0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long long long long long. Come on.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μου και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
0: Τίτλοι επικαιρότητα.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.

0: πήδηξαν στο κενό. Μάλιστα, έχει βρεθεί σημείωμα στο οποίο εξηγούν τους λόγους που τις οδήγησαν στην πράξη τους. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου κοριτσιού, αναφέροντας πως έχει υποστεί σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάση στο σηκώτη και τους πνεύμονες, ενώ φέρει και πολύ σοβαρό κατάγμα στη λεκάνη. Το μήνυμα ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2026. Κατόπιν ελέγχων και με βάση το νέο σύστημα πληρωμών, εντός του έτους θα διατεθούν συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό των 295 εκατομμυρίων θα καταβληθεί εντός του Μαΐου. Τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί το ποσό των 509 εκατομμυρίων, ενώ τον προσεχή Νοέμβριο θα καταβληθούν ακόμη 491 εκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα μετά από εισβολή 10 ατόμων με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου οι οποίοι επιτέθηκαν σε φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης, οι οποίες προσήγαγαν 8 άτομα, ενώ 2 τραυματίες φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο για πρώτες βοήθειες. Το βίο αυτό συμβάν ακολουθεί τις επίθεσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χθες το πρωί, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε μέλη φοιτητικού σχήματος. Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε χθες τους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, για το οποίο υπάρχει, όπως υπογράμμισε, η βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Ο ομόλογος του από την Ουκρανία απάντησε πως το θέμα θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας του και επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά άθλιος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και ίσως το απόγευμα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Τα φαινόμενα από τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνω Σιγλάρι, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
8: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
7: Είστε έτοιμοι?
9: Άντε, μπράβο.
10: Rap and Cool Show.

0: Μετρόπολης. Έλα, ξυπνάμε λίγο στα 17 μετά τις 8. Μετρόπολης, έλα, Ντίνο, Τεντός, έλα, ναι. Χουζούρι. Ναι. Χουζούρι, άμα σου στρουφάκι τι θέλει, να χουζούρι. Όχι.
1: Όχι.
0: Γκρινιάρη, α σου.
1: Χουζούρι. Κατανοκόκκινο.
0: Ναι, γκρινιάρη, α σου. Σκοντούφλι, α σου.
1: Μπορεί, αυτά.
0: Κάτι ναι, τέτοιο, ναι, κάτι ναι. Προσακή θα ήσουν.
1: Ο Μπαμπαστρούφ, ποιο θα ήταν.
0: Ο Μπαμπαστρούφ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαμπαστρούφ, ποιο
1: θα ήταν ο Μπαμπαστρούφ.
0: Από εδώ μέσα.
1: Ε.
0: Ποιος θα ήταν ο
1: Μπαμπαστούρ. Έχουμε κανένα σοφό εδώ μέσα. Δύσκολα.
0: Πρέπει να είναι σοφό και μεγάλο σε ηλικία, ρε παιδί.
1: Α, δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι, άστο. Άστο καλύτερα το
1: κάτω. Σοφό μεγάλο σε ηλικία δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, ναι.
1: Ούτε μικρό.
0: Ούτε μικρό, ναι.
1: Λοιπόν, στροφή ήταν ποια θα ήταν.
0: Η Τάνια, η Δήμου, ξέρω εγώ.
1: Η Τάνια, η Δήμου θα ήταν η μαμά τη στροφή.
0: Α, η μαμά. Ε, τότε η.
1: Ποια θα ήταν.
0: Πώς λένε την Παναγιώτα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Που είναι μικρή.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Ο Βαραγιάννης τι θα ήτανε.
1: Τι θα ήτανε.
0: Ναι, ποιο στρουφάκι θα ήτανε.
1: Ο Λιχούδης, ξέρω εγώ.
0: Λιχούδης, άμα είναι εγώ, ρε.
1: Εσύ θα είσαι ο Λιχούδης.
0: Άσο, άμα δω πίτσα μακαρονάδα, δεν κρατιέμαι, μπορεί να έχω φάει ένα.
1: Ο Βαραγιάννης θα ήτανε αυτός που θα έστεινε την ιστορία, γιατί τα στρουφάκια είναι μπλε.
0: Μπλε. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είναι μπλε. Λοιπόν, έχουμε και μαντάτα και από μπλε, γιατί ο Ηρακλής έκανε και μεταγραφή προπονητή. Πολύ ψηλό επίπεδο, θα τη σχολιάσουμε αργότερα. Έχουμε Ευρωλίγκα.
1: Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Έχουμε
1: κρίμα τον άνθρωπο.
0: Παραμονή κατηγορία. Σώθηκαν οι φίλοι σου από την Τριπολιτσά.
1: Δεν θα σωνόταν.
0: Έχουμε play-off σήμερα. Έχουμε δηλώσει Μουντούρι και Ραυνού. Πετάει πάλι ο
1: Χιάλη. Πασαραϊκό και.
0: 95%. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε Ευρωλίγκα.
1: Παράδειγμα δρόμο.
0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα να τα κουβεντιάσουμε όλα.
1: Τι το Πετρίδη.
0: Τα πασχετικά.
1: Δηλαδή τι.
0: Τι δηλαδή τι.
1: Τα πασχετικά είναι η φασαρία που έγινε. Τα πασχετικά.
0: Η φασαρία που έγινε, όποιο θέλει να καταλάβει τι γίνεται, διαβάζει τη δήλωση του Μπουντούρι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Θα το κουκουλώσουμε δηλαδή.
0: Όχι, τι να. Υπάρχει εκπομπή εδώ πέρα δικιά μας που κουκουλώ. Εδώ εμείς λέμε τα δικά μας. Τα αιτία. Τι να κουκουλώσουμε.
1: Τι Μπουντούρι.
0: Δεν είναι καλό το κλίμα για εκεί. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ξέρε συγκεκριμένα ναι. Τι
0: συγκεκριμένα διάβασε τη δήλωση του Μπουντούρι. Από κάτω έχει 10.000 likes. Γίνεται χαμό. Τον αποθεώνουμε. Τι θε τώρα δηλαδή. Τι θε, να χθε μίλησε, δεν θε να τα πάρει.
1: Τώρα που το διώξα τον Μπουντούρι, να τον πάρει καμιά ομάδα.
0: Μπουντούρι δεν έχει ανάγκη. Έχει τι ακαδημίε στο Βόλμ, ένα χαρό άνθρωπο είναι εδώ πέρα βοηθήσει τον Μπάουκ. Τι ανάγκη να έχει ο Μπουντούρι. Μπουντούρι είναι νοικοκύρη, οργανωμένο, έχει κάνει τι ακαδημίε του, είχε κάνει τα λεφτά του, μεταγραφέ, Ολυμπιακό έπαιξε, Παναναϊκό έπαιξε. Τι ανάγκη να έχει ο Μπουντούρι. Ήρθε εδώ να βοηθήσει.
1: Ήρθε να βοηθήσει.
0: Αν θέλει, ναι, με φώναξε, λέει ο Βεζιτζή. Και τελείωσε, ήρθε εδώ να βοηθήσω. Δηλαδή, άμα σε φωνάξει ένα. Ήσουν πιο νέο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ταυτιστεί, έχει συνδεθεί μαζί του μετά από ξέρω, κάποια χρόνια και λέει: έλα, βοηθήσει εσύ που σε πιστεύω. Δεν πα. Θα πα.
1: Για βοηθήσει, αλλά άλλο, πώς θα με δώσουν.
0: Θα σε δώσουν κιόλα. Εντάξει, δεν θα
1: βοηθηθεί με.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είσαι φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Μαμά Τερέζα είμαι.
0: Μαμά Τερέζα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Άστα τώρα, μην με τσιγκλίζει με πα δεξιά και εδώ έχουμε σκαλέτε. Έχουμε ετοιμάσει πράγματα.
1: Τι σκαλέτε,
0: έχουμε αργότερα τα πασχετικά. Αργότερα. Έχουμε ποδόσφαιρα.
1: Κάτσε το βγαίνω, το ρωτήσω εγώ.
0: Ποιον.
1: Τον Πετρίδη.
0: Καλά, εντάξει, ο Γιώργος θες είχε ρεπό, έτσι για να μην έχουμε.
1: Θα του κάνω 10 ερωτήσεις. Πώς θα με απαντήσει.
0: Μια χαρά θα σε απαντήσει.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά θα σε απαντήσει.
1: Σε σημειωμένες.
0: Εγώ χθες με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτή η ανακοίνωση.
1: Εμένα με χάρες.
0: Επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς πράγματα που ήξερα, πίστευα. Επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στην ατζέντα μας σήμερα. Γιορτάζει Γλυκερία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έχουμε μία γλυκερία η οποία είναι μία.
1: Και είναι γλυκερία.
0: Μία είναι η γλυκερία.
1: Τι είναι.
0: Γι' αυτό πουλά στο χαμά.
1: Σιγά την τραγουδίστρια.
0: Πληρων... Πλάκα με κάνει.
1: Εγώ πουλά στο χαμά.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Σιγά την γλυκερία.
0: Δεν σα αρέσει η γλυκερία.
1: Δεν σα αρέσει.
0: Πάρα πολύ. Φωνάρα. Ό,τι θε. Καταρχά και
1: δεν. Παίρνουμε τρία τραγούδια
0: γλυκερία. Για κάποιου που. Εγώ ακούω τα πάντα. Τα πάντα από μουσική.
1: Παίρνουμε τρία τραγούδια στι γλυκερίε που θυμάσαι.
0: Αφήξ σου είπα, τι γυφτοπούλα σου χαμάει.
1: Γυφτοπούλα εσύ είπα, οξύ και την κρέστη.
0: Γυφτοπούλα καλά. Τα 5.000 δεν είναι πετσετάκι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Βρε, ό,τι και να πιάσει λαϊκά, παραδοσιακά. Η γλυκερία έχει φωνάρα τώρα με τρελάνε.
1: Στίχο, μεγάλο στίχο.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε, μαζεύτε τον.
1: Άλλο κανένα τραγούδι, τα 5.000 πετσετάκι.
0: Γιορτάζει και ενορία εδώ σαν Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Δεν με ενδιαφέρει ενορία.
0: Δεν, παιδιά, εμεί
1: δεν κορομάμε από την ενορία.
0: Δεν
1: τα έχουμε πολύ καλά με τι ενορίε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γλυκερία πάντω που γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι,
0: σ' αρέσει το όνομα.
1: Το όνομα είναι πολύ ωραίο.
0: Γλυκό κάτι βγάζει. Αν και δεν βγαίνουν πλέον γλυκερίες πολύ. Δηλαδή Δύσκολα θα ακούσει πώ είναι η ευκαιρία. Παλιά βγάζανε, αλλά είναι ωραίο όνομα.
1: Ωραίο όνομα είναι.
0: Από το γλυκό βγαίνει.
1: Αλλά τα τραγούδια τη ήταν η στίχη να πούμε να τα βάλουμε.
0: Τώρα,
1: Πετροβολά, τι να σε πω.
0: Η γλυκερία την κατατάσσω στο top 5 όλων των εποχών. Δηλαδή μαζί με Βιτάλη, Αλεξίου, Δήμου, ξέρω ποιον έχει ο καθένα.
1: Η Δήμου είναι φωνάρα.
0: Ναι, δεν πιστεύω. Αυτό το τραγούδι είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Σ' αγάπες και ρωτές.
1: Η Δήμου.
0: Ναι.
1: Τραγουδιστριάρα.
0: Ας αρέσει, ενώ δεν σας έχει γλυκερία.
1: Όχι, γλυκερία δεν μ' αρέσει.
0: Ό,τι και αν τη ζώσα, το τραγουδίσει.
1: Τι θα έρθει. Εμένα μ' αρέσει η Δήμου.
0: Εντάξει.
1: Όχι,
0: όχι η Τάνια.
1: Και η Τάνια μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει και η Τάνια.
1: Δεν σ' αρέσει εσένα.
0: Μια χαρά, ωραία, κυρία. Μια χαρά.
1: Τι.
0: Έλα, πάρτο.
1: Εμένα να μην μ' αρέσει και εσένα.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πάρτο. Έλα, ξυπνάμε λίγο με Δήμου. Όταν το είχα πρωτακούσει, φίλε, είχα σοκαριστεί. Λέω τι ωραίο τραγούδι, ρε. Βγήκε μου πιτσιρίκο, έτσι. Δημοτικό πήγαινε ακόμα ξηροκρίνη. 9-10 χρονών.
1: Τότε διάβαζε στα 3.000
0: ευρώ. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Τότε που είχα δει τα βιβλιοθήκη.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή εμεί τότε δεν είχαμε κινητά, δεν. Ήμουνα και λίγο ήσυχο, εγώ χαμηλών τόνων μέχρι την εφηβεία μου. Δηλαδή καθόμουν σε μια πολυθρόνα και σηκωνώ μετά από 10
1: ώρες. Μετά σε συνεπήρε ο μεγάλο.
0: Όχι. Μετά με συνεπήρε μέσα μου αυτό που άλλαξε το είναι μου. Δεν ξέρω τι με πήρε. Άλλο άνθρωπο. Μέχρι τα 10, 11, 12 μετά άλλο άνθρωπο μπήκε. Λοιπόν, άκου. Και το βάζα διαπασών, έτσι. Πρέπει να φύγω. Δώσε τα κάζα μου.
1: Τι δουλειά έχει τώρα αυτή η τραγουδιστριά να τώρα με τις γλυκερίες και τις πικρερίες να πούμε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Και τη Βιτάλη και τις τρίχες. Αυτή είναι.
0: Βιτάλη!
1: Αυτή είναι η μεγάλη τραγουδιστριά.
0: Άντε πάλι, άντε πάλι. Άντε πάλι τώρα, θα αρχίσουμε τώρα.
1: Η γλυκερία.
0: Γλυκερία από τα Σέρας, έτσι. Τα Σέρας.
1: Η κοπέλα όμορφη είναι αυτά και τα λοιπά. Μένα δεν μ' αρέσει.
0: Δηλαδή οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι δεν σ' αρέσουν. Τα Σμυρνέικα τις γλυκερίες δεν σ' αρέσουνε.
1: Τα Σμυρνέικα σου τζουκάκια μ' αρέσουν.
0: Τα σου τζουκάκια σ' αρέσουν. Ναι, ναι.
1: Τα Σμυρνέικα τα
0: τζουκάκια. Πλάκα με κάνεις τώρα. Σε παρακαλώ τώρα για την γλυκερία, φίλε, δεν μπορείς να μου πεις τίποτα. Άστο. Δώσε, δώσε λίγο. Λίγο πριν είναι. Είναι λίγο πριν αυτό το τραγούδι, φίλε, γιατί θυμάμαι, το έχω ακούσει στο σπίτι του κολλητού μου τότε στο δημοτικό.
1: Πώς το λέγανε?
0: Αλέξη.
1: Αλέξης.
0: Βέβαια. Που ήμουν ακόμα ξηροκρίνη,
1: γιατί
0: μου πήρα τις βάσεις, έτσι.
1: Για τις οδηγίες.
0: Πήρα τις οδηγίες, ναι. Και το έβαζε η μαμά του Αλέξη τέρμα. Και λέω ότι κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Ναι.
1: Η μαμά του Αλέξη ήταν κομματάρα ή το τραγούδι.
0: Ήτανε, ωραία κυρία, ναι. Όσο μπορούσα τότε, 9-10 χρονών, αλλά ήταν ωραία κυρία, ναι. Λοιπόν.
1: Το βρακάκι το βρέξαμε.
0: Γλυκέ, σταμάτα ρε, απίθανε. Λοιπόν, 9 χρονών παιδάκι ήμουν, ρε φίλε.
1: Άμα είσαι 12.
0: Άμα είσαι 12, λάθος εδώ μένα, ναι. Βάλτε που να είσαι εσύ από γλυκερία να ξυπνήσουμε όμορφα.
1: Ναι, σωστό. Ναι.
0: Βάλε και λίγο γλυκερία λίγο.
1: Ναι,
0: καλημέρα, σκούλπε στο γλυκούλι. Εσύ ο γλυκούλι.
1: Εγώ είμαι ο γλυκούλι.
0: Ναι. Τώρα το σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Ευθύμιος, ο νέος από τη Μονή Ιβύρων. Αυτός τα ξέρει όλα με τις εκκλησίες. Έχει εμείς το σώμα του τατουάζ, πάω κοιλιές, αυτιά, μύτες.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο ελπιδοφόρος.
1: Αυτός φελός είναι.
0: Έλα, ρε, γιατί.
1: Πολύ φελός είναι.
0: Ο ραπ τι ρωτάς ποιο φουστουφάκι θα ήταν, κουλοκρινιάρης. Ναι, νομίζω ανάμεσα σε γκρινιάρη και σκουντούφι.
1: Ελπιδοφόρος, δηλαδή πάω και θρησκεία.
0: Ναι, γιατί ρε φίλε. Γιατί, όταν πιστεύεις κάτι, πιστεύεις. Γιατί δεν κάνει. Πάει εκπομπούλα, λέει.
1: Ναι,
0: Ράδιο Δύσια γίναμε.
1: Ναι, το θυμάσαι το Ράδιο Δύσια.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Δούλευα εγώ εκεί πέρα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι το Ράδιο Δύσια.
1: Δούλευα εγώ εκεί πέρα. Ήρθαν οι Μακεδόνες του ΠΑΟ και το σπάσανε να πούμε και να με διώξουν. Το ξέρεις αυτό.
0: Κάτι έχει πάρει τα αυτάκι μου.
1: Ναι, από τότε αγάπησα τους συνδεσμίτες.
0: Άσε που.
1: Σου έχω περιλάβει από τότε, τους έχω διαλύσει.
0: Τάπα, πα τάπα.
1: Σουπεράδες, τρία κτλ. Οι Γαλάζιοι και οι Μακεδόνες.
0: Η γλυκερία πάντως ενημερωτικά είναι από τις λίγες Ελληνίδες που αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, πηγαίνει, κάνει συναυλίες και γεμίζει γηπέδα.
1: Και η Μερκούρη ήταν
0: στο εξωτερικό. Και έτσι εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται για την γλυκερία.
1: Αλλά
0: όπως και γι' αυτό του στυλ μουσικής που τελευταία μπήκε στη ζωή μου και το ακούω και με βρίσκω ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Ο Ράκ, ας πούμε, είναι ένας τράπερ ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός στο εξωτερικό. Τον ακούνε πολύ. Να το. Έλα. Δώσε. Ράδιο Οδύσσια εδώ, παιδιά. Πάει τώρα το Δύσσια, έκλεισε. Μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση.
1: Έκλεισε, γιατί σκοτώθηκε ο ιδιοκτήτης. Χτύπησε το ρεύμα, να πούμε.
0: Το χτύπησε το ρεύμα.
1: Πήγε να κάνει κάτι εργασία.
0: Άκουρε γλυκερία τώρα. Όπου και πα, κάθε και την απολαμβάνει τώρα.
1: Κοιτάξτε, πατάτε το
0: δέντρο. Αφωνή.

0: ακόμα γιατί με τη γλυκερία έχει έρθει στον ΕΟΤ κάτω. 1989, 11, 12.
1: Ποιος είναι ο ΕΟΤ?
0: Κάτω εκεί που έχει χαντακωθεί τώρα, εκεί Σκοτίνα. Σκοτίνα παλιά ήταν ο ΕΟΤ εκεί πέρα. Είναι μια έκταση τεράστια που ήταν ΕΟΤ, μπεργότσα, κάμπικ, ιστορίες, κακό, μέσα, μαγαζιά.
1: Πασόκ.
0: Ναι, βαθύ Πασόκ. Τώρα αυτό το κλείσανε, το έχει πάρει κανένα. Εκεί μπορεί να γίνει τρομερό αθλητικό κέντρο, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει.
1: Άμα δεν πέσει η φράγκα,
0: δεν πέφτει φράγκα.
1: Δεν κάνει τίποτα κανένα.
0: Και έχει έρθει η γλυκερία και έχει γεμίσει όλο τον ΕΟΤ. Έχουμε έτσι 50.000 κόσμο, έχει γίνει χαμό. Και φίλε, γινόταν ο παζολισμό με γλυκερία. Άσε τώρα με την γλυκερία, φωνάρα. Ό,τι και αν τη δώσει, το τεντώνει.
1: Μάλιστα. Το τεντώνει.
0: Εξαιρετική τραγουδίστρια και άνθρωπο, κυρία Γλυκερία. Όπω και ο άνθρωπο ο κύριο Φωτιάδη λέει, αυτό του γνωρίζει.
1: Αυτός.
0: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά. Μπουντούρη ψυχάρα, τα είπε όλα όπω είναι. Παοκάρα για μια ζωή.
1: Τίποτα απολύτω δεν είπε.
0: Όλα τα είπε χθε ο Μπουντούρη. Τα έγραψε όλα.
1: Τίποτα δεν είπε.
0: Όποιο δεν μπορεί να διαβάσει πίσω από κάποιε λέξει.
1: Όχι, είναι... δεν θέλουμε να διαβάσει πίσω από τι λέξει. Θέλουμε κανονικά να μα τα πει.
0: Τα λέει κανονικά.
1: Άστα, αυτό και αυτό και αοριστολογίε.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Αοριστολογίε ο Μπουντούρη.
0: Όποιο και να έβαινε ο Ερακλή λέει κουλ τα ίδια θα έλεγε. Αλάβσε τα καλύτερα να λέει αρνητικά πα και γίνει κανένα θετικό.
1: Εγώ
0: για τον
1: δεν είπα τίποτα για τον Ερακλή. Λέω κρίμα τον άνθρωπο.
0: Κρίμα για τον άνθρωπο.
1: Κρίμα για τον άνθρωπο.
0: Και άμα έρθει εδώ και αναγεννηθεί, κολλήσει με τύχη. Κοίταξε. Εσύ τώρα, έτσι εδώ πέρα, ή εγώ που πάμε μια χαρά.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μπορεί να φύγουμε από εδώ, να πάμε κάπου αλλού και να μην κολλήσουμε.
1: Δεν θα κολλήσουμε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα ο Ματσάρη, ο οποίος μπορεί να έκανε συνάπρο. Μπορεί...
1: Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Μπορεί να μην έκανε ξέρω Σβερόνα, αλλά στο Ερακλή να κολλήσει.
1: Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Τέλος πάντων.
1: Τρεις φορές το λέω. Κρίμα τον άνθρωπο. Δεν με νοιάζει εμένα, τι είναι, παπάς μου είναι, αδερφός μου είναι, τι με νοιάζει εμένα.
0: Πάντως η γλυκερία είναι από τις Σέρες, λες ο άλλος ο Σεραίος που χθες έκανε πάταγο στην Eurovision να το φέρει.
1: Ποιος θα φέρει?
0: Ο Ακύλας, ο οποίος χθες έδειξε ότι είναι εκ των φαβορί.
1: Θα χαρείτε άμα το φέρει.
0: Εντάξει.
1: Είστε χαζοχαρούμενοι. Χαίρεστε
0: με τις ομάδες από τον Ακύλα. Άμα πληρωθώ μόνο στο στίγμα μπορώ να χαρώ.
1: Πόσο χαζοχαρούμενος μπορεί να είσαι. Με τον Ακύλα.
0: Πανηγυρίσω για τον Ακύλα. Όχι, δεν θα πανηγυρίσω. Αλλά άμα τον έχω παίξει και έχω βάλει λεφτά θα χαρώ.
1: Σε δύο χρόνια δεν τον ξέρει κανείς τον Ακύλα.
0: Εξαρτάται θα κάνει ο Ακύλας.
1: Εντάξει.
0: Άμα έχει διάθεση να εξελιχθεί.
1: Πώς θα πήγανε ξέρουν. Δηλαδή και τους θυμούνται τώρα.
0: Έλα, εντάξει, πήγανε και γνωσμένοι. Πήγε Ρουβάς, πήγε Παπαρίζου, πήγαν και λιδιό.
1: Παπαρίζου το πήρε.
0: Παπαρίζου το πήρε, βέβαια. Ναι. Πάντως τα μουσικά στέκια και φίλοι που ασχολούνται πολύ, γεια σου Νάσο, καλημέρα.
1: Ειδική, ε.
0: Ναι, μου λένε ότι κάτσε με τον βγάλουν τον Ακύλα, λέει γιατί προς εκεί πάει. Θα πληρωθεί ο Ντούντα με Ακύλα και θα μας ζαλίσει κανένα 2-3 χρόνια.
1: Α, το στοίχημα δηλαδή.
0: Ε, τι νομίζεις τώρα. Ναι, καλημέρα παιδιά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν ήταν προπονητής.
0: Α, δεν ήταν προπονητής. Σχολιαστής ήταν.
1: Άλλο σχολιαστής. Σχολιαστής είναι εύκολο να γίνεις.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Γιώργος Παπα-Νικολάου, δεν γίνεται να μην τον μνημονεύσω.
1: Αυτός εδώ.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Αυτός εδώ έχει σώσει. Αυτός πρέπει να γίνει Άγιος, ρε.
0: Έχει σώσει εκατομμύρια γυναίκες. Το όνομά του έχει πάει σε νοσοκομεία.
1: Εκατομμύρια γυναίκες έχει σώσει. Αυτός εδώ ο καλός άνθρωπος.
0: Έλληνας γιατρός, ερευνητής, εφευρετής του γνωστού τεστ ΠΑΠ.
1: Όχι μόνο γιατρός καλός και εφευρετής.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερός άνθρωπος. Άμα διαβάζει την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πάνε κάνουν Άγιο τον Κωνσταντίνο που είχε σκοτώσει να μου κάνει μια χιλιά άτομα.
0: Αυτά να τα πει. Εσένα που σε βάφτισε, Κωνσταντίνο.
1: Ναι. Εντάξει, με ρώτησε.
0: Καλά, δεν ξέρουμε τις συνθήκες, βέβαια.
1: Τις
0: συνθήκες που καθάρισε ο κόσμος, γιατί τους καθάρισε. Άμα έρθουν οι άλλοι πάνω του.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει
1: δεν,
0: να. Πρέπει να δούμε και τις συνθήκες.
1: Δεν νομίζω.
0: Από το Άγιο Πνεύμα σερώνε η γλυκερία, λέει.
1: Τη γυναίκα του την καθάρισε στο μπάνιο, να πούμε.
0: Ο Άγιος και άμα ήθελε αυτή να τον καθαρίσει πρώτη.
1: Άσε ρε κουλιά.
0: Εχ, τι άσε ρε φίλε.
1: Άσε ρε κουλιά, ναι,
0: αν ήθελε τον είχε στήσει καμιά παγίδα.
1: Έχει φάει όλο το σόι του να πούμε.
0: Του καθάρισε.
1: Του καθάρισε. Για... ιστορικά είναι αυτά.
0: Ιστορικά, γύρω. Ιστορικά, ναι.
1: Και δεν κάναν τον Παπα-Νικολάου. Ποιο έχει σώσει εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή αυτοί που σώνουν εκατομμύρια κόσμο δεν του κάνουμε αγίου και κάνουμε του άλλου.
0: Πρόλαβαν οι άλλοι ρε φίλε.
1: Κάναν αυτό.
0: Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Εγώ δεν λέω ότι.
0: Τι δεν καταλαβαίνει. Πρόλαβαν και του κάναν αγίου στου συγκεκριμένου. Τώρα οι άλλοι που βγήκαν μετά δεν του κάνανε. Γιατί σου λέει οι θέσει κλείσανε. Κλείσαν οι θέσει.
1: Θε τώρα να κάνω αυτό. Δηλαδή ο Παΐσιος πρόσφερε πρόκολα ή ο Παπα-Νικολάου. Το κάναμε Άγιο τον Παΐσιο.
0: Εσύ τώρα λες το κομμάτι.
1: Άκου εδώ, καλά κάναμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έκανε ας πούμε.
0: Επιτέλησε έργο.
1: Έργο ναι. Το Παπα-Νικολάου δεν το κάνω Άγιο. Σοβαρά μιλάς.
0: Γιώργιο το λένε.
1: Τι Γιώργιο το λένε.
0: Έπρεπε να το βρούμε άλλο όνομα για να το κάνουμε Άγιο. Αφού έχουμε τον Άγιο Γιώργιο, τον έχουμε. Τέλος.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ξανά άλλο τον Άγιο Γιώργιο 2, πώς το, τι θα το κάνουμε τώρα. Σοβαρά, Άγιο Γιώργιο
1: 3. Σοβαρά μιλάς.
0: Να κάναμε τον Άγιο Παπ.
1: Δεν θα ανακηρύξω Άγιο τον Παπα-Νικολάου. Σοβαρά μιλάς.
0: Έπρεπε να το κάνουμε Άγιο Παπ.
1: Σόπαρ.
0: Γιώργη έχει κλείσει. Στέργιος, Κώστα τα πρόλαβαν. Οι πιο παλιοί και κάναν τους Αγίους.
1: Όλες οι γυναίκες πρέπει να το ανάβουν λαμπάδα τώρα. Σοβαρά μιλάς.
0: Σαν σήμερα.
1: Ίσως έχει δισεκατομμύρια
0: γυναίκες. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ναι. Σαν σήμερα πεθαίνει και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα. Έπαιξε έτσι
1: ωραίο. Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα. Την εποχή τη ήταν.
1: Πολύ καλή ηθοποιό.
0: Εξαιρετική είναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρουσία.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ντίνο. Μετά σαν σήμερα, σαν χθε, σαν αύριο και δεν συμμαζεύεται.
1: Τριανταφυλλίδη είναι και ένα σπουδαία ηθοποιό και φοβερή γυναίκα.
0: Αρέζεσαι. Αρέζεσαι.
1: Εγώ λέω το καλό, λέω και το στραβό.
0: Δεν ξέρω πώ. Καμιά φορά σε πια λε και κανένα καλό λόγο.
1: Είναι δυνατό να μην προσκυνήσει τον Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου εννοείται, ρε φίλε. Άγιο εμπραγή μαζί σου γι' αυτό και δεν σε κολλάω. Τι να σου είπα, μα πρόλαβαν οι προηγούμενοι. Τα προηγούμενα χρόνια συμπληρώθηκε το καρέ. Πώς θα το πω τον
1: Άγιο. Τι να κάνω Άγιο δηλαδή.
0: Τώρα,
1: το μανάβι.
0: Βλέπεις να βγαίνει τώρα κανένας Άγιος. Καλά τώρα έτσι πως είμαστε δεν είναι η κοινωνία μας που έχει χαλάσει γίνει σάπια. Δεν είναι για να είναι σχεδόν κανένας Άγιος.
1: Κοίτα κάτι χούλιγκανς που σκοτώσανε τους άλλους και τα λοιπά.
0: Ναι. Μπορείς κάνουμε και αυτούς.
1: Τους κάνετε Αγίους θα πω. Ναι. Όχι εσείς, οι άλλοι.
0: Λοιπόν. Εδώ λέει ο φίλος. Μια πρώτη μεγάλη διαφορά λέει Τέλη με Ιβάνη ότι ο Τέλης είναι τεχνοκράτης. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί και επίσης δεν τον νοιάζει καθόλου το επικοινωνιακό. Είναι λάθος όμως αυτό. Είναι λάθος.
1: Που δει ένα δευτερόλεπτο.
0: Ένα και εγώ θέλω ένα. Ένα να πω γιατί είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι business με το κομμάτι της business, δηλαδή επιχείρηση, εργοστάσιο, εργοτάξιο και δεν συμμαζεύεται. Κουβαλάει χιλιάδες ψυχές. Αν δεν τον διαφέρει το συναισθηματικό, θα το χάσει πολύ γρήγορα και εύκολα.
1: Ένα ναι. Πράγμα, μόνο 10 δευτερόλεπτα.
0: Πες λοιπόν,
1: άκουσε. Πώς αντιεπικοινωνιακή είναι. Εγώ το κάνω και εγώ.
0: 100%.
1: Τη μέρα που χάνει ο Πάκου το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Πάνε και δυο μου το Βεζιρτζή αυτό. Ο Βεζιρτζή και τίποτα να μην κάνει.
0: Έχει έρισμα.
1: Έχει στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Και ναι. Σεβασμό έχει.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος πέρασε όλη την περιουσία
1: δηλαδή,
0: του. Ναι, άστο. Είναι μηδέν.
1: Φοβερό αντιεπικοινωνιακό.
0: Μηδέν.
1: Κρεσέντο να πούμε.
0: Και, μα εκεί χάθηκε και στο ξεκίνημα.
1: Ο χειρότερο δεν είναι εγώ σου λέω ο Βεζιρτζή.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: βγαίνει
0: ναι,
1: την άλλη μέρα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Που χάνει ο ΠΑΟΚ το βάζει στο ποδόσφαιρο που είστε αντίπαλοι.
0: Περίμενε 10 μέρες, 15, τελειώσει και το πρωτάθλημα. Βγάλει μια ωραία κομψή ανακοίνωση.
1: Κάνε τον Ιούνιο,
0: συνενέση, κάτω και τέλος. Τι θα γίνει σε
1: 10-15. Πες, θα πούμε και
0: ακριβώς, ναι, κάτω ένα όμορφο. Μηδέν. Εδώ ο φίλος μπερδεύει πράγματα. Άλλο είναι συστηματισμό να πάρουν μια απόφαση γύρω από το αγωνιστικό και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι άψυχο, φίλε. Κουβαλάει εκατομμύρια ψυχές από πίσω.
1: Κατόρθωσαν.
0: Δεν είναι μόνο στιγμή μπίζνα. Αν δεν το καταλάβουν, πρόβλημα.
1: Κατόρθωσαν 1,5 εκατομμύριο μάο-μάο.
0: Ναι.
1: Να μην συμπαθήσουν.
0: Ναι, φυσικά. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Εντάξει, τι να πω. Γι' αυτό το θέμα τα έχουμε πει από το ξεκίνημα. Κάτω από τη βάση. Κάτω από τη βάση. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μπαλίτσα, να δούμε τι έγινε χθες στα play out. Να δούμε τι έγινε στα play off, τι έχουμε σήμερα. Μπάσκετ θα έχουμε μετά τις 10. Θα είναι εδώ και ο Γιώργος ο Πετρίδης για να σχολιάσουμε τα πάντα. Να σας πω ότι είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόν βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες. Επιστρέφουμε για να δούμε λίγο τα ποδόσφαιρα. Να δούμε και τα μπάσκετ, να δούμε και τα σενάρια. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα με ματσάρες που θα κρίνουν πολλά για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
7: Μια προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίο για παίκτες όπως η Μπιάνκο, Βολιάκο, η Βανούσετς Λόβριν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε χθες η 8η αγωνιστική των play-out με το θρίλερ της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95 με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνας από την Κεσαριανή επικρατώντας τη Σκηφισιάς με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχές Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρι με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής μυθητείας Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Καλή σας ημέρα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Το σημείωμα ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και την έξοδο για Επταπύργιο. Στο ρεύμα προς δυτικά συναντάμε χαμηλές ταχύτητες από το τούνελ της Τούμπας έως τον κόβμο της Νεάπολης. Σημαντική συμφόρηση στην Εγνατία στο ύψος των δικαστηρίων καθώς και στη Μοναστηρίου για όσους κινούνται προς το κέντρο. Δύσκολη κατάσταση στην Τζιμισκή από την αρχή της μέχρι το ύψος της Αριστοτέλους. Στην Αγίου Δημητρίου καταγράφονται συνεχείς καθυστερήσεις, κυρίως λόγω διπλοπακαρισμένων οχημάτων. Αυξημένη ροή στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, με αργή κίνηση από το ύψος της Βούλγαρη έως την 3η Σεπτεμβρίου. Καλύτερη εικόνα στη Βασιλής Σόλγας με σταδιακή ροή, αλλά προσοχή στις διασταυρώσεις με την 25η Μαρτίου και την Πέτρου Συνδίκα. Οπλιστείτε με υπομονή, κρατήστε τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
19: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
20: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
23: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
24: Νιώθω λίγο περίεργα.
23: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
25: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
28: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
29: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
28: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
29: Φυσικά, BioClima.
30: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνα την απόδειξή σου, πάρε το deal. Αρκεί να σε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σαυτάκια σας, με Κάζα στα πλήκτρα, σήμερα ο Χάρης κάνει χρήση του ρεπουδάνη του, έτσι.
1: Τετάρτη, ναι, την έκοψε την
0: δεν είναι σταθερή Τετάρτη, απλά, εντάξει, οκ.
1: Όχι ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, αλλά όταν λείπει ο Χάρης, δηλαδή, μπορεί να σε πετάξει μια είδηση, μπορεί να σε πετάξει μια ιδέα.
0: Εντάξει, ναι,
1: είναι καλός βοηθός.
0: Βέβαια, καλός χρήσιμος συνεργάτης.
1: Βοηθό, δεν θα πω συνεργάτης.
0: Συνεργάτης.
1: Έχει ωραίες ιδέες για το γάλο που σε...
0: Το θέλουμε, ρε παιδί.
1: Είναι πολύ καλός
0: παίκτης. Το θέλουμε, το θέλουμε.
1: Όταν λείπει κάτι από εδώ.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Όχι 99, 100%.
1: Είσαι ομάδος παίκτης.
0: Ναι, και εγώ, και εγώ. Γι' αυτό γουστάρουμε ο ένας τον άλλο, είμαστε ομαδικοί
1: συμπαίκτες. Ομάδα.
0: Καθένας έχει τον ρόλο του και γι' αυτό λοιπόν. Συμφωνώ 1000% με τον Γκουλ. Νίκο, ξέρεις ποιος είμαι και αν έχω καμία ανάγκη.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Α, ναι, σε ξέρω, εννοείται, ξέρω την άνεσή σου.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω, με όνομα και επίδοση θα λέω. Άλλαξε το καλοκαίρι, θα δίνεις τα διαρκές δωρεάν στα σχολεία και θα ακούγεται ηχό μέσα στο παλατάκι. Το LeBron James να φέρεις, 8 γάτες και κάτι δεν θα είμαι. 8, ναι. Σαν να λέει το επικοινωνιακό του. Αν και τον LeBron να φέρεις. Εάν συνεχίσει άλλο αυτό το πράγμα.
1: Εδώ και η Καριστιανού πήρε για το κόμμα της. Θα πούμε πολύ καλό δημοσιογράφο.
0: Δεν θα πάρει.
1: Προσώ
0: εσύ,
1: αναθρεμμένο
0: τα πάντα στη ζωή είναι θέμα στελέχωσης.
1: Ναι.
0: Ειδικά στις επιχειρήσεις, στις εργασίες.
1: Το κόμμα πήρε τον.
0: Ναι. Θα πρέπει
1: τον
0: να στελεχώσεις την κάθε σου επιχείρηση ανάλογα με το τι θέλει αυτή η επιχείρηση, τι θέλει να κάνει με τους ανάλογους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είναι σχετική. Όχι άσχετη.
1: Πες τον.
0: Ναι, ποιο να πω.
1: Πες τον Καρτάκια, Πέμπτη βράδυ δέχομαι.
0: Εντάξει, αφού το είπαμε. Εγώ, εσύ, ο Φρουρός και ο Μάτζιος.
1: Ο Φρουρός θα μας φάει το φαΐ όλο.
0: Εντάξει, να τον κάνουμε. Εντάξει, πάμε.
1: Πόδαρος έγινε.
0: Μια χαρά είναι. Δεν αξίζει και τα μουσια, εντάξει. Λοιπόν, Πέμπτη θα κάνουμε ένα τραπέζι. Ο Μάτζιος.
1: Αγαπάω πολύ το Μάτζιο.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Μάτζιος. Κάνουμε ένα τέτοιο τραπεζάκι ωραίο.
1: Θες έκανα ωραίο τραπέζι, ρε.
0: Με τους γιατρούς. Σε είπαν σε κάθε σίγα, τα λέω εγώ. Στα είπα γιατί τώρα ηρέμησες.
1: Σαρόπουλος Φίσας και Σκάι Μίτι ποιο.
0: Ο Σαρόπουλος.
1: Ο Σαρόπουλος. Είναι τακτικό στα μόνο σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε.
0: Ναι, πάει τρώει. Μην χάσει το πουλάκι.
1: Συγγενείς με τον
0: ναι, αφού Σαρόπουλε, Σαρόπουλε.
1: Ζάνες, δεσκάτες από εκεί.
0: Πάνω από εκεί, Φλόρινες, ιστορίες, δεν ξέρω πού. Ναι.
1: Το Φίστας από εκεί τα μέρη είναι.
0: Μια χαρά.
1: Πάνω, ναι.
0: Είσαι και εσύ υπερθήκη τώρα, πήρες και τα πάνω σου. Όπως τα πήρε τα πάνω του, κάτσε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Ποιος έχει, ποιος πήρε τα πάνω του.
0: Ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες.
1: Χάρηκε ψυχούλα μου.
0: Χάρηκε.
1: Ψυχούλα μου, χάρηκε. Πέσανε οι Σεραίοι.
0: Επίσημα δεν έχει πέσει κανένας, αλλά ανεπίσημα έχουν πέσει, ναι. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το 7 λεπτό που μας μένει.
1: Φάγανε στη διαιτησία.
0: Τι έγινε χθες. Εντάξει, έχουν δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αποβολή στο 18. Δεν τη δίνεις την κάρτα έτσι εύκολα. Μπαμπαπ κόκκινη εκεί. Δεν τη δίνεις. Είμαι μαζί τους. Λοιπόν, Αστέρας, κάτσε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Τι έγινε χθες για να πιάσουμε λίγο τα play out και να πάμε σε play out.
1: Μάτσι μου στην ταβέρνα στο εστιατόριο.
0: Και... Μπεκρόπινες.
1: Εγώ αυτοί δεν, επειδή χειρίζουν δεν,
0: δεν πίνουν. Ναι, εσύ μπεκρόπινε. Ναι, δεν λέω γιατί.
1: Έχετε γνωρίσει χειρουργοί, να ξέρει.
0: Βέβαια, ρε. Άμα έχουν κάνει χειρουργείο 6 ώρα το πρωί, ναι. Πλάκα με κάνει. Γιατί νωρί γίνονται αυτά, δεν γίνουν νωρί.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Εγώ πάνε όμω.
0: Εσύ δεν είχε τίποτα. Εσύ είχε πρωινή εκπομπή εδώ πέρα, μια χαρά. Αστέρα Πανσεραϊκό τεστ 1-0. 8η αγωνιστική των play outs, όπου έμελε να είναι και η πιο καθοριστική. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3 εδώ ότι θέλαν φέρανε.
1: Εντάξει.
0: Και έμελα είναι πιο καθοριστική γιατί ο Πανετολικός με τον γκολ στο 95 πραγματική.
1: Σώθηκε.
0: Πραγματική μαχαιριά ήταν αυτό έτσι για τη Λάρισα. Η οποία προηγήθηκε, το πάλεψε. Κρατούσε ένα διπλό το οποίο την έβαζε πολύ καλά στη μάχη παραμονής. Νομίζω ότι χθες τελείωσαν όλα.
1: Ευχαριστούμε τον Πανετολικό Καϊμενάκη και τον Μπάκο. Εγώ με Τρίπολη.
0: Τα πάμε, αφού Μπάκο και Καϊμενάκη έχουν ανοίξει κανάλια λες τώρα. Έχουν κάνει κανάλια, έχουν κάνει λέει ίντερνετ. Κάνανε οι άνθρωποι. Φυσικά, αφού είσαι εδώ πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, τι θες τώρα, σε κάτω.
1: Να βγάλω σε ένα παράθυρο.
0: Αν θες κι άλλο παράθυρο.
1: Σου πάρε σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, ο Ατρόμητος 43, η Κηφισιά 37,
1: ναι.
0: Πανετολικός 35,
1: ναι.
0: Σωμένη και επίσημα γιατί μένουν δύο παιχνίδια. Η Τρίπολη 32.
1: Οι άλλοι πώς έχουν.
0: 28 ο Πανσεραϊκός και 27 η ΑΕΛ.
1: Αρχίζουν να μας τιμούνται.
0: Ναι, χέρι-χέρι, οι δύο που ανέβηκαν πέρσι και οι δύο που χαιρετούν. Όχι, ψέματα. Ψέματα, τι λέω, εσύ, και Φυσιά ανέβηκε. Η ΑΕΛ ανέβηκε πέρσι, ο Πανσεραϊκός και ανέβηκε παραπρόπερσι.
1: Από 3 μήνες και πήγα γυμναστήριο. Ήταν ο γιος του Μαύρου Πίτο, φίλος.
0: Ναι.
1: Πεθαράς,
0: βέβαια.
1: Λέω, κοίταξε τη
0: σειρά. Πάει Πανσεραϊκό τώρα.
1: Παρακάλαλω να πέσει ο Πανσεραϊκός, να πάω τώρα να ανεβάσει ο μπαμπά σου.
0: Λες.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι
0: η ευχή σου μάλλον έπιασε.
1: Εν τω μεταξύ, έμαθες τι έγινε με την Κάμα.
0: Ποια γόρ μου, σε βλέπω και φάτο σήμερα.
1: Πήρε προπονητή.
0: Πήρε τα πάνω του, παιδιά. Τον είπα ο Σαρόπουλος ότι δεν έχει τίποτα και τώρα πήρε τα πάνω του.
1: Κάτσε, κάνω τη μαγνή.
0: Ναι, σήμερα θέλει να. Πάρ το πάνω σου, αγόρι μου σήμερα. Απλά μην φύγουμε πολύ χαντάκι. Ναι, για πες.
1: Έχει δει προπονητή με πολιτικό μέσο να πιάνει δουλειά.
0: Με θρησκευτικό.
1: Με θρησκευτικό ήταν ο Κοστέρο.
0: Θυμάμαι. Στην Καλαμάτα γιατί.
1: Πήρανε προπονητή, είναι αντιδήμαρχο στην Παλίνη, κάτι αυτό είναι κτλ. Ναι.
0: Ποιον πήρε η Καλαμάτα.
1: Αυτό που ήταν προπονητή στη Σύρο.
0: Α, τον Ελληνιάδη, πόσο λένε. Ναι. Σοβαρά.
1: Καλά, ρε, με πολιτικό μέσο παίρνετε προπονητή στην Καλαμάτα, ρε.
0: Πρώτο φαβορή η Καλαμάτα.
1: Τι είναι αυτό το. Τι λέει. Χρυστοφιλέας.
0: Χρυστοφιλέας και λέω, ναι.
1: Χρυστοφιλέας.
0: Πώς τον βλέπεις.
1: Το τρώει το φαγητό.
0: Το τρώει το φαγητό.
1: Το τρώει το φαγητό, Χρυστοφιλέα.
0: Εντάξει, μην το κρίνει μόνο από την εμφάνιση όμω. 41χρονο, νέο.
1: Ναι.
0: Αλλά το τρώει, το τρώει. Δηλαδή, άμα βγούμε έξω.
1: Στα 100 μέτρα τον περιλάβω στο σπίτι, θα τον φάω.
0: Καλά, δεν τον πήραμε για σπρίντερ, για προπονητή τον πήραμε. Έτσι. Γεννήθηκε στη Μάνη ο συγκεκριμένο. Είναι από τη Μάνη.
1: Α, γεννήθηκε στη Μάνη. Μέχρι και ο Σαμαρά. Και ο Σαμαρά έπεσε από δίπλα. Άστα τα πω τα έργα τώρα.
0: Είναι τη περιοχή εκεί. Γενέτειρα, ρε παιδί μου.
1: Γενέτειρα. Και εγώ είμαι στην Τούμπα, δηλαδή. Πάρτε στον Πάουκ βοηθό.
0: Το χωριό Καστάνια γεννήθηκε το 81.
1: Ναι.
0: Ό,τι θε να σου πω τώρα.
1: Μέχρι και το Σαμαρά βάλανε ρε μέσω.
0: Για φοβερό
1: πράγμα. Απίστευτο πράγμα. Ρε το ποδόσφαιρο αφήστε το ήσυχο, ρε.
0: Εσύ δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Αφού τα ξέρεις. Ότι όλοι όταν είναι κάπου εκεί θα βάλω ένα στο γνωστό τον άλλο για να του. Αφού τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το θέμα να είναι ικανός. Αν είναι ικανός, μπορείς να το πεις τίποτα.
1: Ικανός δεν είναι. Τώρα είναι καλός. Εντάξει.
0: Άμα είναι καλός, άσο. Εντάξει.
1: Θα το περιλάβω εγώ τώρα μια γραβάτα.
0: Θα το φτιάξει τώρα από την
1: γραβάτα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το φτιάξω την γραβάτα. Όταν βλέπω.
0: Ναι.
1: Και με τον Κοστενόγλου γι' αυτό είχα τσακωθεί.
0: Καλός ο Κοστενόγλου. Μια χαρά είναι αυτό.
1: Σε ένα τηλέφωνο και τα λοιπά. Λόγω θα με βρει τώρα. Λέει ενάρετε άνθρωποι.
0: Ψυχάρα, ρε. Ψυχάρα. Άστο, δεν μπορεί να του πει τίποτα. Ρε,
1: ναι,
0: τον
1: πολύ καλό παιδί.
0: Κανένα. Λοιπόν,
1: πολύ καλό παιδί.
0: Ο Αστέρας τυπικά
1: ναι.
0: Για να σωθεί και μαθηματικά.
1: Θέλει ένα πόντο.
0: Θέλει ένα πόντο την άλλη. Όχι ένα πόντο. Θέλει μία νίκη. Θέλει. Γιατί ο Πασαραϊκός, εάν κερδίσει και τον Πανετολικό και αν κερδίσει και την τελευταία αγωνιστική και τον Ατρόμητο, παίρνει 6. Μπορεί να πάει δηλαδή μέχρι 34. Θέλει μία νίκη ο Αστέρας.
1: Πού παίζει ο Αστέρας και θέλει μία
0: νίκη. Μέσα στην έδρα του με την Κηφισιά.
1: Την καθαρίσει.
0: Ακριβώς. Αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Πλακώσει εκεί στα.
0: Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά την άλλη την Κυριακή.
1: Είμαστε με Αστέρα.
0: Εφαγώθηκες ρε φίλε. Έχεις φαγωθεί. Έχουν γίνει ήδη αποδόσεις. Ξέρεις πόσο το δίνει τον Αστέρα.
1: Πόσο.
0: Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ένα 20, ένα 25 εκεί.
1: Και μπράβο και τον καινούριο τον προπονητή, τον Πιτσιρικά εκεί πέρα που πήγε.
0: Ναι.
1: Μπράβο και τον Καημενάκη και τον κύριο να πούμε.
0: Μπάκο. Πες να τα λες αυτά, τα μπάκο καημένα. Ξύνεις καμιά συνεργασία, ρε μπαγάσα, τι κάνεις.
1: Γιατί είχε ακουστεί και για τον Άρη, αλλά τελικά είχε ακουστεί, είχε γίνει ένα ραντεβού, αλλά δεν.
0: Δεν έκατσε τελικά.
1: Όχι.
0: Ναι, και εγώ από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν ψήνονται για να αρνεύουν εδώ πέρα. Οι δουλειές είναι όλες κάτω.
1: Ναι, τι να
0: τώρα θα μου πεις, εντάξει, πρόεδρος, είσαι, μπορείς να. Ναι.
1: Να μπλέξουν τώρα με τους. Με το κατεστημένο εδώ, κάτσε, σου λέει κάτω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πράγματα. Επαρχία.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής.
3: την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
1: Εδώ είναι όλοι, φτιάξαν και τους ενεργούς μπαμπάδες. Πληρώστε καμιά διατροφή να σας δίνουν τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Ενεργοί μπαμπάδες.
0: Πες θα δίνουμε τους ενεργούς.
1: Πληρώστε καμιά διατροφή. Άμα πληρώστε τη διατροφή και είναι ευχαριστημένα, στο δώσει το παιδί και το σκύλο θα σε δώσει και, το, και όλα. Άντε μπράβο, ενεργοί μπαμπάδες. Εγώ σε έχω γνωρίσει, δεν δίνει κανένα
0: τίποτα. Τίποτα. Κόβε ένα.
1: Τίποτα, ξαμάνιζονται.
0: Τίποτα, ούτε μικρό ποσό.
1: Δεν είναι γυναίκες, τα παιδιά καλά τους κάνουνε.
0: Ναι.
1: Αι, βάζουν τις μαμάδες τους, φτιάξανε εκεί αυτό τους ελούς μπαμπάδες, κάτι μάνες. Αι, κλαίνε. Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Κουβαρντάδες όλοι, κάνετε κριτική. Ποιος πλούει στο τραπέζι.
0: Θα πάμε, αφού η ψήρα θέλει τέτοια, για τα τραπέζια ρωτάει.
1: Άντε, γύφτη
0: όλοι. Ποιος ήταν, τι δεν ήταν.
1: Γύφτη όλοι, γύφτη.
0: Θέλει ίντριγκα, λέει, και τσίγκλα, αυτό θέλουν, λέει. Λέει ψήρα. Δώσε μου ίντρικα ψήρα. Χθες ρωτούσε τι κάναμε με το τραπέζι, εγώ τι δουλειά έχω στο τραπέζι, εγώ που χάσες και εσύ.
1: Μπορεί να κάνουμε, ναι, μια συνεργασία ιντερνετική. Μπράβο. Και να οικονομήσουμε.
0: Και να γίνει κολάμπ, να γίνει συνένωση. Να
1: πάω. Με συγχωρείς. Ναι. Να κάνω εγώ μια εκπομπή με τον Κουλιανό.
0: Ναι.
1: Την άλλο μπουγάτσας μέσα.
0: Ω, μια χαρά. Και το κάνουμε στο δικό σου το κανάλι.
1: Σε οποιοδήποτε.
0: Στο δικό, ναι.
1: Σε εδώ, στο μετρό, παντού. Και να έχουμε και τον κόκκινο μέσα.
0: Οχοχοχο.
1: Να γίνεται έτσι κακομοίρα. Θέλετε τέτοια σχήματα.
0: Θέλουν τέτοια σχήματα. Εγώ πώς πας τα μπουζούκια, ναι.
1: Εγώ μπορώ να φτιάξω τέτοια σχήματα, αλλά αυτή τη στιγμή στη ζωή μου δεν είμαι για να οργανώνω, είμαι για να εκτελώ.
0: Μ' αρέσεις.
1: Άμα μου δώσεις και πες οργάνωσε,
0: δεν. Αλλά να εκτελέσεις, είσαι εκτελεστής.
1: Εκτελεστής.
0: Είσαι Πρίγιοβιτς.
1: Ναι.
0: Ναι. Είσαι Πρίγιοβιτς.
1: Είσαι Γερεμέγεφ.
0: Είσαι Γερεμέγεφ. Ναι, είσαι Χώστης. Είσαι Γιώβιτς. Είσαι τέτοιος.
1: Ναι, τέτοιος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό για να επιστρέψουμε να δούμε Πάο Κάεκ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ματσάρες σήμερα, ενδεκάδες, ο άσος του Ολυμπιακού ολισθαίνει, ο άσος του ΠΑΟΚ αρχίζει και τσιμπάει λίγο προς τα πάνω. Θα δούμε πώς θα κατέβουν οι δύο ομάδες, επιστρέφουμε, rap and cool, τρίτο ημιωράκι, να δούμε τα σημερινά παιχνίδια των play-offs.
9: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Α, θέλω και εγώ.
10: Στα For All.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον

0: επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλημέρα. Σοκαρισμένο παραμένει το Πανελλήνιο από το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Ηλιούπολη Αττικής, όταν δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί σήμερα στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα προς τους γονείς του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Έτσι, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε: «Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού». Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους. Χθες, ωστόσο, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια τόσο εντός του Απιθύδα στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε μέλη της αριστερής φοιτητικής παράταξης των ΕΑΚ, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο φοιτητών και 8 προσαγωγές. Για εμπόρους φόβου έκανε λόγο η συσπήρωση πανεπιστημιακών, καταδικάζοντας την επίθεση στο Αριστοτέλειο. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες. Επόμενη

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
15: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλά.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια.
1: Έλα,
0: ρε. Αφού είσαι ερασπόρ, τώρα που είσαι ερασπόρ.
1: 500 λεπτά μουσική, 3 λεπτά ομιλία.
0: Περίμενε, βρε Μύρλα Γκρίνια. Πήρε τα καλά μαντάτα του Σαρόπουλο χθε. Έχει πάρει κόλο φωτιά, με έγινε. Δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα που είσαι ερασπόρ, να πούμε να δώσουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Έτσι, τα παιδιά του, δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπο. Με αυτό μεγαλώσαμε. Στα 88 του έφυγε, βέβαια, με αυτό.
1: Μεγάλος,
0: μεγάλη μορφή. Τρομερή φωνάρα.
1: Φωνάρα.
0: Τον έχουμε ταυτίσει με
1: τίμιο
0: τα.
1: Παιδί.
0: Τίμιος.
1: Έτσι.
0: Τον έχουμε ταυτίσει με τα παιδικά μας, εφηβικά μας χρόνια, τότε που δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ίντερνετ, ούτε.
1: Πραγματικά ώρες, μου δώσε. Ώρες αναμετάδοση.
0: Ώρες, ναι, πάμε στο Ηράκλειο. Αυτή η φωνάρα, έτσι. Τα συλληπιτήριά μας.
1: Δυστυχώς η ζωή.
0: Αυτή είναι. Αυτή κάνει τον κύκλο της.
1: Κάνει τον κύκλο της. Μακάρι να φεύγουμε σε μεγάλη ηλικία.
0: 88 έφυγε ο Ηρακλής.
1: Χωρίς να ταλαιπωρηθούμε.
0: Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο που είπες.
1: Ναι.
0: Μακάρι να φτάνουμε σε τέτοια ηλικία και
1: να μην ταλαιπωρεί το άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Φεύγει ανέμακτα.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι. Κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να βγω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σήμερα έχουμε νωρίς τη Fan Zone, όχι τα Playoff. Fan Zone. Ναι, εντάξει. Disneyland. Λεβαδιακό Σόφι και Βόλος Άρης.
1: Ούτε θα τα δω. Ούτε αναμετάδοση δεν τα ακούσω.
0: Εντάξει. Είπαμε, είναι από τα χοντρά λάθη που έχει κάνει αυτή η ΕΠΟ.
1: Κύριος Γκαγκάτση.
0: Ναι, από τα λάθη που έχει κάνει η ΕΠΟ δεν είναι από τα χοντρά. Ναι, δεν υπολόγισε, αλλά.
1: Υπολόγισε το μεγάλο.
0: Ναι, εντάξει. Καλά. Ναι. Κοίταξε, αυτό τώρα όλη τη χρονιά. Τώρα με ξύνει πληγές.
1: Σε ξύνω πληγές.
0: Με ξύνει πληγές. Τα 100 χρόνια, το στημένο, το δοσμένο, το έτσι. Έχουν δηλαδή. Πάει κάτι φλόκους όλοι αυτοί οι σεναριογράφοι. Έλα, μην δίνετε σημασία. Θα του το δώσουν, θα το χαρίσουν. Θα το κύπελο είναι δικό του. Δηλαδή, φτάνει ρε παιδιά.
1: Βρέασε το λάθος στα λουνού τώρα.
0: Ναι, το άλλο λάθος. Ναι, εγώ ξεκίνησα να το λέω. Είναι 100% λάθος. Δεν γίνεται. Ή βρες άλλο τρόπο. Για μένα σου πω.
1: Τα κανάλια θα έχουν θέμα.
0: Δεν τα βλέπει κανένας τώρα.
1: Δεν τα βλέπει κανένας. Μίκη Μάους θα δω να
0: πω κάτι.
1: Το Φέδρε και το Μίκη θα δω.
0: Επειδή συζητιέται πάρα πολύ η συντλάρισα λόγω ότι η ομάδα πέφτει στο. Για μένα όντως το σωστό είναι να γίνει αναδιάθρωση. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει.
1: Γιατί να γίνει.
0: Και να έχουμε 18 ομάδες.
1: Γιατί.
0: Ούτε play-off. Να σου πω κάτι. Με κουράζει να βλέπω.
1: Με
0: 5 φορές το χρόνο να βλέπω πάω Ολυμπιακός με κουράζει.
1: Όχι να βλέπω πάω.
0: Κάνει την αξία.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, θα βλέπω.
1: Και Γάλλιο να βλέπω. Όχι, καλά το κάνουν. Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: 18 ομάδες ποτέ δεν θα ήταν το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Πότε ήταν το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, χωρίς play-off.
0: Γιατί δεν ήταν 16.
1: Εγώ θα κάνω και ακόμα σκληρότερη αυτή.
0: Ναι.
1: Κάνε 16 ομάδες.
0: 16 θα βγουν λίγα τα παιχνίδια.
1: Και κάνε τα play-off. Κάνε play-off με 16 ομάδες.
0: Πώς
1: θα είναι παραπάνω παιχνίδια.
0: Ναι, θα είναι παραπάνω παιχνίδια.
1: Και στα play-off, δια 2 οι βαθμοί.
0: Ναι.
1: Εάν
0: κάνεις play-off θα πρέπει το τελικό, ο τελικός κυπέλλου να γίνεται, το ξαναλέω, στο τέλος. Αλλιώς πάει στράφη τώρα.
1: Ναι.
0: Πάει στράφη τώρα, δεν. Αυτά τα μάτς είναι, δεν τα βλέπουν ούτε ο παδί του Άρη.
1: Χρόνια γινόταν ο τελικός κυπέλλου στο τέλος και έκλεινε η γιορτή. Εντάξει, έτσι.
0: Θα μου πεις πόσες πιθανότητες είχε να πάρει ένα outsider τελικό κυπέλλου. Έλα που έκατσε. Το 10% έκατσε αυτή τη φορά, ναι. Εσύ cool με 18 ομάδες έχουμε πολλούς δορυφόρους. Βλέπε Πλατανιάδες, βλέπε Καλονές, βλέπε Κέρκυρες.
1: Καλά λέει, ο φτωχός με τον πλούσιο θα έχουν πάρει εδώ σε ενώ τώρα και δια δύο όλα.
0: Εσύ δηλαδή τώρα να ανέβουν, εγώ έτσι πως είναι τώρα αυτές οι ομάδες. Να μην πέσει καμία.
1: Ναι, ναι.
0: Να ανέβει ο Ηρακλής, να μην πέσει καμία.
1: Ναι, ναι.
0: Να ανέβει ο Ηρακλής όπως ανέβηκε μαζί με την Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και να ανέβει ο ΠΑΣ, μια ιστορική ομάδα με τη Δόξα Δράμας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Ή να ανέβει ο ΠΑΣ, ξέρω εγώ.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Με τον πύργο Ηλίας κάτω. Για να μην λένε ότι θέλω μόνο από
1: όσο
0: εδώ πάνω.
1: Όσο δεν υπάρχουν στην επαρχία δυνατοί επιχειρηματίες.
0: Να πάνε εκεί.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Να πάνε εκεί και να
1: πάνε. Στην Καβάλα βρες. Πριν 25 χρόνια.
0: Είχε.
1: Ήταν, ξέρω εγώ, ο Πεταψάρια.
0: Ναι, είχε. Ναι,
1: στην Καστοριά είχε τη Γούνα, να πούμε. Στη Δράμα είχε, ξέρω εγώ, επιχειρηματίες, εργοστάσια αυτά. Τώρα έρχεται ο αυτός, λέει, έλα ρε παράρτημα τώρα. Όχι, όχι. Play-off,
0: μάλιστα.
1: Δεν είμαστε Αγγλία που σε ένα μέρος με 30.000 κόσμο έχει 5 εργοστάσια, ο άλλος είναι λεφτάς, το ίδιο με τον άλλο κτλ. Εδώ υπάρχει κοινωνική αυτή ανισότητα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Οικονομική ανισότητα.
0: Ο πλούτος Βρεσί.
1: Η επαρχία δεν υπάρχει.
0: Ούτε εμείς υπήρχαμε μέχρι αυτή ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Ποιος?
0: Ούτε εμείς.
1: Εσείς δεν υπήρχατε.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη, εμείς επαρχία. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε και τάλαξε.
1: Εμείς εδώ.
0: Ε, τι είμαστε.
1: Ε, πώς είμαστε.
0: Όλος ο πλούτος είναι κάτω στην Αθήνα.
1: Ε, φέρτε τον εδώ. Τι πλούτος. Δε,
0: μα λίγα, δεν. Λίγα, κάτσε, κάτσε. Μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης το 12.
1: Ναι.
0: Τι ήμασταν. Φτωχοί συγγενείς και εμείς δεν ήμασταν. Απλά λόγω κόσμου, λόγω ιστορίας. Ερχόμασταν τέταρτο πέμπτη.
1: Με το κόμμα τα είχατε.
0: Τέταρτο πέμπτη. Έβγαιναν οι αποδόσεις για τον επόμενο πρωταθλητή και είχε τον ΠΑΟΚ 200 και τον Άρη 1000. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Άρα πρέπει να βρεθούν επενδυτές. Άμα βρεθούν επενδυτές, π.χ. α πούμε εγώ μαθαίνω.
1: Ανεβαίνει ρε παιδί μου ο Πιερικός.
0: Ναι.
1: Παλιά εκεί πέρα.
0: Είχε κάποιος.
1: Ναι, τώρα τι έχει. Παράκια και την Ολυμπιακή Ακτή. Ναι. Ο Ατήλας μπορεί να πάρει καμιά ομάδα.
0: Ο Ατήλας μπορεί να πάρει. Μην το γελάς, μην το γελάς καθόλου.
1: Α, μας τρελάνε.
0: Μην το γελάς καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα playoffs στις 7.30 θέση Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πρώτα να πάμε.
1: Ναι, το άσος της αγωνιστικής είναι.
0: Λες εύκολα.
1: Πανεύκολα.
0: Πανεύκολα κιόλας. Ο Παναθηναϊκός πάντως παρότι.
1: Με over.
0: Ο Παναθηναϊκός παρότι δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικά στα playoff, μία ισοπαλία στον ΠΑΟ και μία στην ΑΕΚ, οι ήττες του είναι πολύ σφιχτές, είναι πολύ μαζεμένες. Στον Ολυμπιακό θα παίξει σήμερα, ο Ολυμπιακός θα λείψει σήμερα ο Ποντένσε.
1: Είναι απώλεια μεγάλη, ακόμα δεν είναι με την. Έφαγε, τη...
0: έφαγε τη, εκεί την γονατιά. Την γονατιά έφαγε από τον συμπαίχτη του, έπεσε, γλίστρισε, το τζάρτς. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει εκτός τον Ίγκανσον, τον Πελίστρη, τον Γετβάη, τον Γκάτρι, τον Μπακασέτα, τον Ρενάτο, τον Τέσσερς. Είναι μία, δύο, όλοι, όλοι τρεις, τέσσερις, τέσσερις, πέντε. Επιστρέφει ο Ερνάντες όμως.
1: Που είχε αποβληθεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα το χρησιμοποιήσει. Πιθανές ενδεκάδες για τον Ολυμπιακό. Τζολάκης. Ναι. Κωστίνια Ορτέγκα μάλλον ξαναεπιστρέφει. Πυρόλα Ρέτσος. Δεν αράζουν.
1: Κωστίνια.
0: Κωστίνια δεξιά, Ορτέγκα αριστερά.
1: Ωραία.
0: Μουζακίτης. Α ξεκινήσει λίγο γι' αυτός με τον Εζέ και τον Τζικίνο.
1: Τι να ξεκινήσει το πεθαμένο.
0: Μάρτινς Ροντινέ και Ελκαμπή κορυφή.
1: Τι να κάνει το πεθαμένο γι' αυτό.
0: Εντάξει. Φέτος δεν είναι η χρονιά του. Εντάξει, είναι η χρονιά του.
1: Τι να κάνει.
0: Έπεσε πάρα πολύ. Είχε και τα δικά του προσωπικά θέματα ο καθένας. Έχει και τον Γολγοθά.
1: Ενώ οι άλλοι δεν έχουν προσωπικά.
0: Δεν είπα δεν έχουν. Δεν ξέρω, αλλά αυτός ξέρουμε ότι είχε ένα σοβαρό θέμα.
1: Όλοι έχουν ένα σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν στο σόι, στην οικογένεια.
0: Άλλο τόσο κοντά.
1: Ένα αγκάθι.
0: Ναι, τόσο κοντά δεν ξέρω αν είναι. Τόσο κοντινό. Λαφόντ.
1: Σε όλες τις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Έχει ένα φελό αδερφό. Μια μπερδεμένη αδερφή.
0: Υπάρχει πάντοτε. Ναι, πάντοτε.
1: Ένας μπαμπάς αλκοολικός.
0: Πάντοτε.
1: Όλοι έχουν.
0: Έχουν ένα.
1: Ένας άρρωστος που δεν. Όλοι έχουν.
0: Ένα σταυρό τον κουβαλάνε όλοι.
1: Ένας κάνει κόκκες. Ναι. Ένας που κάνει μύτες. Ένας που είναι μπερδεμένος.
0: Ναι. Ένας που είναι τζογαδόρος. Ένας που δεν είναι καλά. Τεμπέλης.
1: Όλοι
0: υπάρχουν.
1: Ποιος δεν έχει δηλαδή.
0: Λαφών κατά τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν θα το γυρίσει σε τριάδα. Δεν ξέρω αν θα παίξει πάλι με Πάλμο Εμπράουν και Τουμπά και θα βάλει και τον Χάβι Μαρτίνες, γιατί.
1: Πού να κρατήσει ο Πάλμο Εμπράουν με τον Τουμπά.
0: Καλάβρια και Κυριακόπουλος, Σκόπης Κουντούρης, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Τετέι.
1: Αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι,
0: ναι.
1: 800 χρόνια να παίζει πρωτάθλημα δεν θα πάρει.
0: Συμφωνώ.
1: 800 χρόνια να πάρει.
0: Συμφωνώ, ναι. Θέλει.
1: Στόπερ θέλει.
0: Θέλει στόπερ.
1: Καφάρα θέλει.
0: Θέλει άλλου
1: συνεχεία. Οι δύο πλαίνοι είναι μέτροι.
0: Ο αδύο... Ναι, αλλά σκέψω ότι ναι. Λείπει ο Ίγκασον, λείπει ο Πελίστρη.
1: Σιγά τον Ίγκασον.
0: Ακόμα και ο Μπακασέτα για αυτά τα μάτια.
1: Την Μπακασέτα.
0: Να του βάλει το 60 τον Μπακασέτα.
1: Το...
0: Μια χαρά. Μανούλα.
1: Τι να τον βάλω, τον αργόστροφο κοχλία να πούμε, τι να τον βάλω.
0: Βλέπω νίκη του Ολυμπιακού. Να πω ότι δεν βλέπω.
1: Αυτό τι βλέπω.
0: Να πω ότι δεν βλέπω. Βλέπω νίκη του Ολυμπιακού. Απέναντι σε Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει και κίνητρο. Βέβαια, κανονικά θα πάει να το παλέψει. Δεν το συζητάμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Θα πάει, ναι, ναι.
0: Κανονικά, όπως πήγε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Θα πάει.
0: Στην Τούμπα πήρε το 0-0 γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο 50% όπως είπε ο Κόστου.
1: Αυτό είναι και στο 80%.
0: Δεν, αυτό είναι θέμα. Είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα, ναι.
1: Θέμα της οικογένειας.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι. Πήγε ο Παναθηναϊκός, έχασε σβηστά από τον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς. Αυτό είναι το μόνο σβηστό που έχασε. Την ΑΚ την πάλεψε, έφερε χήμε συνέδεση με 10. Και εκτός την πάλεψε. Και έφαγε τον κόλπο σε 93.
1: Την πάλεψε στα σημεία.
0: Την ΑΕΚ την πάλεψε πάρα πολύ.
1: Στα
0: καλά.
1: Σημεία. Αν ήταν πάλι η box, στα σημεία.
0: Στα σημεία κέρδισε
1: στα
0: η
1: σημεία.
0: Ακριβώς.
1: Στα σημεία.
0: Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι. 7.30 είπαμε Ολυμπιακός.
1: Κόσμος. Δυσαρεστημένο.
0: Εντάξει, δυσαρεστημένο θα περιμένουν και αυτοί. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Ο τρίτος θα έχει γκρίνια.
0: Έχω την εντύπωση
1: ο
0: ότι.
1: Τρίτος θα έχει γκρίνια, να ξέρεις.
0: Ναι, ο τρίτος θα έχει πολύ γκρίνια.
1: Πολύ γκρίνια.
0: Πολύ γκρίνια θα έχει ο τρίτος. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει ακόμα και τώρα το γεγονός ότι έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Όχι ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, μπράβο.
1: Ναι, ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, μπράβο. Πιο πολύ ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και ο οργανισμός.
1: Εάν δεν το
0: ο οργανισμός Ολυμπιακός.
1: Θα είχαμε χλεβαστικές κριτικές.
0: Και πιο έντονα πράγματα και γιούχες και χιλιάδες. Λέει, εντάξει, με αυτούς πήραμε ευρωπαϊκό λίγο
1: και
0: κρατάμε.
1: Κάνω το χορό εδώ και κάνω
0: σε κανένα χρόνο δύο θα σβήσει αυτό όμως τώρα.
1: Δεν αλλά, εντάξει. Δεν νομίζω ο Μεντιλίμπαρ και να ξεκινήσει τη χρονιά δεν τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το φεγγάρι το ότι έχει τελειώσει. Δηλαδή συνέχεια,
0: υποθετικά θα... σενάρια. Ναι. Έρχεται δεύτερος Ολυμπιακός, τον κρατάς.
1: Ναι, θα μείνει. Αλλά δεν
0: έρχεται
1: θα...
0: τρίτος, τον κρατάς.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Ενώ Λουτσέσκου δεν θα έχει πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα ο Σαββίδης στην κρίνια.
0: Ήδη δέχεται κριτική ο Σαββίδης.
1: Αν βγει τρίτος θα έχει πιο πολύ κρίνια.
0: Ήδη δέχεται κριτική. Ναι. Γιατί σηκώθηκε και ψηλά το θέμα των 100 χρονών, χρυσό, ντάμπλ και τέτοια. Κακός. Το ξαναλέω γιατί τι 100, τι 99, τι 101. Δηλαδή, άμα πάρω μισό λεπτό, άμα πάρω δηλαδή εγώ πρωτάθλημα του χρόνου, δεν θα το χαρώ, ας πούμε, όπως φέτος.
1: Άμα είχε υγεία ο ΠΑΟ.
2: Ναι. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Γιατί κάνετε εσείς, εμείς την αναφέρουμε.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Κουλ, επειδή σε ζω τελευταία και σε ακούω και σε φιλτάρω σε όλα, διότι κάποιος θα γίνω και εγώ πατέρας, από χθες έχω πάθει σοκ με το γράμμα των κοριτσιών που αυτοκτόνησαν. Η αλήθεια μου ήρθε στο μυαλό γιατί θυμήθηκα τις κουβέντες στον Αχιλέα που έλεγες κάνε τους αρέσει χωρίς να σκάς ή να νιώθεις κάπως ότι σε τραβάει κάτω. Απίστευτο αυτό που έγινε. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό το
1: άκου
0: θέμα.
1: Τώρα εμένα.
0: Είναι τρομερό το θέμα.
1: Τώρα Λευτέρη ανοίγει. Θα δώσουμε μια συμβουλή τα παιδιά.
0: Βέβαια. Και τους γονείς. Τα παιδιά τι
1: συμβουλή.
0: Και τους γονείς πρέπει να δώσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν δικιά τους ζωή, δική τους προσωπικότητα.
1: Δεν είναι το κάθε παιδί να φορτώνεται. Άγχη και ιστορίες. Υπόφυγη είναι μεγάλη.
0: Φυσικά.
1: Πρώτον. Δεύτερον. Και στα παιδιά που ακούνε. Δεν πάει να πει ότι θα περάσει το πανεπιστήμιο, ότι είσαι επιτυχημένος στη ζωή.
0: Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνεις.
1: Αυτοί που διοικούν ομάδες και τα λοιπά είναι και αυτοί στο πανεπιστήμιο και στα κόμματα και είναι σκερβελέδες οι περισσότεροι. Ούτε αν αποτύχεις μία ή δύο χρονιές, πάει να πει ότι απέτυχες τη ζωή σου. Δεν είναι το πανεπιστήμιο.
0: Το πανεπιστήμιο, παιδιά, είναι το πρώτο, η πρώτη διχάλα μικρή τη ζωή σας και μετά ανοίγουν όλοι οι ορίζοντες.
1: Τρίχες.
0: Περνάς σιγά τα ΟΑ. Δεν το κατάλαβα. Είσαι μάγκας, είσαι έξυπνη, είσαι δραστήριο, είσαι δραστήρια. Θα τη βρει στην άκρη.
1: Κουβέντα στους γονείς. Μην γίνεσαι σαν τους γονείς του Τσιτσιπά, να πούμε. Είναι επιτυχημένο το παιδί, είναι καλό. Δεν είναι απέτυχε. Ντρεπόμαστε να μιλήσουμε στον δρόμο, στη γειτόνισσα. Περάσαμε, δεν περάσαμε. Δεν περάσατε, δεν περάσατε.
0: Πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Ναι. Και στην τελική να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε επιστήμονες. Όλα έχουμε αλλού το ταλέντο. Εμένα ο δικός μου γιος.
1: Μπορεί να είναι στα δάχτυλα.
0: Ναι, ό,τι θες. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν ποδοσφαιριστές, αθλητές. Μένα ξαφνικά μου τζαμπούνι μου φέρε μηχανήματα κουρέματος. Λέει, μπάζεσα, λέει 300 ευρώ και πήρα και κάπου. Κάνε ό,τι θες, αγόρι μου, του λέω. Να νιώθεις εσύ καλά. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Η ψυχούλα σου.
1: Πέσε τα κορίτσια από πάνω τώρα 17
0: χρόνια. Γιατί.
1: Σιγά μην πέσω από τον μπαλκόνι, αν με παράτησε η γκόμενα.
0: Τρελίστε.
1: Ή αν ξέρω εγώ δεν πήγα καλά στο σχολείο. Τρελαθήκατε, ρε. Μπορεί μετά από 2 χρόνια 3 να βρεθεί με κάποιον, κάνει μια εταιρεία, ξαφνικά να γίνει να πούμε μια συνεργασία, αλλά ναι, να είναι υψηλά.
0: Δηλαδή, βούτυξαν στο κενό για μια σκέψη ενδεχόμενη αποτυχία πανελλαδικές. Ξεκολλάτε με αυτές τις πανελλαδικές, το λέμε και στους γονείς που πολλές φορές πιέζουν γιατί αυτοί δεν κατάφεραν κάποια πράγματα να το κάνουν τα παιδιά τους. Το ίδιο πράγμα είναι όπως και στον αθλητισμό. Δεν μορφώθηκαν να μορφωθούν. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να μορφωθώ.
1: Τον έλεγχο, λέει.
0: Θέλω να κάνω τεχνικό επάγγελμα.
1: Πήρα τον έλεγχο και δεν ήξερα που να τον κρύψω. Λέει.
0: Άκουσε εκεί.
1: Λέει, άκουσε. Ναι. Βάλ τον εκεί που ξέρει τον έλεγχο. Το απαντούσα
0: να μην κάνει. Εννοείται.
1: Βάλ τον εκεί που ξέρει τον έλεγχο.
0: Παιδιά, αφήστε τα. Γονείς, αφήστε τα παιδιά σας ελεύθερα. Έχουν προσωπικότητες. Δώσε τους θάρρος.
1: Μην γίνεστε η ουρά των παιδιών σας.
0: Μπράβο.
1: Πε πέτυχε το παιδί, πετύχαμε. Δεν πέτυχε το παιδί, δεν διάβασε. Μην το κάνεις σαν τους προπονητές.
0: Με έφερε ο Αχιλλέας άριστο σε πολλά μαθήματα, μουσική και ένα άλλο και εκεί.
1: Ποια
0: μου είχε 12.
1: Μωρέ, 12.
0: Δεν πειράζει αγόρι, λέω γιατί. Λέει παπά, δεν με ενδιαφέρει πολύ το μάθημα. Λέω εντάξει, απλά να σωστό συμπεριφορά στο καθηγητή. Λέει δεν δημιουργώ κανένα θέμα.
1: Ποια μάθημα ήταν ο Αχιλλέας.
0: Μουσική.
1: Και ένα ακόμα μήνες.
0: Οικιακή οικονομία.
1: Ποια οικιακή οικονομία.
0: Ναι, ρε, εντάξει, εσείς. Τι να τον κάνω εγώ τώρα.
1: Εγώ θα πληρώσω τώρα αυτό τον άλλο μήνα μόλις πληρωθώ να είμαι γερός. Τον Γρόγιο.
0: Ναι.
1: Και την Αλέκα τη Θερματζόγου.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτοί οι δύο.
0: Η Αλέκα τι είναι,
1: το γόλιο ξέρω. Λογίστρια.
0: Α, λογίστρια, ναι.
1: Θα πω πάρε Αλέκα 50 ευρώ την ώρα και άλλη μία-δύο. Θα πω εγώ μόνος να τη δώσω και τον Γρόγιο. Πάρε την Ευγενία, κάτι μάθημα ιδιαίτερο. Τι ιδιαίτερο μάθημα. Αν πεθάνει ο μπαμπά σου, ξέρω εγώ ότι η κληρονομιά πώ πάει εκεί, τι υποχρεώσει έχει κτλ. Οικιακή οικονομία. Άπια τα
0: πρακτικά πράγματα. Μπορείτε να μάθετε στο σχολείο τα παιδιά να του μάθουν τι έχει να κάνει με τη σεξουαλική του αγωγή. Για να μάθουν κάποια πράγματα να πάρουν. Να του μάθετε να κάνουν. Να σώζουν ανθρώπου.
1: Κάρπα.
0: Ναι, να του μάθετε πώ να κινούνται στου δρόμου και τι να, το θέμα του
1: κόμματο.
0: Πράγματα λειτουργικά.
1: Νομικά. Ναι. Και λογιστικά που δεν τα έχει μάθει, δεν τα έχει μάθει, να είσαι ενημερωμένος. Θα δώσω φροντιστήριο.
0: Ναι, ρε, εσύ, ναι, εντάξει.
1: Ναι, μάθε.
0: Μην υποτιμάτε τα... την νοημοσύνη των παιδιών σας. Θέλουν να κάνουν τη δικιά τους ζωή.
1: Θρησκευτικά.
0: Α, θρησκευτικά.
1: Σιγά μην μπω στο μάθημα στα θρησκευτικά.
0: Ούτε και εγώ έπαιρνα.
1: Να ακούω
0: αλλά οκ, okay, κάποιο ναι. Μπορεί να τον αρέσει, τον ενδιαφέρει.
1: Για τον προφήτη Δανίλη.
0: Ναι, σου αρέσει, κάτσε να το μάθεις. Ναι, οκ, άμα σε
1: αρέσει.
0: Εγώ δεν έπαιρνα, ούτε και εγώ έπαιρνα. Και εμένα με έβγαλαν.
1: Δύο φορές. Μία φορά ο Αλεξάκης λέει, τι είναι ο Θεός Ραπτόπουλε, ύλη ή πνεύμα. Λέω ύλη.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω έξω. Κοιτάζω ένα πενιντάρκο, άλλο ο Θεός. Και ένα στρόγγυλο πενιντάρκο.
0: Τα θρησκευτικά είναι για το δημοτικό, μέχρι το δημοτικό είναι μια χαρά. Μην ξεχάσουμε και κάποια πράγματα.
1: Ήλι, λέει, πνεύμα. Ναι. Ήλι είναι, του λέω, ρε. Τι είναι.
0: Είναι τραγικό το συμβάν, είναι πραγματικά τραγικό με τα κορίτσια τα 17 χρόνια. Έτσι έπεσαν στο κενό γιατί φοβόντουσαν μην αποτύχουν στις πανελλαδικές. Πόσο πίεση μπορεί να έριχναν οι γονείς. Πόσο πίεση.
1: Πες μας λέει για τον προφήτη Δανίλ. Ναι. Το Δανίλο. Γεννήθηκε το 38 στην Καβάλα.
0: 100 χρόνια μπροστά ήταν.
1: Και ο Δανίλ μου λες. Πήγε λέω στην καρδίτσα
0: από κάτι τέτοια έγραφα
1: και πέρα λέει έξω από την τάξη. Βρε άφια εδώ πέρα σαν χλαμάρα.
0: Έχουμε κινέσεις.
1: Πάω κάτι, να κάτι αυτοκτονήσω τέτοια. Τώρα επειδή δεν θα γράψω το μάθημα. Ξυπνάτε το μάθημα.
0: Κουλάσω παιδί. Εννοείται ρε Βασίλη. Εδώ το κάθομαι και με ξυρίζει, με κουρεύει για να κάνω πρακτική. Ό,τι θέλει. Παιδιά αφήστε τα παιδιά.
1: Παίξε μπάλα,
0: να...
1: διάβασε.
0: Άμα μπορεί να παίξει μπάλα με το ζόρι. Με το ζόρι κάποιοι γονείς. Ο γιος μου. Εσύ. Δεν γεννάει να είμαστε όλοι ποδοσφαιριστές. Ό,τι δεν πέτυχε εσύ, να πετύχει το παιδί σου.
1: Αγχώνει ο άλλος το παιδί του 12 χρονών γιατί έκανε μια
0: πάσα. Ξέρεις, αυτή είναι η ηλικία. Τα παίρνουν όλα κατά.
1: Και καλά κάνουν στις ακαδημίες, μπράβο, που δεν τους αφήνουν στις προπονήσεις να είναι εκεί.
0: Οι ακαδημίες διαπαιδαγωγούν σωστά πλέον. Ναι. Νομίζω ότι γίνονται πολύ σωστά βήματα εκεί, σε όλες τις ακαδημίες.
1: Η κάθε μιλφάρα εκεί ψάχνει κανένα γκόμενο να πούμε πάει. Ναι, για τα παιδιά και τα.
0: Και για τα παιδιά, επομένως, οκ. Δεν είναι όλοι για να γίνουν επιστήμονες. Δεν είναι όλοι να γίνουν γιατροί. Δεν είναι όλοι να γίνουν ρεφίλοι δικηγόροι. Θα γίνουν και ηλεκτρολόγοι. Θα γίνουν και
1: υδραυλικοί.
0: Θα κάνουν και τα μερεμέτια. Θα κάνουν και μεταφορές.
1: Θα κάνουν τα πάντα.
0: Ασανσέρ. Μια χαρά θα τη βρουν την άκρη όλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε break. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό το σχόλιο.
1: Ναι, τι έβαλε.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τραγικό. Τραγικό συμβάν, ρε φίλε. Άσο τώρα. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό.
1: Και πέσαν μαζί.
0: Όχι αν έχασε ο ΠΑΟΚ η ΑΕΚ. Τραγική εμφάνιση. Τι τραγική εμφάνιση. Κακή εμφάνιση, χάσαμε. Εδώ αυτό τώρα μιλάμε για τραγωδία. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε να πάμε λίγο τούμπα. Πάμε σφαίρα, πάμε. Η καρδιά μου.

0: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς ένα-δύο για παίκτες όπως η Μπιάνγκο, Βολιακό, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε χθες η 8η αγωνιστική των play-out με το thriller της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95, με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνος από την Κεσαριανή, επικρατώντας τη Κηφισιά με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχές Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρι με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείες Ενάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Ξεκινάμε από το κέντρο της πόλης, όπου η Εγνατία δοκιμάζει για ακόμα μία φορά την υπομονή μας. Τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και η διέλευση από τον ένα κόμβο στον άλλο απαιτεί σχεδόν μισή ώρα. Σταθερά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην περιφερειακή οδό. Ανηφορίζοντας προς τα δυτικά και τα βόρεια, η Λαγκαδά παρουσιάζει έντονο πρόβλημα στην άνοδο, με τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτών. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία αυτή την ώρα κρατά τα σκύπτρα της πιο αργής αρτηρίας στην πόλη. Στα ανατολικά, αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσετε στην άνοδο της Γρηγορίου Λαμπράκη. Αντίθετα, ανάσες δίνουν αυτή την ώρα η λεωφόρο Νίκη στην Παραλιακή, όπου η ροή είναι σαφώς πιο ομαλή, καθώς και η δυτική είσοδος της πόλης, όπου τα οχήματα κινούνται εντελώς ελεύθερα και χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπλιστείτε με υπομονή, κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας και μείνετε συντονισμένοι.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Ξύπνα, ξύπνα,
15: τι?
14: Ήρθε, ένα παίξω.
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
14: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
16: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
17: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα?
18: από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
26: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
28: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
29: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
30: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, για όλο το μήνα το Μάη, απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο Public Nova διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες, όπου και αν είστε, good morning από τους 95 και 5, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show με Κάζα Σαπλήκτρα. Και πριν πάμε να δούμε το Μάση Τούμπας, ένα τελευταίο λίγο σε σχέση με αυτά που λέγαμε κλείνοντας. Μόνο ένα πράγμα στα μικρά παιδιά, στα νέα παιδιά. Να κάνουν ό,τι γουστάρουν, απλά με ό,τι καταπιαστούν, να προσπαθήσουν και τους αρέσει να το κάνουν τέλεια. Να μπορούν να εξειδικευτούν, να γίνουν οι καλύτεροι εκεί.
1: Στον τομέα τους.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό, ρε παιδί μου, που γεμίζει ψυχούλα τους, τι είναι κομμωτική, τι είναι αισθητική, τι είναι δικηγορική, ή ο άλλος, ή όχι ο μπαμπάς δικηγορικό γραφείο, θα γίνεις και εσύ. Τι είναι, φίλε, το ρώτησε το παιδί. Το ρώτησε το παιδί αν θέλει να γίνει και αυτός δικηγόρος.
1: Αυτά είναι τα λάθη των γονιών,
0: ναι,
1: τα οποία. Εγώ το Τσιτσιπά του δίνω δίκιο.
0: 100%.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Τσιτσιπάς επέλεξε να είναι ταινίστας. Αλλά και τον μπαμπά του και τη μάνα του πάνω το κεφάλι του.
1: Τον βλέπω σαν προϊόν.
0: Ναι, εδώ είναι άλλο. Ναι, αυτό το βλέπω σαν προϊόν.
1: Να σε βλέπω σαν προϊόν. Να σε δει ο εργοδότης σου, να σε δει. Ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο, ναι. Αλλά όχι ο γονιός σου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όταν τον πυλενικιάζει τη μάνα και τον πατέρα, λέει τον αλήτη κτλ. Δεν εμβαθύνουν. Κάνει μια Τσιτσιπάς ρίχνει ένα βρυσίδι τη μάνα του. Ναι, α τον αλήτη πώς μιλάει στη μάνα. Ενώ οι ίδιοι έχουν μιλήσει χειρότερα τη μάνα του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αν ακούσει την άλλη να μιλάει
0: στη μάνα του. Μας αρέσει ο άλλος να κρίνει, να κρίνει ο
1: άλλος. Και πώς μιλάει έτσι κτλ. Μιλάει έτσι γιατί αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα προϊόν. Έτσι νιώθει.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ δεν βρίζω τον Τσιτσιπά, δεν τον κάνω καμία κριτική.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως. Ναι, είναι η συμπεριφορά των γονέων που βλέπουν το παιδί του σαν προϊόν εκμετάλλευσης.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όμως να έχεις και ένα παιδί, το αγαπάς επειδή είναι καλός μαθητής, ενώ δεν είναι.
0: Μπράβο, μπράβο, δεν τον αγαπάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ακριβώς. Ή το φέρεσαι άσχημα, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: σε αγαπάω.
0: Για αυτό που είσαι.
1: Για αυτό που είσαι.
0: Τέλος. Σε αγαπάω για αυτό που είσαι.
1: Είτε,
0: όχι για το τι είσαι, παίξεις, τι θα είσαι το παιδί. Ναι.
1: Είτε παίξεις αλφα εθνική, είτε παίξεις τοπικό, σε
0: είτε
1: αγαπάω.
0: Δεν παίξεις καθόλου. Γιατί
1: είτε
0: είσαι
1: μαθητής του 20, είτε του 12, σε αγαπάω το ίδιο. Εσύ παίξε μπάλα, δηλαδή στη ζωή σου. Προσπάθησε να κάνεις. Εγώ θα σε αγαπάω. Ό,τι μπορείς να κάνεις, κάνε.
0: Ακριβώς.
1: Προσπάθησε και το καλύτερο και ό,τι καταφέρει.
0: Προσπάθησε, μην είσαι τεμπέλης.
1: Τεμπέλης, μην
0: κάνε κάτι που σου αρέσει, εξειδικεύσου.
1: Μη δω τεμπέλη.
0: Εγώ άμα δω τεμπέλη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άμα δω τεμπέλη, μου γυρίζουν ο αμφιβληθροειδής μου Αδένα, να πούμε. Μου γυρίζουν τα μυαλά.
0: Ρωτάει ψήρα, ήταν χθες ο κόκκινος στο τραπέζι του ραπ. Όχι, φυσικά. Τι κουρεύει ακριβώς εσένα ο Αχιλλέας? Τα μουσια μου κουρεύει, τις τρίχες γύρω-γύρω, εδώ στο στέρνο. Ό,τι μπορεί να το βοηθήσει. Λέω, κάνε, ό,τι θες, κάνουμε. Εμένα καρνάβαλο. Λέω, τι να σε κάνω, να πειραματιστεί.
1: Πρέα νόητη, δεν ξέρετε ότι ένα φαλακρό από το λαρίνγκι και κάτω από εδώ είναι θάμπλο.
0: Δεν έχω εγώ, δεν έχω πολύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ έχεις, ναι.
1: Κάθε
0: εσένα
1: μήνα
0: ήθελε να κάνει προάλλες, αλλά καλά λέει, φύγαμε και δεν τον καθάρισα, λέει, τον ραπ.
1: Ναι, βέβαια, την άλλη φορά, Αχιλλέα.
0: Την άλλη φορά, ναι, το είχε.
1: Τακτοποίησε.
0: Ναι, θα τον τακτοποίησε εδώ. Το ραπ έχει αδυναμία. Λοιπόν. Πάμε τούμπα. Πάμε
1: κούρεψε η Τζέννη.
0: Στάφιαξε.
1: Έβγαλε δύο κεφάλια του Χατζηπαναγίνα.
0: Έβγαλε πολύ πράγμα. Κοφίδης και Χατζηπαναγί μαζί.
1: Μαζί.
0: Ναι, είναι φοβερό. Ποιο άλλο είχε μαλλί τότε στον Ηρακλή? Κοφίδης, Χατζηπαναγί, άλλο ένα είχε.
1: Όχι, ρε. Αυτοί οι δύο ήταν.
0: Κοφίδης, Χατζηπαναγί και ο Βακαλόπουλος.
1: Όχι, ο Παγώνης.
0: Είχε μαλλί.
1: Παγώνης είχε άλλο γουρά, μου φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τρεις. Νομίζω είχαν τρεις μαλλιάδες. Ήταν τρεις. Ήταν οι δύο, τσι είναι ένα ακόμα.
1: Δεν ξέρω, Παγώνης. Μου φαίνεται είχε, ναι.
0: Και ο Χατζίδης αργότερα που ήρθε. Είχε.
1: Ο Χατζίδης.
0: Είχε κι αυτός, ο Γερμανός. Ο Μινάς ο Χατζίδης, δεν το θυμάσαι.
1: Ο Μινάς παντρεύτηκε, την ξαδέρφη της Τζέννης και είμαστε.
0: Άντε, ρε, έχετε.
1: Ναι, ναι.
0: Σογιάσατε δηλαδή.
1: Στην Πελοπόννησο, πρώτη Μούριο.
0: Ναι, σωστά, σας είχα δει.
1: Να δεις να ταΐσεις το μωρό, να πεθάνει στο γέλιο.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας αυτές είναι ωραίες προσωπικές στιγμές. Πάμε λίγο στην Τούμπα.
1: Που η γυναίκα του.
0: Α, συνεχίζει.
1: Είναι οπαδός του Ολυμπιακού, από τις πιο φανατικές.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Η Τζέννη, η αυτή. Η οποία, ας πούμε, το τομέα της πάει στα Εμιράτα γιατί της δίνουν 20.000 το μήνα μισθό και τα δουλειά της είναι φοβερή. Έχει κάνει 8 παιδιά, 7 παιδιά με 3 διαφορετικούς άντρες. Απίστευτη τύπησα.
0: Ακούγοντα τα αυτονόητα που λέτε.
1: Μιλάμε για τρομερή τύπησα, να πούμε. Ναι.
0: Πόσο τυχερό είναι ο Αχιλλέας και πόσο τυχερή είναι η Ευγενούλα, την καλημέρα σε κουμπαράκια με τα ωραία. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εδώ για μπάλα, πάω.
1: Δύο παρατέταρτο έχω. Ναι, ναι. Έχω meeting με την Ευγενούλα. Δύο
0: φυσικά. Ναι, φυσικά. Ναι. Μιλάμε με τα παιδιά, να του ρωτάμε τι θέλουν, τι σκέφτονται. Έτσι.
1: Τακτική του, ότι.
0: Ναι, τι, σχέδιο... τι πλάνο κάνετε. Ναι, να του μιλάτε και σοβαρά, όχι μόνο χαχαχού.
1: Τώρα την Ευγενούλα έκανα δώρο ένα σημειωματάριο ημερολόγιο. Τι έχω, τι ώρα ρεκμαντεύω, το έχω σημειωμένο.
0: Παπ, τη ναι, περνά ναι, ο δικό σου το ναι, όπως είσαι τακτικό.
1: Το τηλέφωνο.
0: Μα, χειρπανές, χειρπανές,
1: το τηλέφωνο που τα γράφουνε, α το τηλέφωνο.
0: Να, αυτά είναι τα πράγματα, ναι, δεν τα αγοράζω τα λεφτά. Αυτό λέω, γιατί μου λες πολλές φορές για τα λεφτά. Αυτά τα πράγματα δεν αγοράζουν με λεφτά, φίλε. Είναι κάποια πράγματα που δεν αγοράζονται. Γιατί κάναμε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πολλάκι. Α, εγώ τα λεφτά δεν με νοιάζει. Όχι, όχι, κάποια πράγματα δεν τα αγοράζει. Τις σχέσεις δεν μπορείς να τις αγοράσεις. Όλες οι σχέσεις. Υπάρχουν σχέσεις που αγοράζεις. Ναι, και υπάρχουν σχέσεις με τα παιδιά σου και με τη γυναίκα σου ακόμα. Αν και με τη γυναίκα, καμιά φορά εντάξει, μπορεί να. Εντάξει.
1: Η γυναίκα σε βλέπει καπιταλιστικά.
0: Καπιταλιστικά.
1: Η οποιαδήποτε γυναίκα.
0: Οποιαδήποτε, ναι, εντάξει.
1: Οποιαδήποτε. Όλες οι γυναίκες είναι καπιταλιστικά
0: όντα.
1: Τα οποία γι' αυτό το λόγο η αγορά στηρίζεται κατά 80%
0: σε αυτές. Γυναίκες, ναι.
1: Απάνω στο σύντροφο, η γυναίκα είναι καπιταλίστρια. Ενώ ο άντρας. Ενώ ο άντρας
0: είναι όχι, και λίγο μπουντάλας.
1: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πόσοι γιατροί επιστήμονες πάμπλουτοι πήραν, ξέρω, τις καθαρίστριες.
0: Πάρα πολύ. Ναι, δεν του ενδιαφέρει, φυσικά. Ναι,
1: καμία πάμπλουτη δεν πήρε καθαριστή.
0: Να σου πω κάτι, ίσως έγινε και επιτηδευμένα. Γιατί σου λέει τώρα, άμα πάρω μια καριερή σε γιατρό, δεν θα μου κάνει το σπίτι. Θα ασχολείται και αυτή όπως ασχολούμαι και εγώ 15 ώρες. Το παιδί δεν θα το μεγαλώσει πως θέλει, το σπίτι θα είναι έτσι. Σου λέω, εγώ δεν θέλω έτσι. Ίσως είναι συνειδητή επιλογή τελικά.
1: Όχι, όχι, καμία συνειδητή.
0: Καλά,
1: ο άντρας παίρνει πάντοτε μπορεί να πάρει κατώτερη οικονομικά και κοινωνικά γυναίκα.
0: Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν
1: σπάνια κάποιο γυναίκα θα πάρει. Άρα είναι καπιταλίστριες. Όλες. Και μην διαμαρτυρηθεί καμία.
0: Μεγάλη κουβέντα άνοιξε.
1: Μην διαμαρτυρηθεί καμία και πάρει τηλέφωνο. Θα τις αποδείξω και εκτός αέρα ότι είναι καπιταλίστριες.
0: Στις γραμμές. Πάμε τώρα λίγο τούμπα. Πάμε λίγο τούμπα.
1: Η φύση είναι τέτοια.
0: Η φύση, φύση.
1: Το κατηγορούμε.
0: Η μητέρα φύση.
1: Έτσι.
0: Παυλέγκα.
1: Πολύ καλός.
0: Ήρθε. Πολύ καλός. Ο Παυλέγκα είναι αυτός που κρατάει τον ΠΑΟΚ στη μάχη δεύτερη θέση. Θα πρέπει να είμαστε τίμοι.
1: Πάμε.
0: Αν δεν είχε ο ΠΑΟΚ τον Παυλέγκα στα δύο μάτς με Ολυμπιακό, δεν θα έπαιρνε 4.
1: Και 58 θα πιάσει τις 11.
0: Όχι, έχουμε, θα πάμε και 4. Έχουμε 5-6 λεπτά.
1: Άλλο, back, back.
0: Λοιπόν, απλά για τον Παυλέγκα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν είχε τον Παυλέγκα τόσο καλά, τώρα θα έχει τελειώσει νομίζω και η μάχη τη δεύτερη θέση.
1: Τα μισά παιχνίδια έχει γύρω από τον τερματοφύλακα. Αυτό
0: λέει. Λέει ότι η ομάδα υπόλοιπη δεν είναι καλά.
1: Άλλο.
0: Τζότζο Κένι.
1: Πολύ καλό.
0: Δεν το φοβόμαστε και σε θέμα ρυθμού τέμπο επέστρεψε στο παλικάρι μετά το θέμα που είχε με τη φτέρνα του. Εντάξει. Και Τζόρα. Τίμιος.
1: 7.
0: Εκεί είναι. Και Τζόρα είναι να τον έχεις το ρόστερ, να τον βάζεις.
1: Ο Σοσιές
0: το
1: Αρχοντίδη παίζει.
0: Ο Μιχαλίδης αναγκαστικά θα παίξει, φίλε. Δεν πολύ γίνεται καλός.
1: Καλός, γιατί.
0: Ναι, καλός, πολύ καλός, αλλά έχει το γόνατο. Ναι, φυσικά
1: το νερό, ναι.
0: Έχει το υγρό, αλλά τώρα θα κάνει μια παλικαριά.
1: Θα
0: μια
1: κάνει μια παλικαριά. Άλλος.
0: Και τώρα αριστερά ποιον να βάλεις. Βάλεις τον Μπάμπα που κι αυτός πάει.
1: Ποιον έχω άλλο να βάλω.
0: Με αναθυμιάσεις.
1: Ποιον άλλον έχω να βάλω.
0: Τον Τέιλορ.
1: Ποιον.
0: Τον Τέιλορ.
1: Τον Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Τη Σεατ Κόρντοβα, τη Σεατ Ίμπιζα.
0: Τον Τέιλορ.
1: Σεατάκης.
0: Τον βάζει τον Τέιλορ.
1: Τι
0: σήμερα. Γιατί δεν ξέρω.
1: Όποιο και να βάλω, δεν θα πάρω τίποτα από εκεί.
0: Τον Μπάμπα, ναι, τουλάχιστον να μην εκτεθώ εγώ θέλω. Μπορώ να μην εκτεθώ.
1: Τι θέση, τι πόδι έχει ο Σάστρε.
0: Ποιο.
1: Ο άλλο.
0: Ο Τέιλορ είναι αριστερός.
1: Αριστερό. Βάλω τον Τέιλορ.
0: Ναι, γιατί Μπάμπα Κυριακή. Μπάμπα Τετάρτη, μπάμπα ξανά την Κυριακή Σιλοφόρο που το μας δεν θα είναι.
1: Άστα, μπάμπιασες. Ναι. Άστα, μέτρησες.
0: Κάτι πρέπει να κάνει εδώ ο Λουτσέσκου. Φαίνεται ότι είναι, ναι. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα εκεί στον Μπελά.
0: Ο Μπελάς. Γιατί τα προβλήματα του ΠΑΟΚ από τη μεσοεπιθετική γραμμή μεταφέρθηκαν στη μεσοαμυντική.
1: Πάμε τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με 2,5 χαφ. Και μάλιστα ο ένας δεν παίζει κιόλας καθόλου εδώ και καιρό, ο Μπιάνκο. Ο Σντόεφ, ο οποίος είχε φτάσει στα κόκκινα, λίγο ηρέμησε που τον βάζει 20 λεπτά.
1: Θα παίξει.
0: Ο σίγουρος είναι.
1: Μετά άλλος.
0: Μπιάνκο ή Μεϊτέ, διαλέξεις και παίρνεις. Βάζεις έναν άριθμο Μπιάνκο ο οποίος θα σου τρέξει, θα σου κάνει,
1: ναι,
0: ή βάζεις το Μεϊτέ που είναι στο 30-40% και περπατάει.
1: Παίρνω τηλέφωνο το Δαμαλάκι από την Κρήτη, τον βάζω 70.
0: Άρα βάζεις Μπιάνκο.
1: Μπιάνκο, ναι.
0: Και εγώ Μπιάνκο θα βάζω.
1: Τι να κάνω.
0: Και εγώ Μπιάνκο θα βάζω.
1: Μπιάνκο.
0: Τι να σου πω τώρα. Μπιάνκο θα βάζα κι εγώ.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 0-0, βάλε μισό γκολ, κράτα το. Μην του τσατίζει κιόλα του άλλου.
1: Ξεκινάω ο Τάισον και μπες περίπου.
0: Μην του τσατίζει και πολύ πολύ. Πάντω ο Λαό, πάρε το τρίποντο. Γιατί αν δεν πάρει το τρίποντο, για μένα τελειώνει και η δεύτερη θέση. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα λιγότερο από τον Πάουκ τελευταία αγωνιστή και δεν θα το πάρει. Δηλαδή να θέλει χ2 και την ισοπαλία και ο Πάουκ να θέλει μόνο νίκη να μην το πάρει.
1: Πάμε ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ. 300, δεν νομίζω να αλλάξει. Ξέρω εγώ να βάλει τώρα το. Δεν νομίζω. 300. Μου κουντήρ Έλβας, δεν τους πειράζει. Δεν νομίζω να βάλει τον Βίτα. Ρώτα, απλά μπορεί να αλλάξει τον Μπεράις.
1: Ναι, να βάλει τον Μπίλιο.
0: Αυτή τώρα το μόνο αρνητικό που έχουν είναι ότι Δευτέρα πήρα να πω ότι χθες κάνουν αυροπόνηση και σήμερα ήρθαν. Ναι.
1: Μακάρι να παίξουν οι βασικοί για την ΑΕΚ για σένα.
0: Ναι.
1: Αν παίξουν αυτοί εδώ που λέει, θα χάσει η ΑΕΚ.
0: Μάνταλος θα πάρει μάλλον τη θέση του Πινέδα.
1: Ναι, και μα το άλλο.
0: Ο Μάριν.
1: Ο Μάριν. Μετά.
0: Ο Κουτέσα θα πάρει μάλλον τη θέση.
1: Σωστά.
0: Του Κοϊτά,
1: ναι.
0: Ο Γκατζίνο από την άλλη και Ζήνου Βάργα μπροστά.
1: Ναι.
0: Θα ξεκουράσει τον Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Θα κάνει δύο-τρεις αλλαγούλες. Δύο-τρεις αλλαγές.
1: Η άμυνα είναι επιβαρημένη από παιχνίδια.
0: Ρώτα Ρέλβας μου κουτίνες.
1: Όλοι αυτοί εδώ είναι επιβαρημένοι.
0: Δεν ξέρω, ίσως βάλει και κανένα. Ξέρουμε, βάλει κανένα. Δεν έχει κι άλλους Ιάκ. Σου λέω.
1: Του άβαζα το Ιάκ,
0: ναι.
1: Θα άβαζα το Βίντα, ρε.
0: Θα τον έβαζα.
1: Γιατί να μην τον βάλω.
0: Η ΑΕΚ κατάφερε φέτος σε 5 θέσεις που δεν είχε backup σοβαρό από
1: πίσω. Να τις βγάλει μια χαρά.
0: Να τις βγάλει με τους ίδιους παίχτες.
1: Είχε καλούς γιατρούς και γυμναστές.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που είπες καλούς γιατρούς γυμναστές, μπορεί να ευθύνονται ακόμα και τα χώματα που παίζει μπάλα. Μπορεί να είναι σκληρά τα τερέν τώρα, μια που με έξεσαι λίγο.
1: Αλλά τώρα άμα ψάχνει δικαιολογίες, μπορεί να φταίει και μύγες και τα κουνούπια τη μεσήμερα.
0: Ναι. Ναι, μπορεί να φταίνε και εκεί το χορτάρι.
1: Άστα ρε τώρα.
0: Θα τα πούμε και εκτός αέρα.
1: Άστε τα ρε τώρα, μη.
0: Αυτή θα είναι δεκάδα. Πολύ δύσκολο το μάτς.
1: Πολύ χι το μάτς.
0: Με πολύ χι ο Πάου χάνει και τη δεύτερη θέση.
1: Πολύ χι το μάτς.
0: Γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να διασυρθώ, έτσι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα βρει τον τρόπο να το κερδίσει.
1: Εγώ χι και άσο βλέπω.
0: Εάν λέξει χι και άσο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει χαρακτήρι τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ. Θα πάρει αυτό που θέλει.
1: Και εσείς θα πάρετε το τελευταίο
0: και εμείς θα πάρουμε και την τελευταία πίκρα μέχρι το τέλος.
1: Και θα έχουμε ένα καλοκαίρι.
0: Πολύ πίκρα.
1: Όχι. Πολύ φάση θα έχει.
0: Τι πολύ φάση. Πολύ φάση για σένα. Για εμάς που είμαστε ΠΑΟΚ θα έχουμε πίκρα. Άστο.
1: Τι μοιάζει για σένα. Μοιάζει εμένα.
0: Η τελευταία, η τελευταία σωτηρία μας μπορεί να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.

0: Radio S. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Καλημέρα. Μάχη για τη ζωή του δίνει το ένα από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο στην Ηλιούπολη Αττικής, με αποτέλεσμα το άλλο να χάσει τη ζωή του. Η 17χρονη που νοσηλεύεται από χθες στο ΚΑΤ φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα, γεγονός που την κατατάσσει στους βαριά πολυτραυματίες ασθενείς. Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα προς τους γονείς του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Έτσι, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε: «Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού». Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής

0: Ιωνικού, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα νοσοκομεία Χανίων και Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε. Το μωρό, παιδί Ολλανδών τουριστών που έκανε διακοπές στην Κρήτη, φέρεται να είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, καθώς αντιμετώπιζε εκγενετής προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με το σώμα
10: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την

0: Το σύνθετη κατασκευή με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δωράκια, παιδιά. Μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη να πούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνω 20 κάρτες καυσίμου συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ντίνο μου. Στα 17 μετά τις 10 τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά.
1: Είπα σχετικά τίποτα.
0: Ναι, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Πότε?
0: Και τώρα που είναι, κάτσε, δεν είδες, δεν το... Να έχουμε Γιώργο Πετρίδη, να δούμε την Ευρωλίγκα, να δούμε τι γίνεται στα ΠΑΟΚ. Να δούμε. Α, μέχρι να έχουμε Γιώργο Πετρίδη, έτσι. Ματσάρι στο Ηρακλή.
1: Κρίμα τον Ανθρωπάκου.
0: Γιατί κρίμα τον Ανθρωπάκου.
1: Κρίμα.
0: Γιατί κρίμα τον Ανθρωπάκου.
1: Γιατί...
0: Ένα συν ένα.
1: Θα αποδομηθεί.
0: Καλά, όλοι από εδώ. Ήρθε ο Ράφο Μπενίδης αποδομήθηκε. Ήρθε ο άλλος ο Τούρκος αποδομήθηκε. Ήρθαν χίλιοι δυο. Έτσι.
1: Κρίμα τον άνθρωπο, κρίμα.
0: Θα μας σχολιάσει, λέει. Έλα, πού μένει από Σουλιτσάικ ο Ράπλε ή δεν τα ξέρει. Παιδιά, τώρα
1: στο Σεπτέμβρη μένει. Στο... Ναι. Η ΑΕΚ μένει στο ξενοδοχείο του Μιστακίδη.
0: Εδώ τώρα μου έχουν σειρά μηνυμάτων.
1: 150 εξήνες, πώς ήταν.
0: Σιγά με ήταν 500. Δέκα άτομα ήταν εκεί.
1: Ποια δέκα άτομα.
0: Δέκα άτομα ήταν. Και ακουγόντουσαν και συνθήματα του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Υπάλληλοι του ξενοδοχείου με ποιον ήταν.
0: Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, Παπαμπρίζα. Σταμάτα ρε, Παπαμπρίζα. Τι να φτάσαι εδώ ρε, Γιώργο, μάζεψε
1: τα. Τι να με μαζέψει.
0: Μάζεψε.
1: Εγώ φταίω που είστε έτσι, να πούμε, τι να σας κάνω.
0: Είμαστε δυστυχώς μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε. Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Ο Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Αυτά θέλω να κάνω. Αυτά δεν παίζεσαι. Γιώργα ρε, καλημέρα.
2: Στρίβια του Αραβόνος.
1: Καμιά συνέντευξη στο Βενιζία τον βγάλουμε εδώ. Το Πλουτούρι και τον άλλον. Πώς το λένε.
0: Τον Οικονομίδη.
2: Γιατί δεν ρωτάς αυτούς που κάνουν εκπομπή.
0: Αυτή είναι με ερωτικές εκπομπές. Ποιο είναι ο Γιώργος Μπούζος και Πετρούτος. Αυτές είναι. Εμείς τώρα τι.
1: Κάτσε.
0: Το Γιώργο ρωτάς εσύ. Πλάκα μας κάνει.
1: Εμείς εσύ δεν είμαστε. Εγώ να του βγάλουμε.
0: Εμείς δεν είμαστε με ερωτικές
2: εκπομπές. Πέντε ώρες εκπομπή έχει. Βγάλε. Αυγάλε, εσύ.
0: Κάτσε, βγάλε, αλλά λες τον άλλον. Βγάλε, τι βγάλε. Πέντε ώρες σου λέει.
1: Εγώ με την Βεζίμιζα βγαίνει. Το βγάλω.
0: Βγάλ τον.
1: Το επόμενο μισό ώρα να βγάλω.
0: Άμα το είναι διαθέσιμο ο Νικόλα ο
1: Βεζίνης. Και τι να μην είναι δηλαδή.
0: Why not.
1: Πει το καφεδάρα του.
0: Αλλά αυτό μήπως θα έπρεπε να το δώσουμε στου ανθρώπου που κάνουν συνεντεύξεις μεσημέρι.
1: Γιατί?
0: Το απόγευμα. Εμείς ρε φίλοι είμαστε talk show. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ήρθε ο Γιώργος τώρα εδώ πέρα. Το ρώτησε κάτι το οποίο δεν είναι σαν αρμοδιότητα.
1: Αποζημίωση πήρανε.
2: Πώς?
1: Αποζημίωση πήρανε.
2: Είμαστε εργασιακοί εκπρόσωποι του Βεζίνη και το.
0: Λογιστήριο είναι κιόλα.
1: Κάτσε ρε φίλε, ρωτάω δηλαδή απαντήστε.
0: Λοιπόν,
1: εσένα ρωτάω, Κουλιανέ, εσύ, ο άλλος είναι.
0: Τι, πού να ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ αν πήρανε, ρε φίλε, τι με ρωτάς εμένα. Ξέρω εγώ αν. Τι κάνανε.
2: Καλά, εγώ είδα βίντεο δικό σου που λες παρασκήνιο των αποχωρήσεων.
0: Μπράβο.
2: Μέσα στο δεν υπάρχει εμάς. Η αποζημίωση, λες τίποτα.
1: Κράζω δύο ανθρώπους εκεί πέρα. Εδώ δεν είναι.
2: Για αποζημίωση δεν λες όμως.
1: Αποζημίωση δεν λέω.
0: Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, θα πάμε ένα-ένα. Πρώτιστα.
2: Καλή πλάκα τώρα, αλλά επειδή άκουγα τον Κωστίνα λέει έχω 10 ερωτήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι ο ρόλος μας δεν είναι εδώ πέρα για να υποκαταστήσουμε κανέναν, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, ο ρόλος μας είναι να μεταφέρουμε ό,τι γνωρίζουμε, έτσι και μια εικόνα.
1: Περιμένουν αναλυτικό ρεπορτάζ, τι έγινε να πω.
2: Πρόσεχε λίγο. Εδώ, σε αυτή την υπόθεση, γιατί σε άκουγα και νωρίτερα, χθες δυστυχώς.
0: Είχες ρεπό.
2: Και ήμουν και εκτός.
0: Όπως κάθε γραφείου, τρίτη.
2: Δεν άκουγα, ναι, όπως κάθε τρίτη. Και δεν μπορούσα να σε ακούσω και να συμμετέχω, εν πάση περιπτώσει, στην κουβέντα. Σε αυτή την υπόθεση.
0: Όχι, έχουμε ακούσει. Έλεγε, καλά έκανε και τους έκανε, λέει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Τώρα, όταν διοικείς είτε μια ΚΑΕ είτε μια οποιαδήποτε εταιρεία, στο τέλος κρίνεται αυτός που παίρνει την απόφαση. Εμείς μπορεί να έχουμε την άποψή μας, να στηρίζεται κάπου, να μην στηρίζεται κάπου, αλλά δεν έχει και καμιά σημασία. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, γνωρίζουμε τι λέει η πλευρά. Αν υποθέσουμε την μια πλευρά αυτών που έφυγαν, έτσι. Η τακτική της ΚΑΕ, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Είτε μιλάμε για αυτό το θέμα, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα, είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Μια ανακοίνωση, χωρίς λεπτομέρειες, αυτό είναι το γεγονός, τελειώσαμε.
1: Θα πάρουν αντικαταστάτες.
2: Αυτό είναι τώρα ένα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, επειδή η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει στο τέλος της σεζόν, είδαμε ότι τα κενά, στο πω έτσι, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν είναι ο Πρέλεβιτς, ας πούμε.
2: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Φεύγει ένα, έρχεται άλλο.
0: Φεύγει ένα μέγεθο, έρχεται άλλο μέγεθο.
2: Κοίταξε,
0: Κωστή.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για.
1: Γιατί το άκουσα κάπου και θέλω.
0: Ναι, ακούγεται.
2: Φυσικά, ναι. Φυσικά και ακούγεται. Αλλά επειδή μιλάμε και για το τέλος της σεζόν, δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τόσο άμεσα. Ναι, δεν υπάρχει άμεσα. Πίεση χρόνου όμως είχε το νέο καθεστώς, α το πω έτσι, το γεωργιακό, όταν ανέλαβε. Έπρεπε να βγάλει ένα ΔΣ, έτσι δεν είναι. Έπρεπε κάπως να προχωρήσει. Και το λέει και το είπε ο Νίκος Βετζής στην δική του επιστολή, ότι ήμασταν μέρος μιας μεταβατικής κατάστασης. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει πίεση για να καλυφθεί κάποιο κενό αυτή τη στιγμή. Έπρεπε βεβαίως να καλυφθεί η θέση του Προέδρου και καλύφθηκε εκ των έσω. Και αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα,
1: τον έσω, ποιος είναι
2: ο Γιάννης Πετμεζάς που ήταν διευθύνων σύμβουλο στο προηγούμενο ΔΣ, τώρα είναι και πρόεδρος.
1: Ο Πετμεζάς, ο άνθρωπος αυτός, η εργασία του είναι στις επιχειρήσεις του κυρίου Μητσοτήρη γενικότερα.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα δηλαδή μια από τις επιχειρήσεις
0: είναι ένας άνθρωπος του ρεμπάνου. Λοιπόν, λοιπόν, το εμπιστεύεται. Ναι. Εμπιστεύεται που όχι, ρε, εγώ την έχω πει την άποψή μου.
1: Δεν είναι και εκεί αυτός, αυτό
2: που. Κοίταξε, είναι άνθρωπος που συνεργάζεται, έχει άμεση σχέση με τον Αριστοτέλη Μησαγγίλη.
1: Ο άνθρωπός του, δηλαδή. Πώς
2: ναι, μέσα στην ΚΑΕ.
1: Ναι,
2: φυσικά.
0: Επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και το έχω πει, το ξαναλέω και εγώ, αν κάνω μια δουλειά, μια επιχείρηση, θα πάρω μαζί μου τον κύριο Ντομάτζιο, π.χ. Έτσι, το Γιώργο τον Πετρίδη. Δεν θα πάρω κάτι άσχετο. Άσε τώρα τον πλήρω εγώ. Το ίδιο κάνει και η ΠΑΕ. Απλά να ακούμε τα ίδια πράγματα και για τους μέγια τους δε. Εμένα αυτό με χαλάει. Λογικότατο να πάρει ένα δικό του άνθρωπο. Ποιο να πάρει. Ένα ξένο που δεν το γνωρίζει.
1: Ένα που ξέρει
0: λογικότατο εγώ το βρίσκω.
2: Τώρα, χτίζοντας κάτι καινούριο που προφανώς ακόμη σε εξέλιξη. Είναι ξεκαθαρό ότι ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ακόμη το ψάχνει σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Στο διοικητικό, στο οργανόγραμμα του γενικώς. Ποιοι θα τον πλαισιώσουν, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετά κενά. Σε αυτό που θέλει να φτιάξει.
0: Το μεγαλύτερο κενό, Γιώργο, για μένα και στο έχω πει και εκτός αρέσει και το συζητάμε, έχει να κάνει με την επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι κάτω από τη βάση διαρκώς επικοινωνία. Είτε επέλεξε αυτό είτε όχι, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μία business, για ένα εργοστάσιο, για μία βιοτεχνία. Μιλάμε για ζωντανούς οργανισμούς, για ψυχές. Έχουμε να κάνουμε με 1,5 κόσμο, εκατομμύριο κόσμο, ο οποίος ζει και αναπνέει για αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να του μιλάς. Δεν γίνεται να μην δεν το μιλάς. Και το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω.
2: Κοίταξε,
0: δεν γίνεται να μην το μιλάς.
2: Ναι.
0: Ο άλλος μπορεί να του χαλάσει την ημέρα, την εβδομάδα, να σκάει, να κάνει για αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Okay,
0: είναι σαν να είσαι μια οικογένεια και δεν έχει τα προβλήματα.
2: Δεν υπάρχει αντίλογος αυτό, ναι. Νίκο. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα ανοτροπίας, είναι θέμα φιλοσοφίας. Και αν θες, έτσι για να βάλουμε κάτι ακόμα στην κουβέντα, ακόμη και αυτό το θέμα της επικοινωνίας ήταν και αυτό ένα σημείο στο οποίο υπήρχε μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν θέλω να το βάλω με την λογική των δύο πλευρών ότι από τη μια ήταν ο Μησακίδης και οι άνθρωποι του και από την άλλη ο Βεζελτζής και ο Οικονομίδης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται επικοινωνιακά η ΚΑΕ και εκεί υπήρχε απόσταση. Γιατί ο Βεζελτζής και ο Οικονομίδης έχουν μάθει με έναν διαφορετικό τρόπο όταν διοικούσαν. Και ο Μιστακίδης και ο Πετμεζάς, ο Ζαχαμακάς άνθρωποι του δηλαδή, έχουν μάθει, θέλουν μάλλον να διοικήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και το επικοινωνιακό, που μπορεί να είναι δευτερεύον σε σχέση με την. Όχι, μπορεί, είναι δευτερεύον σε σχέση με την ουσία των πραγμάτων. Έτσι, το τι κάνω είναι το πρωτεύον και το πώς το παρουσιάζω
0: μα
2: δευτερεύον.
0: Οι ενέργειες είναι επικοινωνία. Άμα κάνω εγώ μια πολύ καλή ενέργεια, είναι επικοινωνία.
2: Αλλά για να επικοινωνήσω κάτι, θα πρέπει να το κάνω. Η τακτική τους είναι αυτή. Είδαμε με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα του προπονητικού κέντρου. Δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Την ημέρα που έκλεισε το deal της εξαγοράς του χώρου στον οποίο θα γίνει το προπονητικό κέντρο, έγινε και η ανακοίνωση. Και τέλος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τώρα, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ατελείωτη κουβέντα αδιέξοδη όμως, γιατί δεν έχει καμιά αξία αυτή που αποφασίζουμε.
0: Το timing επίσης για μένα. Σε 10 μέρες τελείωνε το πρωτάθλημα, μπορεί να βγάζει μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Θα το κάνει ωραίο, ρε παιδί μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για την προσφορά, γιατί μιλάμε για δύο τέρατα, έτσι.
2: Ποιος να μειώσει τώρα την ιστορία. Ακριβώς. Και την προσφορά του Βέζετζε και του Μπουντούρι.
0: Για τον Μπουντούρι, εντάξει, ό,τι και να πούμε, ο Μπουντούρι χθες έκανε μια ανακοίνωση που νομίζω δεν έχω δει τέτοια προσέλκυση κοινού και αποδοχής 101%.
2: Έχει, αν θες, έχει και αυτό τη σημασία του, για το ότι.

0: Κουντούρη. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, Κουντούρη θα σε κάνει μια ανακοίνωση όπου νομίζω δεν έχω δει τέτοια προσέλκυση κοινού και αποδοχής 101%.
1: Έχει, αν θες, έχει και αυτό τη σημασία του για το ότι.

0: Δεν έχω δει τέτοια προσέλκυση κοινού και αποδοχής 101%.
1: Έχει, αν θες, έχει και αυτό τη σημασία του, για το ότι δεν απαντά η ΚΑΕ, γιατί δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, όπως δεν απάντησε και σε άλλα πράγματα, έτσι. Όχι για την προηγούμενη, από πολύ προηγούμενη.
0: Πολύ, πολύ προηγούμενη, ναι. Είναι καμιά 25 χρόνια.
1: Θεμέλιο στο Παλατάκι.
0: Ναι. Για το...
2: Ναι, ο Παναγιώτης είναι εκεί.
1: Κάνει εξαιρετική δουλειά του.
0: Ευτυχώς.
3: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Ο Οικονομίδης λέει, έκανε ένα σχόλιο για το budget, γιατί δεν ακούμε κάποιο σχόλιο.
1: Για το budget.
0: Ναι,
1: αυτό τώρα δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ότι τι. Ότι είναι χαμηλό.
0: Ανέβη, λέει, π.χ. Αναστασιάδης και έκανε τέτοια δήλωση για τον Ιβάν περί budget. Ξέραμε τι θα γινόταν εδώ πέρα, λέει. Εντάξει, οκ.
1: Okay, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θυμάμαι την αναφορά για το budget.
0: Ναι. Εγώ δεν τη θυμάμαι, να σου πω.
3: Αφήνει αιχμή για το budget, αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ δεν την.
1: Για το budget, ναι, για την σεζόν που φεύγει, για την επόμενη. Δεν το θυμάμαι.
0: Πες στον Γιώργο ότι ο Μποντούρης μας λέει πλαγίως ότι επίτηδες δεν υπάρχει Ομόνοια από πλευράς ΚΑΕ προς τους συναντήσεις και τις ΠΑΕ. Απλά δεν μπορεί να το πει ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Λέει ότι εσκεμμένα δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η Ομόνοια.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα ανάγνωση. Έτσι το διαβάζει ο φίλος. Μπορεί να το διαβάσει κάπως διαφορετικά ο καθένας. Γιατί τώρα αν δεν υπάρχει Ομόνοια, δεν μπορεί να είναι ευθύνη του ενός.
0: Ναι, και οι δύο προφανώς. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Εδώ μιλάμε τώρα στο καιρό για το γήπεδο και το Παλατάκι. Έτσι,
3: γιατί μου λέγανε, και δεν υπάρχει λύση για το Παλατάκι. Έβγαλε ανακοίνωση και συγχαρητήρια και πάει και τα λοιπά.
0: Α, τα βγάλουμε. Αυτό γινόταν για τι
3: εταιρείε.
0: Αυτό έγινε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι υπαρκτό. Έτσι, για του τελικού, για
3: τα μάτια του
0: κόσμου. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, σχετικά με ΠΑΟΚ μπάσκετ. Εκτός από όλο αυτό τώρα το σκηνικό που από χθες προχθές μας μπέρδεψε λίγο, μας έκανε.
1: Όχι, όχι. Επί της ουσίας είπαμε, είμαστε σε αναμονή του να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα με την Ευρωλίγκα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά που συζητούσαμε τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, ναι.
1: Εντάξει, το αγωνιστικό τώρα είναι.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εδώ νωρίς.
1: Κοίταξε, η αλήθεια, ναι. Καλό έτσι τους αναγνώστες μας περισσότερο να μην μπλέξουμε το παιχνίδι, να πάμε στα ειδικά, ναι, στοιχήματα, γιατί είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι. Βάζω, αν θέλουμε να παίξουμε σόνι και καλά και το παιχνίδι, βάζω Βαλένθια. Είναι μικρή απόδοση, γιατί ψάχνουμε συνήθως το 2+. Οπότε τη βάζουμε με ένα handicap 3,5 πόντων. Για να μας δώσει ένα διπλασιασμό. Αλλά είναι προτιμότερο για μένα να παίξουμε με στοιχήματα παιχτών.
0: 1,77 απλή νίκη για τη Βαλένθια, 2,30 Παναθηναϊκός, έτσι, ναι, για να ξέρει και ο κόσμος τι, ναι, γίνεται. Με μικρό χάντικα, όπως είπες, πάει γύρω στο 1,90. Ναι. Απ' τη μία λες, η Βαλένθια είναι δυνατόν να χάσει τρίτο εντός.
1: Πώς, αφού έχασε.
0: Την άλλη θα πεις, ναι, αλλά έχασε άλλα δύο. Και εγώ προς Βαλένθια γένω, ναι, παρότι δεν το θέλω καθόλου. Θέλω να δω ένα τελικό πάνω Ολυμπιακό στο ΑΚΑ να γουστάρω.
3: Όχι, εγώ θέλω να δω Βαλένθια Ολυμπιακό, να το παίρνει ο Ολυμπιακό.
1: Αν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα έχει πιο αυτό πολύ.
3: Για να δω τον Γκρίζο Λίκο με τον Πατριώτη, να κλαίνε.
0: Να ξέρεις, αύριο θα μάθω να κατέβω εγώ στην Euroleague, γιατί έχω. Αν και νομίζω είναι Σαββατοκύριακο, έτσι νομίζω ότι είναι ημερομηνίες.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 22
0: αύριο θα μάθω, αν θα σε ενημερώσω.
3: Άμα δεν λείπεις από εδώ, τι με νοιάζει εμένα.
0: Μπορεί να λείψω ίσως μια μέρα, θα δούμε. Θα
3: γιατί
0: δούμε
3: να λείψεις.
0: Γιατί δεν κατέβω κάτω.
3: Από Σαββατοκύριακο.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Θα δούμε, αύριο θα το ξέρω.
3: Άσε το Φέδρι εδώ.
0: Ποιο Φέδρι.
6: Είναι αυτό εδώ.
7: Δεν υπάρχει. Τι ζούμε.

0: έχουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε.
1: Όχι,
0: όχι. Ωραία. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Τι είναι ρετάς, τι είναι ρετάς, γιατί πάλι κουνάς κεφάλια, πάλι. Τι θες. Πάμε για να πάμε σε break. Πρέπει να τελειώσουμε. Break, θες να ανοίξουμε και γραμμές.
2: Ναι, αλλά πάρε το Βεζιρτζή για το καλημερίσεις τώρα.
0: Αφού εσύ θες να το βγάλεις.
2: Εσύ δεν θέλεις.
0: Μια χαρά, ο Νικόλας βέβαια. Ο Νικόλας Βεζιρτζής, είπαμε, είναι σήμα κατά τεθέν. Είναι σήμα του ΠΑΟΚ δεκαετίας 90 μπάσκετα. Αυτός μας κράτησε σε
2: γρήγορα. Αν το βγάλουμε αύριο.
0: Α, αυτό να το ετοιμάσουμε, να το κάνουμε αύριο. Θες Βεζιρτζή, θες Οικονομίδη, θες Μπουντούρη. Ναι, αλλά τώρα τρώμε τη δουλειά από τον Γιώργο τον Μπούζο και από τους άλλους. Δεν είναι δουλειά μας εμάς. Εμείς εδώ είμαστε οι δυο μας να λέμε τα δικά μας, τα ωραία, τα τσαχπίνικα.
2: Αν τρώνε την ουρά, μην μου τη βγάζει απ' έξω τώρα την ουρά. Βάλτε
0: την ουρά. Λοιπόν, break. Επιστρέφουμε.
2: Αγρανά παύση κάνει η ουρά.
0: Η ουρά ξεκουράζεται καμιά φορά, βέβαια. Ξεκουράζεται η ουρίτσα. Και επιστρέφουμε γραμμούλες στα τρία νιντάρια. Πάμε, Ερμάνος.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς τη σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίο για παίχτες όπως η Μπιάνκο Βολιακό, η Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε εχθές η 8η αγωνιστική των play-out, με το θρίλερ της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95, με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνας από την Κεσαριανή, επικρατώντας τη Σκηφισιάς με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχές Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείας σε Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στη 10η Βαλένθια στην Ισπανία, στο τελικό των τελικών για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Στα δύσκολα για άλλη μία μέρα, η περιφερειακή οδός προς ανατολικά, οι ουρές ξεκινούν από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και φτάνουν μέχρι την έξοδο για Τούμπα. Υπολογίστε καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Προς δυτικά σημειωτώνει κίνηση από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόβο της Νάπολης. Η Τσιμισκή και η Εγνατία παρουσιάζουν την κλασική πρωινή συμφόρηση, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στη συμβολή με την Αγία Σοφίας και τη Βενιζέλου. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εισόδου από την περιοχή του Ποκρατίου προς το κέντρο. Στη Βασιλίση Σόλγα, η ροή είναι σταθερή αλλά αργή, ιδιαίτερα στα φανάρια της Πέτρου Συνδίκα. Αρκετή υπομονή θα χρειαστούν όσοι κινούνται από τη Λαγκαδά προς το κέντρο, καθώς και στη Μοναστηρίου, όπου η κίνηση των βαρέων οχημάτων δυσκολεύει τη ροή. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, βρίσκεται σε εξέλιξη η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ. Αν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά, Οι κινητοποιήσεις στο κέντρο δέχεται να προκαλέσουν έκτακτες εντροπές κυκλοφορίας τις επόμενες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, οδηγείτε με προσοχή και φοράμε πάντα ζώνη.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Το βάλε, το βάλε! Το αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
17: Τρελάνε μας.
18: Τρίποντο, τρίποντο.
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Τσάρα, παιδιά. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Θέλετε να φάτε καλά, θα πάτε στη Ράφαελ. Ζεστός χώρος, σαλονάρα, τρομερά βάη που σε κρατάνε και γεύσεις που απλά δεν υπάρχουν τώρα και με το μενού του αθλητή. Γιατί εδώ τα έχουν όλα, και απόλαυση και ισορροπία. Πένες ολικής με κρέμα περιάς, γάλα αμυγδάλου, κότας, κοτόπουλο, μανιτάρι, σπανάκι και healthy Caesars που σε γεμίζει ενέργεια. Αυτά που έφαγες εσύ τις προάλλες.
1: Δηλαδή. Ώρα 2 την άλλη φορά το πρωί να πάμε.
0: Πήγαμε αργά προχθές. Αλλά μας έπιασε μια λιγούρα μετά την τηλεόραση και θέλαμε να πάμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι
0: πήραμε τηλεφωνάκι.
1: Γουρούν άνθρωπο.
0: Από προχθές δεν έφαγα όμως. Εγώ χθες πρόσεξε πολύ, ας πούμε.
1: Στεναχωρέθηκες που έφυγε ο Βεζιρτζής.
0: Λοιπόν, Τούμπα πολύ γνιεύος μου Καλαμαριά. Ράφαελ Πιτσάρα, και σας έχουμε ενημερώσει πλέον ότι έρχεται και το πέμπτο μαγαζί Ράφαελ Πιτσάρα.
1: Ένα υπέροχο μέρος.
0: Θα το κάνει ωραίο πλέον η Ράφαελ Πιτσάρα, και με τις γεύσεις και με τους χώρους.
1: Μια υπέροχη.
0: Λαγκαδά, ετοιμάσου. Θα σε συμμαζέψει, θα σε φτιάξει, θα σε κάνει κουκλάκι η Ράφαελ Πιτσάρα.
1: Υπέροχο μέρος, Λαγκαδά.
0: Τουλάχιστον θα ξεπερνάμε από εκεί, θα θυμόμαστε τη Ράφαελ Πιτσάρα, θα σταματάμε και θα τρώμε και στο Λαγκαδά. Λοιπόν, η γεύση που ενώνει πλέον όλη την πόλη. Πλέον ενώνει και τα περίχωρα, σε λίγο θα ενώνει και άλλους νομούς. Έτσι πως το πάνε τα παιδιά στη Ράφαελ, γιατί δεν μένουν στάσιμοι ποτέ, και αυτό είναι κάτι που με εξητάρει. Δεν μπορώ να μένω στάσιμος, λέω. Μου γυρίζουν τα έντερα μέσα, τα μπισμπίκια, δεν μπορώ. Θέλω να εξελίσσω με διαρκώς. Λοιπόν,
1: με ποιο τρόπο δηλαδή.
0: Μόνο ότι μπορεί ο καθένας, αλλά μην μένει στάσιμος. Ναι. Με όποιο τρόπο μπορείς, ρε φίλε. Εξελίσσεσαι με χίλιους τρόπους.
1: Πώς εξελίσσεσαι.
0: Διαβάζοντας, μελετώντας, ενεργώντας, πράττοντας.
1: Το τελευταίο βιβλίο.
0: Τώρα ακόμα διαβάζω ακόμα ένα. Limitless.
1: Limitless.
0: Ναι, ναι, έχει να κάνει με την εγκεφαλική ανάπτυξη, γιατί την χρησιμοποιούμε μόνο στο 5-3-2%. 7.
1: Τι ομάδα είσαι.
0: Πάω κάρα.
1: Στο 1,5% τώρα.
0: Στο 1,5%. Άμα το πάω 2 θα είναι κέρδος, ρε φίλε. Θα το πάω, θα είναι κέρδος, έτσι. Τον Πατριάρχη μας έχουμε και τα βολικά, σκάμε και εκεί. Λοιπόν,
1: είπες είστε απένταροι στον Πατριάρχη.
0: Απένταροι, τι απένταροι. Εντάξει, το budget, η ομάδα χρειάζεται budget. Χρειάζεται budget η ομάδα. Θέλει στήριξη η ομάδα.
1: Συμπαθούνε του βόλεϊ.
0: Ποιος?
1: Τους μπασκετικούς.
0: Τι συμπαθούν του βόλεϊ. Δεν το κατάλαβα. Δεν θες το καλά.
1: Οι βολεϊκοί,
0: ναι,
1: συμπαθούν τους μπασκετικούς.
0: Ουδέτερα πράγματα. Ουδέτερα πράγματα.
1: Χωνεύει κανένας άλλον στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ποιο τμήμα χωνεύει ένα άλλο, ας πούμε. Δηλαδή η ΠΑΕ.
0: Νομίζω ότι η ΠΑΕ με το βόλεϊ μια χαρά είναι.
1: Η ΠΑΕ με το βόλεϊ είναι καλά.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Α, ένα κομμάτι.
0: Ναι, okay.
1: Τα άλλα δεν πάνε.
0: Ναι, και ο Ραστέχνης, αφού είναι με την ΠΑΕ πλέον.
1: Ο Ραστέχνης με την ΠΑΕ είναι καλά. Με την ΚΑΕ δεν είναι.
0: Πλέον δεν είναι, αφού έχουν διαχωριστεί.
1: Κάνει γήπεδο τέλης.
0: Αφού ακόμα δεν τα βρει. Μπορεί να τα βρούνε.
1: Όταν δεν τα έχει καλά και ο Σαββίδης ακουγόταν, θα κάνει γήπεδο μόνος του.
0: Πάντοτε ακούγεται από τα social, δεν ξέρω, είπαμε στην εποχή του
1: social. Θα ήθελα πάρα πολύ
0: με χιλιάδες fake profile,
1: θα γούσταρα και οι δύο. Θα γούσταρα.
0: Με χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς, εντάξει, κάνω. Καθένας μπορεί να παίρνει να χειρίζεται 150.
1: Ναι,
0: αν δεν έχει δουλειά, κάνει 100 λογαριασμούς.
1: Ναι, αλλά του βαφτίζεται ο λόγος του ΠΑΟΚ. Αυτός.
0: Ένα 45 φίλε ο άσος του Ολυμπιακού.
1: Θα πέσει κι άλλο,
0: Και ένα 75 ο άσος του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι τα ποσοστά.
1: Βάλε ένα χ το ένα ματς.
0: Το πάω.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα λήξει αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Κλάφτα χαράλαμπε. Άμα λήξει εσύ αυτό το σενάριο. Πάμε γραμμές. Έχουμε κόσμο που περιμένει πριν το break. Πάμε να τους ακούσουμε όλους.
1: 9 λεπτά θα
0: πάμε. 10 λεπτά, 12. Ναι. Πάμε. Καλημέρα, ναι.
2: Guten Morgen.
0: Νάτος. Κέλν. Να τη κολονία μας.
1: Άλλος κρύος.
0: Ναι.
2: Με αυτό το κρύος μας έφαγες.
0: Πάντως λοιπόν, να ξέρεις, η κολονία είναι ένα δευτερόλεπτο. Πάντως αγάπη, ας πούμε, δεν έχει και ο Μαρινάκης με τους Αγγελόπουλους. Να ξέρεις, αυτό το θέμα είναι να μην μπερδεύονται μεταξύ τους. Αγάπη δεν έχουν, να ξέρεις. Οι Ολαφούς με τον Γιανακόπουλο δεν έχουν αγάπη. Γιατί το λες και το ξαναλες και ήθελα να σου το τονίσω.
1: Δεν
0: αγαπιούνται.
1: Τι κάνουν οι άλλοι.
0: Απλά έχουν βρει τις ισορροπίες και δεν ενοχλεί ένας τον άλλον.
1: Εκεί είναι αυτό, δηλαδή είναι. Αγγελοπουλική η ρεπόρτερ και
0: απλά,
1: οργανωμένη.
0: Δεν μπερδεύεται και ο ένας σε χωράφια αλλού.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Αυτό λέμε.
1: Υπάρχουν δημοσιογράφοι και οπαδοί και.
0: Όχι.
1: Ο αγγελοπουλική.
0: Τώρα θα μιλήσει, φίλε. Απλά σου λέω δεν μπερδεύεται ο ένας στα χωράφια του αλλού. Αυτό είναι το θέμα. Έλα τώρα, Κέλ, ναι.
2: Λοιπόν, για τα παιδιά που λέγαμε προηγουμένως, γιατί και εγώ τρία παιδιά έχω. Μπερδεύουμε στην Ελλάδα προπαντός, γιατί ζω Γερμανία και βλέπω και τις άλλες χώρες. Εμείς και οι Ιταλοί και οι Τούρκοι μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι τα παιδιά μας είναι η ιδιοκτησία μας, και αυτό είναι λάθος.
0: Αυτό φυσικά είναι λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος
2: είναι πρώτα φίλοι.
1: Αυτά ψυχολογικά.
0: Αλλά ούτε φίλοι είμαστε. Μπορεί να είναι τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να είναι 100% φίλοι με εμάς. Ναι.
1: Τα πάνε 30 χρονών, μια χαρά είσαι φίλος.
0: Μετά, ναι. Αλλά
2: να έχουν το θάρρος να μου μιλήσουν, να μην φοβούνται να μου πουν κάτι. Αυτό εννοώ με φίλους. Δεν λέω τώρα να κάθε να με βρίζει μέσα στο δρόμο ή να με λέει με συγχωρήσει κάποια λέξη. Να έχει το θάρρος να μου μιλάει. Όταν το κάνω η ιδιοκτησία μου και πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει, όχι δεν πρέπει τίποτα, πρέπει να διαλέξει μόνο του τι θα κάνει.
3: Έτσι
2: για
3: ακριβώς.
2: Μένα αυτό είναι να μεγαλώσω το παιδί μου και όχι να το βάλω σε...
1: Μετά παντρεύονται, χώνονται στα ζευγάρια, ειδικά εκεί είναι οι λύκοι υγριές. Εκεί είναι οι λύκοι υγριές. Και από την πλευρά της γυναίκας χειρότερη λύκη. Και του άντρα, άλλες λύκοι εκείνοι.
2: Ναι.
1: Πα κάτι λύκοι. Χριστιανόλυκοι είναι εκείνοι. Φύγει επόμενη γραμμή.
0: Φιλιάς. Ο Βάρκα κλήθηκε, εννοεί θα κληθεί. Ο Βάρκα στα φιλικά του Ιουνίου με την Ουγγαρία.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πού είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Ναι, ναι. Πολιτής.
0: Νίκο,
4: σ' ακούω από το πρωί και λες. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ είναι ψυχές. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ψυχές. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι ψυχές.
1: Όλο το ΠΑΟΚ είναι ψυχές.
4: Το πιστεύεις τώρα αυτό το πράγμα που λες.
0: Εσύ τι λες. Για να μην το...
4: Ωραία.
0: Υπάρχουν
4: τέλη οι του μήνα εταιρείες... λοιπόν, πρώτη του μήνα, άκουσε λίγο να σε πω. Γιατί εντάξει, αυτό τώρα που λες δεν είναι εντελώς άκυρο. Άκυρο.
0: Γιατί,
1: καλά,
0: γιατί ξέρω άμα... θα πει αυτό. Τώρα αυτοί υπάρχουν, είναι εταιρείες που... Άλλο, εγώ δεν μιλάω για τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ.
4: Ρε μου γλυκό,
0: ναι.
4: Πρώτη του μήνα, βάλε τις ψυχές να πληρώσουν ένα από με τους υπαλλήλους του ΠΑΟΚ.
1: Τι
4: πρώτη
1: σχέση
4: του μήνα, πάρε πληρώσει το πάθος του Μπέρβελη, οι ψυχές.
0: Τι σχέση έχει ο κόσμος, ρε φίλε, τώρα. Μπερδεύεις, μην πω ότι μπερδεύεις τώρα, γιατί είμαι στο ραδιόφωνο, ναι.
4: Όπως και εγώ ναι. Και εσύ υποστηρίζουμε τον ΠΑΟ.
0: Αυτό λέμε.
4: Όμως
0: θα πρέπει...
4: δεν μπορούμε να κρίνουμε τίποτα, γιατί δεν πληρώνουμε.
0: Ωραία, μην βγαίνεις και μην ξανακάνεις κριτική, ρε πολιτή, σε κανέναν. Μα τρελάνεις τώρα πρωί.
4: Εσύ κάνεις κριτική και μας έχεις για πρόβατα, ρε. Για πρόβατο νομίζω ότι
0: μιλάς. Βγαίνεις, κάνεις κριτική και το
4: λες. Εσύ γιατί δεν δουλεύεις τζάμπα στο Μετρόπολης.
0: Επειδή άλλοι
4: πληρώνουν. Στο Μετρόπολης γιατί δεν δουλεύεις τζάμπα. Αφού είσαι ψυχή.
0: Κόψαμε ρε, κόψαμε. Έλα. Χαζομάρες δεν θέλω να ακούω. Δεν καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μπίζνα μόνο. Είναι η ΚΑΕ, η ΠΑΕ και έχουμε να κάνουμε και με τον κόσμο. Η επικοινωνία με τον κόσμο είναι κάτι άλλο. Τι δεν καταλαβαίνεις στο μυαλό στο φτωχό.
1: Έχουμε και τις βρώμικες ψυχές, ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις στο φτωχό στο μυαλό.
1: Πάμε.
0: Ότι δεν είναι εργοστάσιο, δεν είναι ραδιόφωνο. Έχει να κάνει και με ανθρώπους που η καθημερινότητά τους επηρεάζεται από αυτό. Τι δεν καταλαβαίνεις και τα μπερδεύεις στο μυαλό σου. Πάμε, καλημέρα, επόμενο.
1: Όπως λέει και ο Τρέιντερ, γεμίζει η ψυχούλα του.
0: Εντάξει. Τα έχει μπερδέψει ανάκατα. Θέλει να πει την ξυπνάδα του άλλο τώρα εδώ. Άλλο του λέμε, άλλα καταλαβαίνει, άλλα λέει.
1: Παοξύ,
0: καλημέρα.
1: Παοξύς
0: δεν
1: είναι.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Παοξύς, άμα δεν καταλαβαίνει τι λέμε,
1: παοξύς
0: παιδιά, είναι. Να σου πω κάτι. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο κάθε πολιτής. Τόσο απλά. Αλλά μην μου βγαίνετε, μου το παίζετε τώρα εδώ και καρδινάλι, χωρίς να έχετε καταλάβει τι λέμε. Καλημέρα στον επόμενο.
5: Ζημάνια!
0: Ναι. Ας καταλάβει και ο πολιτής, αν τη μία λέει ψυχές και την άλλη λέει πρόβατα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί.
1: Τζιμάνια έμεινα.
0: Έλα, τζιμάνια λέγε, κόλλησες.
5: Ρε Σινίκο.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν του ταχώνεις, ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι καψούρα, είναι σούρα.
1: Να πάμε τα ίδια πάλι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι καψούρα, είναι μαστούρα, είναι σούρα. Πάμε παρακάτω. Άτε, ναι.
0: Επόμενος.
6: Μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
6: Λίγο για αγωνιστικά, ρε παιδιά.
0: Πάμε, ρε φίλε, πάμε, ναι, πάμε, άγχος. Πάμε, εννοείται, ναι.
6: Έχω ένα μεγάλο άγχος. Θα ανανεωθεί ο ΜΕΙΤΕ ή το συμβόλαιό του, δεν θυμάμαι τι πρόβλημα.
1: Ναι, καλά, είναι.
0: Λοιπόν, τώρα που το αναφέρεις, δεν ξέρω αν κάνεις χουλιαμά, πλάκα ή σοβαρά.
1: Σοβαρά τώρα.
6: Νίκο, μισό λεπτό, να πούμε κι εμείς λίγο.
0: Ναι. Με ρώτησες, αν θα ανανεωθεί, δεν ρώτησες.
6: Ναι, ξέρω, το ισχύω είναι.
0: Όχι, όχι, αν θα ανανεώσει, δεν ρώτησες.
6: Θα ανανεώσει.
0: Αυτή η σημεία, από όσο γνωρίζω, είναι όλα στον αέρα. Παρότι έχει κάνει τις συμμετοχές του.
6: Γιατί ναι. Βλέπω ότι, μάλλον έχω ακούσει τέλος πάντων, ότι η εισήγηση του Ρασβάν είναι ΜΕΙΤΕ, Τάισον, Μπάμπα, ανανέωση.
1: Αυτό είναι αναπαλαίωση, φίλε, δεν είναι ανανέωση. Όχι. Αυτό είναι αναπαλαίωση.
6: Το δεν ήταν φέτος να παίξουμε με ΜΕΙΤΕ.
1: Τα ίδια τα καλά τα έκανε και με τον Καντουρί και με τον Μπίζεσβαρ. Τα ίδια καλά έκανε ο Λουτσέσκο. Εντάξει.
6: Μια ερώτηση ρητορική, μάλλον. Όταν παλεύαμε να έρθει ο ΜΕΙΤΕ φέτος στις αρχές, ξέραμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ασχέτως τεχνικών στοιχείων, και εγώ άμα μπω τώρα μέσα, τρία λεπτά θα τα παίξω. Έτσι. Τα 90 είναι το πρόβλημα. Και η διάρκεια. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είχε να κάνει 4 χρόνια προετοιμασία.
1: Ναι, φίλε, τεμπελόσκυλο
6: είναι. Για να τον
1: πλακάρουμε,
6: να τον ελαφρύνουμε. Τον πλακώσαμε και θυμάστε ότι που ήταν ο μόνος που δεν έβγαινε στα φιλικά, έτσι. Στην προετοιμασία και μετά πάρε και όλο το γύρο και ξεφτιλίζουμε και τον Μπιάνκο, όπως ξεφτιλίσαμε και τον άλλον τον Περουβιάνο, δεν παίζει με τίποτα, και καταλήξαμε σήμερα να παίξω εγώ. Γιατί και ο Σντόεφ, ας πούμε, από ό,τι διάβαζα τώρα, έχει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς, που τον έχει τεντώσει τον Σντόεφ. Τον Σντόεφ τον κάναμε βιαιρά, παίζει παντού. Τα πάντα, ο οποίος είναι ένας μέτρος πολύ καλό παιδί, φιλότιμος, αλλά είναι για τέταρτο στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αβασίζει το ΠΑΟΚ εκεί, για το ΜΕΙΤΕ δεν συζητάμε. Ένας ποδοσφαιριστής είναι απ' όλα. Εδώ έχουμε το τρελό ότι έχουμε απέτηση τόσα χρόνια από το Σέντερ Φορ, δεν πειράζει, δεν έβαζε γκολ, αλλά έτρεχε, έκανε τάκλινγκ, μας έπαιζε αμυντικό χάφ μπροστά από την επιθετική γραμμή. Τα κάνει όλα. Θέλουμε από όλους τους άλλους να τα κάνουν όλα. Ο Ζίβκοβιτς τον έχουμε τεντώσει το παιδί. Παίζει από αριστερό.
0: Όλα αυτά που μου λες, φίλε, έχουν λάθος διαχείριση. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θέλει να κάνεις ρητορικές ερωτήσεις.
1: Για τελευταία γραμμή.
0: Ναι, πάμε στη τελευταία γραμμή. Πάμε τελευταία γραμμή.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι. Τελευταία, πρωτελευταία.
7: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε, ναι.
7: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα,
0: Κώστα. Καλώς ήρθατε.
7: Θέλω ένα μικρό μονόλογο να μου επιτραπεί.
0: Έχεις ένα λεπτό.
7: Ναι. Θα θέλω να απευθυνθώ σε όλα τα νέα παιδιά της πατρίδας μας. Να μην τον βάζουν κάτω, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το γεγονός. Mm-hmm. Να μην τον βάζουν κάτω. Όποια δυσκολία και να έρχεται στη ζωή, την προσπερνάμε και μας κάνει πιο δυνατούς. Όλοι μας έχουμε φάει σφαλιάρες από τη ζωή, ξύλο. Δεν τα παρατάμε, ρε παιδιά.
0: Μα δεν από τις σφαλιάρες μαθαίνουμε και γινόμαστε πιο δυνατοί.
7: Δεν έφαγες ξύλο, ρε Νίκο. Ο Κώστα δεν έφαγες ξύλο.
0: Μόνιμα.
7: Σηκωνόμαστε
0: μόνιμα.
7: Και τα βάζουμε πείσμα.
0: Μόνιμη κατάσταση. Μαθαίνουμε το λάθος και το διορθώνουμε.
7: 17 χρονών, ναι. Ρε παιδιά, 17 χρονών, η ζωή είναι μπροστά σας.
0: Το ξαναλέμε. Οι ηλικίες αυτές είναι πολύ τρυφερές. Τα παιδιά τα παίρνουν πολύ μέσα τους. Έχει να κάνει και με τους χαρακτήρες. Πρέπει να προσέχουμε πώς τα λέμε και τι λέμε.
7: Είναι ο χαρακτήρας. Άμα δούμε ότι κάποιο παιδί, δηλαδή τα γονείς, πρέπει να είναι δίπλα μέσα στα παιδιά, όχι δίπλα, μέσα στα παιδιά.
8: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
9: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
8: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23-10-75-73-78.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το κάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Πού πας?
21: Πίτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
20: Δηλαδή παντού.
21: Και online.
20: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
1: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
23: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Ποιος έχει σειρά?
26: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
27: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
26: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
27: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
28: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
26: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
27: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
28: Εγώ είμαι πρώτος.
26: Πρώτος.
25: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
27: Εγώ!
29: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
31: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
32: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
33: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
34: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
33: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
35: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
33: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γενό. Το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή και όχι μόνο αυτά, να εκφράσετε απορίες και οτιδήποτε άλλο τραβάει η ψυχή σας. Μαζί μας η Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο αλλά και το σχολείο. Μπάλα χτες, μπάλα και σήμερα. Χτες είχαμε για τα play out, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε για το 58 τα αδιάφορα που λέμε, αλλά εκεί παίζει το πριν που είπαμε, το 500.000 ευρώ για την ομάδα του Άρη από την τηλεοπτική πλατφόρμα προβάλλει τα παιχνίδια του και από το χορηγό Βόλος Άρης στις 5, την ίδια ώρα Λεβαδιακός Όφη. 7.30 τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, εκεί που το πρωτάθλημα το έχει πάρει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για την δεύτερη θέση όπου θα οδηγήσει στα προκριματικά, στα play-off του Champions League. Στα προγραμματικά, συγγνώμη, στο δεύτερο προγραμματικό. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ?
1: Θα δούμε.
0: Γιατί να δούμε?
1: Θα δούμε.
0: Τι εννοείς?
1: Βρε, τελείωνε.
0: Γενικά, γενικότερα.
1: Γενικά, θα δούμε.
0: Τι είναι, τσάι?
1: Είναι ανουίσκι, τέτοια ώρα να πίνω.
0: Πού να ξέρω ρε φίλε, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να είναι αναψυκτικό, να είναι ισοτονικό ποτό.
1: Τσάι είναι.
0: Τσάι, μάλιστα.
1: Τσάι Όλυμπος, θες να μάθεις και τη μέρα?
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα το φέρουν εδώ.
0: Αν, στο... αν σε ευχαριστεί, καλό είναι.
1: Για σε πω. Τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο?
0: Τροσερό είναι. Είδες καθόλου play out, χθες?
1: Όχι, πήγα για φαγητό.
0: Καλά έκανες. Τα αποτέλεσματα, λογικά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Χάρηκες γιατί έγινε το αναμενόμενο?
1: Όχι, χάρηκα γιατί θα πέσει ο Πανσεραϊκός και Λάρης. Και θα σωθεί η Τρίπολη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα πλέον για κάτι.
1: Καλύτερα να πέσουν αυτοί οι δύο.
0: Καλύτερα ή χειρότερα?
1: Ναι, φίλε, εγώ ήθελα την Τρίπολη να σωθεί. Συμπαθώ την Τρίπολη πιο πολύ από αυτούς τους δύο.
0: Δικαίωμά σου.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σήμερα βλέπεις κάτι να έχει ενδιαφέρον?
1: Όχι. Αφού χάθηκε το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Το ότι μπορεί μια ομάδα να μπει στους ομίλους στη League Phase του Champions League και να πάρει αρκετά εκατομμύρια δεν είναι σημαντικό?
1: Εγώ θα τα πάρω. Ή ο παδί που ακούει.
0: Η εταιρεία.
1: Ε, λοιπόν.
0: Για την εταιρεία δεν είναι σημαντικό?
1: Και την δικιά μου εταιρεία.
0: Κρίνουμε μόνο την απόδοση, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Γιατί αυτός που ακούει τον ενδιαφέρει τι θα γίνει η εταιρεία?
0: Δεν
1: δηλαδή αυτός χρωστάει τώρα στο ίδιο, τώρα τώρα τον ενδιαφέρει η εταιρεία.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, να...
0: Πολλοί φίλοι όμως.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές ταυτίζονται τόσο πολύ με τις ομάδες.
1: Τι να ταυτιστεί ο Φελός? Έχασε το πρωτάθλημα τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα. Θα τη δεύτερη θέση. Τελείωσε τα πανηγυριά στον άρρωστο είναι αυτό. Η Champions League και Champions League τώρα. Και θα πάει στο Champions League ή θα πάει στο τελικό να το πάρει? Τι θα πάει? Θα πάει σε μια φύση.
0: Θα πάρει κοντά στα 20 εκατομμύρια.
1: Και τι, εγώ θα τα πάρω?
0: Η εταιρεία.
1: Την εκπομπή, η εταιρεία.
0: Δεν είναι σημαντικό.
1: Για μένα.
0: Δεν είναι κίνητρο.
1: Τι κίνητρο?
0: Για τον Άρη τα 500
1: χιλιάρια. Για τον οπαδό τώρα, ποιον Άρη τον οπαδό τώρα, το 500 χιλιάρια και τα 2 εκατομμύρια. Τα... Ο οπαδός θέλει τίτλους, θέλει νίκες τώρα. Αν βγει δεύτερος, θέλει τρίτος, τον νοιάζει νομίζεις.
0: Ε, τότε γιατί να πάει κάποιος σήμερα να δει ΠΑΟ ΚΑΕΚ? Ένα λόγο παίζουν.
1: Τι να πάει να κάνει, λέει?
0: Γιατί να πάει κόσμο να δει το ΠΑΟ?
1: Μπορεί να πάρει το παιδί του Βόλτα να πάει να το δει, μπορεί να θέλει να ξεσκάσει.
0: Ένα λόγο.
1: Αντί να πάει σε μια ταβέρνα, να πάει, βλέπει τον ΠΑΟ με την ΑΕΚ. Δηλαδή, άμα ήταν ο ΠΑΟ 5ο και η ΑΕΚ 8η, δεν θα πήγαινε να το δουν 5.000 άτομα το μάτς? Γιατί να πηγαίνανε?
0: Τόσοι περιμένουν να πάνε.
1: Όχι, ρε αγόρι, που θα πάνε.
0: Γιατί και την άλλη φορά
1: δηλαδή, αν είναι τέταρτο ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ τρίτη, α πούμε, λέμε, δεν θα πηγαίνανε 10.000 να δουν το μάτς.
0: Πλέον υπάρχει έχθρα να μας

0: πάω και ΑΕΚ.
1: Τι υπάρχει?
0: Έχθρα.
1: Του χρόνου πρέπει να τα βρούνε. Αυτά είναι τώρα.
0: Φίλε, έχουμε δει ανατροπές ασύλληπτες.
1: Τέλος πάντων, είναι της παρηγοριάς τώρα σήμερα. Να βγει δεύτερος και να βγει τρίτος. Αυτό νοιάζει την Κοντζάρεβα, νοιάζει τον Σαβίδη, νοιάζει τον, ξέρω εγώ, τον Μαρινάκη, αυτούς νοιάζει. Εμάς τι να μας νοιάξει, να πούμε.
0: Περίπτωση έκπληξης.
1: Ποια είναι η έκπληξη? Σήμερα τι έκπληξη?
0: Οι Μπουκ δίνουν ισχυρά φαβορί τους γηπεδούχους.
1: Οι
0: Μπουκ δίνουν πολύ ισχυρά φαβορί τους γηπεδούχους.
1: Καλά κάνουν.
0: Περίπτωση έκπληξης, βλέπεις?
1: Υπάρχει σε αυτά τα μάτια έκπληξη.
0: Σύμφωνα με τις αποδόσεις.
1: Τι μην νοιάζει το κουμάρι εσύ που εσύ με το κουμάρι ζεις, με το κουμάρι πεθαίνεις. Εγώ τις ομάδες βλέπω.
0: Ερώτηση σου κάνω.
1: Παίξει ΠΑΟΚ, Βέρεια, δηλαδή, Ολυμπιακός, Καστοριά. Ναι, η ΑΕΚ.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, και.
0: Το γλέντιζε. Έκανε ένα ψευτοχαλάρωμα και έρχεται να ξαναπαίξει.
1: Και λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Θα κάτσει να χάσει δηλαδή.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι θα κάνει?
0: Αυτό βάσει τον όσο γνωρίζουμε δίνει ισχυρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ για να κερδίσει.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι χτυπάει όλα τα παιχνίδια.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κανένα τέρμπι.
1: Ωραία. Πού είναι η έκπληξη δηλαδή άμα γίνει?
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Δεν υπάρχει έκπληξη σε αυτά τα μάτς. Έκπληξη υπάρχει Ολυμπιακός Ηρακλής διπλό, Ολυμπιακός Καστοριά διπλό, Ολυμπιακός Άρης διπλό. Αυτό είναι έκπληξη.
0: Είχαμε αρκετές φέτος.
1: Ναι, τι θα πει έκπληξη σύμφωνα με τον Μπουκ?
0: Η έκπληξη...
1: Ο Μπουκ είναι κουμαρτζής. Τα παίζει τα λεφτά του, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ τα αγωνιστικό κοιτάω.
0: Ο Μπουκ κοιτάει να οικονομήσει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα ο κόσμος ασχολείται. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Θα δεις τουλάχιστον αυτά τα δύο.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Θα δεις τουλάχιστον αυτά τα δύο.
1: Θα τα κάνω κιόλα.
0: Θα τα κάνεις. Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα, δύο τηλεοράσεις θα τα κάνω. Τέλειωσε το έργο. Καλό καλοκαίρι. Την Κυριακή τελειώνει επίσημα.
0: Και μετά περιμένουμε το παγκόσμιο.
1: Ναι, μετά περιμένουμε. Το κουμάρι δηλαδή περιμένει.
0: Γιατί κουμάρι, ρε φίλε?
1: Γιατί είσαι καμιά ομάδα. Σε ευχαριστεί να
0: πρέπει να είσαι ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όσοι περιμένουν να δουν αν ο Μέση καταφέρει να σηκώσει παγκόσμιο κύπελο, έπρεπε ντε και καλά να παίζουν στοίχημα. Δεν υπήρχε αυτή η σύγκριση του Μαραντόνα με τον Μέση και τον
1: Μέση. Σήκωνε δηλαδή ο Μέση.
0: Το σήκωνε.
1: Είχε οπαδό του Μέση,
0: ρε φίλε. Ναι. Υπήρχε για πολλά χρόνια η σύγκριση Ρονάλντο ή Μέση.
1: Ρονάλντο.
0: Ρονάλντο.
1: Ωραίο το λάμδα, ναι, ή Μέση. Ναι, ωραία.
0: Και το δικό σου πώς είναι?
1: Λίγο πιο ελαφρύ.
0: Λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, η κάθοδη στην Αθήνα σε κάνει και ελάφρυνε.
1: Μα έχω καιρό να πάω.
0: Εντάξει, πάντως επειδή πήγαινε συχνά το έκανε λίγο καλύτερα.
1: Τώρα ήταν
0: κάποιοι
1: ένα...
0: πάνω στο
1: τώρα
0: εξωτερικό.
1: Τώρα ήθελα να πάω αρχέ του μήνα.
0: Πώ κάποιοι πάνω στο εξωτερικό.
1: Έχω κακό μουτ να πούμε.
0: Και... Ότι... Κακό μουτ.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν θα έχω καλές εξετάσεις. Βλέπω και θα έτσι έχω, είδα στον ύπνο μου.
0: Και αν έχεις καλές εξετάσεις, θα
1: δεν θα έχω.
0: Αν θα έχεις, θα πεις.
1: Το σώμα μου το ξέρω καλύτερα από εσένα, κόκκινο. Το καθένα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά σου λέω, εγώ είπα αν θα έχεις.
1: Δεν θα έχω.
0: Επειδή σε ξέρω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να δώσω την ευκαιρία να ισοβαρίσω το τραπέζι για να τα κάνουμε δύο.
1: Άσε ρε κόκκινο, κουμπάρι με την υγεία θα παίξουμε τώρα.
0: Όχι, επειδή αποκλείεται να έχει κακό αποτέλεσμα. Εγώ λέω θέλω το τραπέζι που έχασε, το χάσει πανηγυρικά και να γίνουν δύο τραπέζι.
1: Δεν βάζω στοιχήματα για τέτοια θέματα.
0: Καλά, ό,τι αγαπάς. Επειδή το σοβαρεύεις.
1: Να βάλουμε στοίχημα αν έχει όρος καρκίνο ή όχι, ας πούμε.
0: Αυτό θα είναι το χειρότερο.
1: Εσύ είσαι ικανός.
0: Το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να σου πει ο γιατρός.
1: Εσύ κόκκινε, εσύ.
0: Είσαι απίστευτος,
1: δεν κόκκινε. Εσύ μπορεί να πούμε.
0: Εσύ είπες,
1: να βάλει στοίχημα.
0: Εσύ είπες.
1: Ποιος θα πεθάνει πρώτος, θα πούμε. Ο Βουτσάσιος.
0: Εσύ τα βάλες.
1: Ναι, με έβαλες σε περιπέτεια.
0: Εγώ σε έβαλα.
1: Ναι.
0: Εσύ τα έκανες. Ποιος θα πεθάνει? Ο τάδε ή ο τάδε. Ο τάδε ή ο τάδε. Ο τάδε. Ναι. Το έκανες χρόνια.
1: Το έκανες στοίχημα.
0: Και κράζει για μένα.
1: Ναι. Το έκανες στοίχημα.
0: Και κράζει για μένα. Εγώ δεν είπα ότι.
1: Αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν μιλήσει για στοίχημα μία μέρα, θα πεθάνει. Όχι σε εκπομπή. Γενικότερα. Αποτοξινώσου λίγο. Βάζει στοίχημα. Βάζει στοίχημα. Τι στοίχημα να βάλω?
0: Δεν απέξω.
1: Αν πάρω καλές εξετάσεις, να βάλω στοίχημα.
0: Όχι, εγώ λέω ότι λες βλακίες.
1: Φοβερό πράγμα είναι ο τύπος, θα πούμε.
0: Να πω στον κόσμο τι έγινε.
1: Από ποια άποψη?
0: Αυτό που έγινε που είδα με τα μάτια μου.
1: Τι είδες με τα μάτια σου?
0: Που ήθελες να σε εξετάσουμε όλους. Όλοι να σε εξετάσουμε αν είσαι καλά ή όχι.
1: Τι είδες δηλαδή, ότι τι?
0: Που είμαι γιατρός.
1: Τι έψαχνα να βρω?
0: Αν είναι σκληρό το ένα πλευρό ή το άλλο.
1: Πού να καταλάβεις τι έψαχνα εγώ να βρω? Πάνε ρε στα θέματα.
0: Τι έψαχνα να βρω, για πες μας.
1: Τι έψαχνα να βρω? Αν το ένα νεφρό είναι μεγαλύτερο από το άλλο.
0: Δεν.
1: Ναι, το είδες εσύ. Το πιάσες. Εσύ.
0: Εσύ με είπες κούφτος είμαι.
1: Παίξε ρε μπάλα.
0: Εσύ δεν με είπες κούφτος είμαι.
1: Τελείωνε ρε κόκκινε. Τελείωνε με τα στοιχήματα.
0: Έβαλε όλο τον κόσμο εδώ πέρα, ακούς Χατζή, έβαλε και εσένα. Λες και είμαστε καθηγητές ιατρικής, ο ένας του Στάνφορντ, ο άλλος του Κέμπριτζ, ο άλλος. Δεν ξέρω, δηλαδή είσαι απίστευτος. Έβαζε όλο τον κόσμο, μικρούς, εκπαιδευόμενους, ασκούμενους, έμπειρους, τεχνικούς, ηχολήπτες, γραμματείς, φαρισαίους. Μόνο στο λογιστήριο που δεν ανέβηκε να πει κορίτσια, πιάστε με να δείτε ποιο είναι πιο μαλακό, το αριστερό ή το δεξί. Έλεος δρασί. Τι ψύχος είναι αυτή που έχεις.
1: Διαβάζω βιβλία ιατρικής το βράδυ με το κινητό.
0: Τώρα τι διαβάζει, δεν ρωτάς το AI να σου πει.
1: Ποιος, τι σε νοιάζει, ρε.
0: Και τι ρωτάς, αφού γίνατε φίλοι με το AI.
1: Το AI δεν λέει βλακίες.
0: Είπα εγώ, αφού γίνατε φίλοι, λέω, γιατί δεν
1: ρωτάς. Από τα βιβλία που έχεις διαβάσει στο σχολείο,
0: ναι,
1: τις βλακίες που έλεγε για τα θρησκευτικά και τα περισσότερο λέει το AI. Πιο σωστά πράγματα λέει. Από τις βλακίες.
0: Για το AI, τώρα αυτοί εδώ οι που κυκλοφορούν.
1: Ποιοι ΙΙ.
0: Βρήκανε ιό σε καινούργιο πλοίο.
1: Ναι. Ιό σε καινούργιο πλοίο.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Στον Μπορντό, 1700 άτομα, ένα νεκρό και 1700.
1: Πες μου, τι να το ρωτήσω το AI.
0: Σε καραντίνα. Ρώτησε το.
1: Πες μου, τι ακριβώς.
0: Κινδυνεύουμε από τους νέους ιούς που κυκλοφορούν από το χανταϊό.
1: Περίμενε. Κινδυνεύουμε. Κάτσε, περίμενε.
0: Δεν υπάρχει, δεν το κάνει.
1: Από τους νέους
0: ιούς που κυκλοφορούν από το χανταϊό.
1: Πώς...
0: ή από το νοροϊό.
1: Νοροϊός.
0: Ναι, έτσι λέγεται.
1: Τη νόρα ο ιός είναι.
0: Έτσι λέγεται, ρε φίλε.
1: Ποιος είναι ο Ερίκος Ανδρέου.
0: Δεν ξέρω.
1: Κινδυνεύουμε από τους νέους ιούς.
0: Να έχουμε νέα lockdown. Καινούργια
1: πώς λέγονται οι.
0: Χανταϊός.
1: Στα ξένα.
0: Στα ελληνικά γράψω.
1: Περίμενε. Χανταϊός.
0: Και νοροϊός.
1: Χανταϊός.
0: Και νοροϊός.
1: Και.
0: Νοροϊός.
1: Νοροϊός.
0: Ναι. Με όμικρον γιο του, μην μπερδεύεις.
1: Ναι. Τι να πάθουμε.
0: Να έχουμε νέα lockdown.
1: Να έχουμε.
0: Εμβόλια και καινούργια.
1: Να έχουμε.
0: Καινούργια πανδημία.
1: Νέα πανδημία. Γιατί είχαμε ποτέ πανδημία.
0: Είπα εγώ ότι είχαμε. Ρωτάω.
1: Ωραία, το γράφω. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Για να ακούσω το απάντηση.
1: Λειτουργεί AI. Λοιπόν, περίμενε. Αναζήτηση. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, Μάιος, οι ειδικοί και οι διεθνείς οργανισμοί υγείας ΠΟΗ, ΜΟΥΙ, ΜΟΥΙ, είναι καθησυχαστικοί και δηλώνουν ότι δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία από τους ιούς. Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένοι δεν θεωρούνται απειλή. Κατά ιός. Αν και πρόσφατα υπήρξε μια έξαρση κρουσμάτων σε κρουαζιλό που προκάλεσε ανησυχία, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν. Πολύ δύσκολη μετάδοση. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τροχτικά στον άνθρωπο μέσω εισπνοής. Σκόνης μολυσμένης από ίγρυς.
0: Άμα εριστεί, δηλαδή τροχτικά.
1: Περιορισμένη διασπορά. Λόγω του τρόπου μετάδοσης οι εστίες παραμένουν τοπικές και ελέγχονται με εύκολα μέτρα καραντίνας. Επίσημη θέση ΠΟΠΑΗ, ΠΟΗ, πώς λέει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας και ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός. Νοροϊός. Είναι γνωστός εδώ και χρόνια και προκαλεί την κοινή υιογενή γαστρεντερίτιδα. Συνηθισμένη λίμωξη προκαλεί συχνά τοπικές επιδημίες σε σχολεία κτλ. Άρα δεν κινδυνεύει.
0: Ωραία. Γιατί βάλανε 1700 άτομα σε καραντίνα επειδή ένας έπαθε γαστρεντερίτιδα.
1: Ρωτάς και σε απαντάει. Τώρα θες να συνεχίσουμε την κουβέντα με το AI μέχρι το πρωί που να μιλάμε με το AI.
0: Ναι. Έχεις καταλάβει ότι μετά από εκείνο που έγινε το 19-20 υπάρχει κόσμος που έχει πανικοβληθεί.
1: Ρε τι με νοιάζει, με ζήτησες το AI να το πω.
0: Δεν το ζεις.
1: Εγώ δεν πανικοβλήθηκα και άλλοι πανικοβλήθηκαν. Ωραία. Τι θες να σε διαβάσω άλλο.
0: Τι να μου διαβάζεις.
1: Τι θες να σε πω άλλο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι όλα αυτά είναι. Ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
1: Δεν ξέρω τι ζούμε. Ναι. Μου ζήτησες. Κινδυνεύουμε από το χανταγωγείο να πούμε και τον ονόρωγιο.
0: Δεν το λέει χανταγωγείο. Χαντα. Τι τράβα. Που το είδες, σε απάντηση κιόλας.
1: Ναι. Πάμε άλλα.
0: Γιατί ξεσηκώνουν τότε στην Τενερίφη, στην Ισπανία, παντού και λένε να μην έρθουν εδώ να πάνε. Ποιος ο φόβος, δεν μπορούσα να ρωτήσω το AI και να
1: πολλοί οικονομικοί λόγοι, τουριστικοί λόγοι, χιλιοί λόγοι, οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή για προσυζήτηση. Γενικοί λόγοι.
0: Έτσι το ερμηνεύεις εσύ.
1: Ναι. Και γίνεται σε περίοδο.
0: Που ξεκινάει η τουριστική
1: περίοδο και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δημιουργηθούν θέματα.
0: Του λέει μην πάει κόσμο εκεί, να έρθει εδώ.
1: Να έρθει εδώ. Ποιο ξέρει τι είναι.
0: Δηλαδή μπορεί εμείς.
1: Ένας πόλεμος.
0: Μπορεί εμείς να το ρίξαμε δηλαδή.
1: Χίλια δυο. Πάντως εδώ σου λέει δεν υπάρχει θέμα εξάπλωσης κτλ. Το AI.
0: Αφού το λέει εκεί, είναι η βίβλος.
1: Ξέρω, ρώτα τους γιατρούς. Υπάρχει. Να δούμε, συμφωνεί με το AI.
0: Εγώ ρώτησα εσένα.
1: Εγώ ρώτησα το.
0: Ρωτάς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα παίρνει από ανθρώπους που γράφουν σε πλατφόρμες κτλ. Δεν τα παίρνει έτσι. Δεν είναι δικά του. Δεν τα σκέφτεται.
1: Εντάξει.
0: είναι πράγματα που είναι γραμμένα στην παγκόσμια βιβλιογραφία, σε σοβαρές ιατρικές πλατφόρμες και μη.
1: Ρε φίλε, εγώ ρωτάω.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι μόνο ένας γιατρός που γνωρίζει υπεύθυνα θα μας απαντούσε καλύτερα και από το AI. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει. Κάποιος επιδημιολόγος.
1: Και στα άλλα τα θέματα τα ιατρικά που ρωτάς τον γιατρό και λέει μη φοβάσαι, μπαίνω εγώ και λέει να φοβάσαι. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό αυτό, ναι. Μπορεί να μην νιώσει τίποτα και να έχει θέμα. Σου λέει εδώ.
0: Ρευλαμένε.
1: Σου παίζει με την πιθανότητα.
0: Άκου λίγο, γιατί με εκνευρίζει.
1: Τι σε εκνευρίζει.
0: Μπορεί κάποιο γιατρό.
1: Και λένε όλοι, μην μπαίνει, μην διαβάζει. Όχι, μπε και διάβασε.
0: Έχουν δίκιο.
1: Αυτό που μην παίζει, μην διαβάζει είναι σαν να λέει, μην διαβάζει και βιβλία.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Δεν σου λέει αυτό. Φάρμακα έχει πάρει.
1: Όχι πολλά. Ελάχιστα.
0: Δεν είπα ότι πήρε πολλά. Έχει πάρει.
1: Έχω πάρει, ναι.
0: Το πιο αθώο φάρμακο.
1: Ναι.
0: Θεωρείται η παρακεταμόλη. Το Παναντόλ, το Depon και αυτό εδώ.
1: Άστα ρε παρακεταμόλη. Πες τα πώς τα λένε κανονικά στα φαρμακεία. Depon αυτό
0: το λέω όπως
1: λέγεται. Παρακεταμόλη τώρα να μας χάσει επιστημονικά.
0: Το πιο αθώο φάρμακο είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Αν πάρεις αυτό το χαρτί.
1: Ναι.
0: Που λέει ανταντήξει πλοκές και τα λοιπά. Δεν άξιζε να πάρεις ποτέ. Στο λένε γιατί αυτό είναι κακό. Που σου λένε μη διαβάζεις τις παρενέργειες.
1: Τι λένε που δεν διαβάζεις παρενέργειες.
0: Ρε φίλε, έχεις γιατρούς εμπιστοσύνη. Γιατρούς εμπιστοσύνης έχεις.
1: Κάποιους έχω, κάποιους δεν έχω. Ναι.
0: Της εμπιστοσύνης. Φαρμακοποιό εμπιστοσύνης έχεις.
1: Φαρμακοποιό.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχεις.
1: Έχω το δικό μου.
0: Ναι.
1: Έχω εμπιστοσύνη το δικό μου. Ναι, κάποιο.
0: Μπράβο.
1: Όχι να πάω σε ένα φαρμακείο στο Λαγκαδά, α πούμε.
0: Αυτό σε
1: ένα
0: αυτό,
1: παράδειγμα
0: αυτό. Αυτό σε
1: ναι.
0: Το ρωτάς.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα κάνει να το πάρω.
1: Ναι,
0: θα με βοηθήσει ή υπάρχει περίπτωση να μου κάνει κάτι.
1: Το ρωτάς, κάνεις κουβέντα, ναι.
0: Έτσι κάνει, θα πρέπει να ρωτήσω το κινητό σου.
1: Πώς?
0: Θα πρέπει να ρωτήσω το κινητό σου. Δεν υπάρχει αυτός ο οποίος έχει την επιστημονική κατάρτιση, τη μόρφωση να σου απαντήσει ότι αυτό δεν ενδείκνεται με αυτό. Απλά όμορφα και ωραία.
1: Εμένα μου κόλλησε τώρα.
0: Γιατί, άκου λίγο. Μπορεί κάποιος γιατρός.
1: Ναι.
0: Γιατί και η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πώς σου μιλήσει.
1: Τρίχες.
0: Εντάξει.
1: Η ψυχολογία δεν παίζει σε καμιά ασθένεια.
0: Όλες οι ασθένειες είναι ψυχοσωματικές.
1: Σε τι είπε αυτό εσένα.
0: Πρώτα τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Τους δικούς.
1: Δηλαδή εσύ έχεις ψυχοσωματικά όπως παίζεις 15 χάπια να πούμε.
0: Όχι, πλέον το έχω
1: κάνει. Έπαιρνες τις μπουκάλες. Τι ψυχοσωματικά.
0: Τα έχω κάνει 13.
1: 13, α, πολύ καλό αυτό.
0: Και άμα συνεχίσω μπορεί να μειωθούν κι άλλο.
1: Εμένα μου είπανε, ας πούμε παράδειγμα, πώς μπαίνει το άι στη ζωή σου, πώς μπορεί να μπει. Είναι σαν τα σπόρια. Δεν ξέρω αυτοί που ακούνε τώρα την εκπομπή, αν είναι θύματα του άι, εγώ είμαι.
0: Σε θύμα γενικός.
1: Όχι, είμαι.
0: Είσαι θύμα γενικός.
1: Ναι, αλλά λέει ας πούμε, εάν βγάλεις ας πούμε το πικτέλ και αυτό είναι βουλωμένο, θα κάνεις πυρετό, θα κάνεις πόνο, θα κάνεις αυτό κτλ. Ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να είναι ασυμπτωματικό, να μην νιώσεις τίποτα. Ναι, λέει, υπάρχει πιθανότητα να είσαι ασυμπτωματικός. Να μην νιώσεις τίποτα.
0: Είναι ψυχαναγκαστικός. Είναι ψυχαναγκαστικός.
1: Να σε μια χαρά να γυμνάζεσαι και να πας.
0: Έχεις πρόβλημα.
1: Ο καθόλου.
0: Να πας σε ψυχίατρο.
1: Εγώ να πάω σε ψυχίατρο.
0: Θα σε βοηθήσει.
1: Φύγε από εδώ.
0: Δεν είναι κακό.
1: Μελετώ τα πάντα. Η διάθεση λεπτομέρεια.
0: Έχεις πάθει ποτέ κρίση πανικού.
1: Έπαθα κρίση πανικού πριν 10 χρόνια. Όταν έπαιρνα 8 μήνες κορτιζόνη, την έκοψα και μετά την αναζητούσα και δεν την έβρισκα. Δηλαδή δημιούργησε ο οργανισμός μου στέρηση.
0: Εθισμό.
1: Εθισμό.
0: Σύνδρομο στέρηση.
1: Ναι, σύνδρομο στέρηση αυτό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
0: Ρωτάω κάτι. Αν βλέπεις ότι αυτό το πράγμα τραβάει σε μάκρος.
1: Ποιο?
0: Το σύνδρομο στέρησης και τα λοιπά.
1: Όχι, σταματάει αυτό.
0: Λέω, βλέπεις ότι τραβάει σε μάκρος.
1: Εντάξει, σταματάει
0: αυτό. Ή παθαίνει συχνά κρίση πανικού.
1: Ναι.
0: Το να ζητήσεις τη βοήθεια ενός ειδικού είναι κακό.
1: Δεν πήγα εγώ σε ειδικό, το ξεπέρασα μόνο.
0: Λέω, αν δεν το ξεπεράσεις.
1: Δεν θέλω ειδικό. Όχι. Είμαι τόσο εξωστρεφής που έχω φίλους.
0: Το ξέρω. Έχουν όλοι την ίδια άμυνα.
1: Να πάω πληρώσω τώρα την κόμενα να με κάνει συνεδρία και
0: δεν λέω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε νευρολόγο.
1: Α, φύγε από εδώ πέρα. Θα έχω εγώ φίλους, θα έχω εγώ να μιλήσω να πούμε σε ανθρώπους στο παιδί μου και τα λοιπά και θα χρειαστώ να μιλήσω σε άλλον. Σοβαρά μιλάς.
0: Καλά, εδώ κάποτε μου μιλήσει χελώνεση, τώρα δεν μου φαίνεται.
1: Μιλάω πάρα. Και στα ζώα. Και με μεγάλη ευγένεια.
0: Δεν αμφιβάλλω. Το έχω δει.
1: Τι το έχω δει.
0: Πώς μιλάς σε μένα.
1: Εσύ.
0: Ζώο δεν είμαι.
1: Όχι, μιλάω στις γάτες.
0: Χαμογέλα λίγο, ρε, δεν πειράζει.
1: Ρε, βλάκα σου λέω.
0: Εσύ δεν με λεσβόδι.
1: Τα ζώα τα μιλάω με ευγένεια.
0: Και εμένα ευγενικά μου λένε.
1: Εσένα δεν μπορώ να σε μιλήσω με ευγένεια.
0: Πώς, βόδι μου. Λες βόδι με ανεβάζεις, βόδι με κατεβάζεις.
1: Είναι κακό για το βόδι.
0: Και συμπεριφέρεσαι.
1: Κανονικά πρέπει να βγω το βόδι, πω κόκκινο.
0: Και μου μιλάς έτσι άσχημα. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Δεν μου λες τι έγινε. Έχει κανένα σκηνικό να πούμε εκτός από τα μάτσα.
0: Έχει. Έχει. Έχει, αλλά είναι πολύ σοβαρά και προσπαθώ. Είναι άμυνα αυτό το πράγμα.
1: Κάνεις τον κοινωνιολόγο, κάνεις τώρα.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα.
1: Αλλά.
0: Απλά είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένος όπως ολόκληρη η ελληνική κοινωνία από χτες.
1: Ξέρεις, πριν βγούνε. Πώς τα λένε αυτά τα. Τα ίντερνετ και αυτή ο βομβαρδισμός.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 730-81-570 και build.gr. Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κυπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
13: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
14: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
14: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομήρα δεν γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιο Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλάιζερ, ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, το οποίο χρειάζεται να αποθηκεύσετε στο κινητό σας, αχρίαστο να είναι, γιατί σας παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ό,τι και να γίνει, αν χρειαστεί, ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι εκεί. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα σας, Καραφλοπλή από Μόναχο.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λυπάμαι που το λέω, μα μια και τον Ολυμπιακό δεν τον πάω με την καμία. Αλλά καλύτερα να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος, γιατί ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου δεν πρόκειται να περάσει το league phase του Champions League.
1: Δεν ξέρεις τι μεταγραφές θα κάνει.
0: Ξέρεις,
1: και αν προλάβει να κάνει κάτι. Εντάξει, δύσκολα. Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Δηλαδή, με συγχωρείς. Καταρχήν έγινε, για να πούμε και κάτι ποδοσφαιρικό, έγινε κάτι το οποίο με χαροποίησε και δείχνει την ωριμότητα του προπονητή. Και μιλάω για τον Νίκολης, ο οποίος είπε ότι οι συνθήκες της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν επιτάσσουν αρκετές μεταγραφές και ένα μεγάλο
1: σχέδιο. Βέβαια, όταν είναι επιβαρημένη η ομάδα το ένα χρόνο. Πάρα πολύ.
0: Πέρα από αυτό.
1: Και μπαίνει σε ένα απαιτητικό περιβάλλον που είναι το Champions League. Και σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα. Και κύπελο κτλ. Σίγουρα αυτό θα βγάλει κόποση. Ο Μαρίνο, ο Πινέδα, ο Ρότα του χρόνου δεν θα είναι αυτοί που είναι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μπορεί και να είναι, αλλά θέλουν κόσμο.
1: Οπότε αυτό την έχει ψηλιαστεί.
0: Δεν μπορεί να παίζει αυτή σε 3-2 ώρα.
1: Ούτε
0: ο Γιώβιτ και ο Βάργα.
1: Ο Βάργα να παίζουν επιμονή μου βάσεως, να πούμε. Ούτε ο Μπουκουντή με τον Ρέλβας μπορεί να παίζουν επιμονή μου βάσεως. Όλοι αυτοί θα έχουν επιβαρύνσεις και θα την πατήσουν όπως ο Ολυμπιακός, αν μείνουν έτσι, με υψηλό τέμπο σε Champions League, και θα είναι εδώ πτώματα. Και θα πρέπει να διαλέξουν η Champions League πρωτάθλημα. Γιατί αν διαλέξουν η Champions League,
0: για να μην μπουν στο τρυπάκι,
1: θα το χάσουν το πρωτάθλημα.
0: Για να μην μπουν στο τρυπάκι. Καλό θα είναι να ενισχυθούν.
1: Τώρα θα μου πεις, μιλάμε ενώ ότι η ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα πανηγύριζε για τη νέα χρονιά. Εντάξει.
0: Το είπε τώρα.
1: Το είπε τώρα να τα ακούσει ο χοντρός.
0: Τον ανεβάζει πολύ.
1: Ναι, σου λέει εδώ. Μα κοροϊδό είναι.
0: Εννοείται ότι δεν είναι κοροϊδό.
1: Έκανα μια καλή χρονιά. Μετά τα πετάξω σαν τον Αλμέιδα στα σκουπίδια, με διώξουν. Να τρώω 6 και 5 γκολ. Τι να πάρω ένα πρωτάθλημα και μετά τρώω 5 και 6 γκολ. Να χάσω την. Αυτός δεν έκανε και μεγάλη πίεση στο κέντρο όπως έκανε ο Αλμέιδα για να κρεμάσει. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, με λίγους ποδοσφαιριστάς έβγαλε το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι αν το
1: με μικρό ρόστερ.
0: Αν το ρωτήσει κάποιο.
1: Πολύ μικρό ρόστερ.
0: Αν το ρωτήσει κάποιο.
1: Μπακ δεξί μεσόρι.
0: Ότι πήγε μόνο με ένα δεξί μπακ.
1: Ένα δεξί
0: μπακ. Δεν ήταν μεγάλο ρίσκο.
1: Γιατί οι δύο χάφ ήταν μεγάλοι. Διαφορά Πινέδα Μάριν μόνιμα. Από Πινέδα με το Μάριν του χρόνου. Άμα μπουν σε pressing τώρα σε τέτοια μεγάλα μονοπάτια στο Champions League και παίξουν ξέρω
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν μπορεί να σου Τετάρτη Κυριακή, Τρίτη Τετάρτη.
1: Μπα παίρνουν. Τι να πίνουν, να πούμε.
0: Ό,τι και να πιουν δεν φτάνει.
1: Κατάλαβε.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλό αυτό. Έχει και μπάσκετ σήμερα.
1: Μεγάλο μας, 10 η ώρα.
0: Και ψάχνει τρόπο να μπει μέσα ο Γιανακόπουλος.
1: Γιανακόπουλος, πώς ψάχνει, πώς ας μεταφιεστεί σε μάγισσα γριά.
0: Δεν υπάρχει έτσι.
1: Τι.
0: Αυτός θέλει να φαίνεται.
1: Α, θέλει και να φαίνεται.
0: Εννοείται, ρε, θέλει να κάνει σοου.
1: Πώς θα μπει, αφού είναι τιμωρημένος.
0: Τι να σου πω, λέει ότι θα μπει.
1: Άμα μπει θα έχει τιμωρία.
0: Ότι άμα μπει θα το βγάλουν σηκωτό, θα έχουμε σόου μεγάλο. Αν καταφέρει.
1: Θέλω
0: και
1: πάρα πολύ να χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Άσε τι θέλεις.
1: Ναι, άκουντε. Και να πάει ο Ολυμπιακός μέσα στο. Πώς λέγεται, τι έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Μέσω του Telekom Arena.
1: Telekom Arena.
0: Το ΆΚΑ.
1: Το ΆΚΑ και να το πάρει εκεί μέσα. Και να είναι η μοναδική ομάδα που έχει πάρει
0: στην Ελλάδα, Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα και αυτό το Conference League σε έδρα σοβαρού αντιπάλου.
0: Για να του κολλάνε.
1: Για να του κολλάνε.
0: Ρε φίλε,
1: ξέρεις τι είναι τώρα.
0: Είσαι απεσιότατος για ένα λόγο.
1: Γιατί είμαι απεσιότατος.
0: Δεν μου λες.
1: Αν είσαι ένα οπαδός, με συγχωρείς.
0: Περίμενε.
1: Του Ολυμπιακού, δεν θα ήθελες να είναι αυτό το σενάριο.
0: Περίμενε.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Έχει λογική αυτό. Να σου πω γιατί είσαι απεσιότατος.
1: Ναι, γιατί.
0: Ο οπαδός του Παναθηναϊκού, ποιον έχει αντίπαλο. Τον Ολυμπιακό.
1: Ο οπαδός του Παναθηναϊκού έχει αντίπαλο το Λεβαδιακό.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Όχι το Λεβαδιακό.
0: Ο οπαδός.
1: Το Λεβαδιακό έχει.
0: Σαν μέγεθος.
1: Πανηγύριζε μέσα στη Λεβαδιά σαν το κατσίκι. Όχι σαν μέγεθος. Το Λεβαδιακός.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο. Το Παναθηναϊκό.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο τον εαυτό του.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και έχει αντίπαλο τον εαυτό του. Ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός.
1: Την ΑΕΚ συμπαθώ, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα διαχρονικά είναι ο Ολυμπιακός. Και η αντίπαλο έχει τον εαυτό του.
0: Τα περισσότερα τρόπαια με τον ένα τον άλλο τρόπο τα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Κάνουμε το βάλουμε αλλού.
0: Με συγχωρείς. Έχουν τον περισσότερο κόσμο αυτοί οι δύο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Ολυμπιακός με αυξητική και σταθερή πορεία. Ο Παναθηναϊκός με μειωτική πορεία.
0: Δεν εξετάζουμε λεπτομέρειες. Έχουν τον περισσότερο κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή ναι.
0: Ναι. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κτίσει και πάρει και άλλα πρωταθλήματα και αλλάξουν οι ισορροπίες
1: να...
0: στην επόμενη δεκαετία, δεν το ξέρουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ σχεδόν μαζί είναι. Μπορεί να την πέρασε κιόλας.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να την πέρασε κιόλας.
0: Η ΑΕΚ κέρδισε φέτος πολύ.
1: Κέρδισε κόσμο φέτος.
0: Και αν μπήκε στους ομίλους του Champions League.
1: Είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ανεβαίνει περισσότερο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει, και ούτε διαιτησίες ούτε τίποτα. Αυτά κερδίζουν.
1: Τι διαιτησίες, ρε. Τι έχουμε, τον Νικάκη διαιτητή και τον Ζλατάνο.
0: Και τον Κόκκινο.
1: Διαιτητάρες είναι οι ξένοι διαιτητές. Ακόμα και οι Έλληνες που κάνουν αυτά που κάνουν δεν μπορούν να κάνουν τα εγκλήματα που κάνανε οι προκάτοχοι.
0: Λες για τους ξένους διαιτητές, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα άκου τώρα τι ερέθισμα μου έδωσε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι όλης της χρονιάς.
1: Τελικός.
0: Ο τελικός της πρώτης κατηγορίας της Championship στο Wembley. 24 Μαΐου.
1: Ωραία.
0: Ποιοι θα παίξουνε.
1: Η Southampton.
0: Με τη Χαλ.
1: Με τη Χαλ. Ωραία.
0: Έπαιζε χθες Southampton Hall.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής ήταν της μεγάλης κατηγορίας.
1: Ωραία.
0: Με τρομερή εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Εκεί δεν έχουν VAR.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Σε πληροφορώ. Ναι. Δεν έχει δώσει 3 πέναλτι.
1: Ναι, ναι.
0: Πέναλτι Μάρις μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: 2 υπέρ της Μπόρο. Ναι. Όχι επειδή η ομάδα μου είναι Southampton.
1: Ναι.
0: Και ένα υπέρ της Southampton.
1: Ωραία.
0: Οπότε και αυτοί κάνουν λάθη.
1: Μην το θέμα είναι, Κόκκινε, τα λάθη που κάνουν, αν τους τα έχει πει κάποιος να τα κάνει ή τα κάνουν από μόνοι τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί μπορεί ο Έλληνας διαιτητής να είναι το εισάξιος ή και καλύτερος από τον Άγγλο. Ποιος μαλώνει.
0: Α, δίνουμε.
1: Γιατί είναι να μπλέξουμε. Τι μαλώνουν.
0: Ειρήνη ή μην.
1: Άσε να πάω να δω.
0: Δεν υπάρχει αυτό που ζω, Θεέ μου. Άκου την κουτσοπόλα τη Γεωργία Βασιλιάδου. Θέλει να πάει μέσα να δει ποιος γίνεται και ποιος μαλώνει. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργη. Κατάφερε ο δικηγόρος του Γιαννακόπουλου να κάνει κάτι και θα είναι στο παιχνίδι του Γιαννακόπουλου σαν δεις ανέβασε και story. Δεν έχω ανεβάσει, έχω ακούσει. Ποιος μαλώνει κουτσοπόλα.
1: Κάτι εργάτες μαλώνουν απ' έξω. Δεν είναι δική μας. Λέω κι εγώ. Είμαστε ισχυρή οικογένεια.
0: Το ξέρω, εντάξει.
1: Δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ πέρα.
0: Αλλά σαν καλή κουτσοπόλα που είσαι.
1: Φάει και παράξενο, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Κάτι εργάτες μαλώνουν μεταξύ.
0: Λοιπόν.
1: Σκάσε, ρε.
0: Προχθές.
1: Σκάσε.
0: Προχθές.
1: Ναι.
0: Έπαιζε την Δευτέρα η Τότεναμ με τη Λίντς.
1: Ναι.
0: Η ομάδα που και εγώ ήταν η Τότεναμ.
1: Ωραία.
0: Που δεν είναι μια τυχαία ομάδα.
1: Ωραία,
0: μεγάλη ομάδα. Ιστορία. Σε πληροφόρηση το τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου γίνανε ένα πέναλτι Μάρς.
1: Ναι.
0: Μάρς, εγώ δεν είμαι Τότεναμ.
1: Ναι.
0: Και ο διαιτητής και το ΒΑΡ δεν το δίνουν.
1: Ναι, αγόρι μου. Υπάρχει κατεύθυνση.
0: Δεν ξέρω, απορώ με αυτά που
1: λέω. Εδώ υπάρχει κατεύθυνση. Αλλά και πάλι, φέτος είδα εγώ την καλύτερη διαιτησία. Φέτος.
0: Συμφωνούμε.
1: Είδα μια διαιτησία.
0: 100%
1: συμφωνώ. Ούτε ο ΠΑΟΚ πήρε επειδή είχε τον Καγκάτσι, ούτε ο Ολυμπιακός πήρε πολλά.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Τι να πω. Να μιλήσω για διαιτησία. Όταν έχω δει εγώ τα εγκλήματα δεκαετία 80-90, τώρα σοβαρά μιλάς. Τι να πω.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Λοιπόν, παρακάτω.
0: Λοιπόν, είπαμε πριν το διάλειμμα ότι έχουμε να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Προσπαθούμε να το πάμε όσο πιο ελαφρά γίνεται, γιατί με ενδιαφέρει η προσέγγιση. Λοιπόν, έγινε κάτι το οποίο πιστεύω ότι έσφιξε το στομάχι και στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο. Και μιλάω για τις δύο κοπέλες οι οποίες πήγαν στον έκτο και αφήσαν και πίσω και ένα σημείωμα.
1: Για πόλη ήταν αυτό.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, και λέω ρε φίλε, ειλικρινά. Τι πρέπει να κάνει ένας γονιός για να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα του συμβεί ποτέ σε αυτόν αυτό το πράγμα.
1: Μην γίνει πιεστικός.
0: Είναι απαραίτητο να γίνει πιεστικός.
1: Ναι, άμα είναι πιεστικός, ναι.
0: Και αν δεν ξέρω καταρχήν τους γονείς, τι δουλειά κάνανε, αν ήταν άνθρωποι του βιοπάλης ή αν ήταν άνθρωποι με.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε
0: γι' αυτό σου λέω.
1: Άποψη για ανθρώπους οι
0: οποίοι. Με συγχωρείς, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν
1: σε. Να κατηγορήσουμε τώρα τους γονείς.
0: Όχι, δεν κατηγορούμε.
1: Σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, να πούμε ναι.
0: Το σημείωμα δεν μιλούσε για κατηγορία. Μιλούσε για ένα βάρος το οποίο η ψυχούλα του παιδιού δεν μπορούσε να το σηκώσει. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι.
1: Η μεγαλύτερη αλητεία που έγινε πάνω σε αυτό το γράμμα του παιδιού, ξέρεις ποια είναι.
0: Ακούω.
1: Η πολιτικοποίησή του.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν τώρα και έχω ακούσει.
0: Οι οποίοι το καπηλεύονται.
1: Το καπηλεύονται, να η πολιτεία.
0: Δεν ξέρει, το παρατήρησα, δεν γίνει κατήγιο ντροπή.
1: Έχουν καπηλευτεί ακόμα και την αυτοκτονία τη 17χρονη, γιατί έγραψε ότι δεν θα έχω καλή δουλειά. Με το μυαλό τη το κοριτσάκι νόμιζε ότι. Ότι αν δεν περάσει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν θα έχει καλή δουλειά. Ενώ αν περνούσε στο πανεπιστήμιο, θα έχει καλή δουλειά. Και θα είχε μεγάλη αμοιβή. Και το καπηλεύτηκαν. Ότι καπηλεύτηκαν ένα παιδάκι 17 χρονών που αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεξε αυτό το πράγμα. Για μένα είναι η μεγαλύτερη αλητεία. Όπως είναι μεγάλη αλητεία, το αποκλειστικό του δημοσιογράφου που πήγε έξω από το νοσοκομείο και έλεγε: τώρα το φέρνω το παιδί, τώρα το κάνω το παιδί. Δηλαδή εκεί την ώρα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι μεγαλώνουν παιδιά, και επειδή σίγουρα υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι φέτος τα παιδιά τους δίνουν πανελλήνιες, το timing που έχει γίνει αυτό, αντιλαμβάνεσαι τι συναισθήματα έχει δημιουργήσει σε ένα σώρο γονείς, που κάθονται και κάνουν την αυτοκριτική τους.
1: Και άλοθη μαθητών που δεν θα γράψουν καλά από την άλλη μεριά.
0: Άλοθη ας δημιουργήσει, δεν είναι το άλοθη.
1: Ναι.
0: Αλλά. Τι θέματα έχει δημιουργήσει δηλαδή σε κάποιον γονιό, ο οποίος θα πάει, θα ρωτήσει το παιδί μου, πώς έχει κάποιο παράπονο, που θα το πει: παιδί μου, δεν πειράζει άμα γράψει καλά ή δεν γράψει καλά ή οτιδήποτε.
1: Δεν είναι όλοι οι γονείς έτσι.
0: Φυσικά και δεν είναι. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.
1: Εγώ βλέπω τους γονείς.
0: Αλλά διαφωνείς ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό θα πάνε στα παιδιά τους και θα προσπαθήσουν. Με αγάπη να δουν μήπως δεν έχουν κάνει κάτι καλά. Ακόμη και αν τα έχουν κάνει όλα τέλεια.
1: Δεν νομίζω να πάνε. Ή από φόβο θα πάνε. Όχι από. Ο φόβος θα τους κάνει να πάνε. Ναι, ναι.
0: Μα είναι το
1: θα
0: timing. Ήμουν σαφής.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το timing. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει αυτούς τους γονείς. Δεν φταίει η κοινωνία που έχει δημιουργήσει κάποια δεδομένα.
1: Όχι, καμιά κοινωνία δεν φταίει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι αυτή η κοινωνία.
0: Θα σου πω
1: γιατί. Δηλαδή,
0: θα σου πω γιατί.
1: Γιατί είναι αυτή η κοινωνία.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Ποιο κομμάτι δηλαδή.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Το λες κοινωνία, το γενικοποιείς.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Ναι, για πες.
0: Έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης Α.
1: Μπράβο, παίξε με αυτό.
0: Ξέρω με τι παίζω. Δεν αγώνομαι. Λοιπόν, το οποίο από τη δικιά μας την εποχή, δεν ξέρω αν είναι και από εκεί, πιο πριν, λέγανε πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο. Όταν υπάρχουν δουλειές χειρονακτικές. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος,
1: ψυκτικός.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, θα σου απαντήσω.
0: Οι οποίες έχουν και πολύ μεγάλο εύρος εργασίας και πολύ καλά οικονομικά ωφέλη, τα οποία μπορεί το παιδί να μην τα βρει ποτέ στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι γιατροί, δεν μπορεί να γίνουμε όλοι δικηγόροι, δεν μπορεί να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές με ταλέντο. Δεν γίνονται
1: γιατί
0: όλοι.
1: Γιατί ο δικηγόρος να είναι καλύτερος από τον υδραυλικό. Ένα θα σου πω.
0: Δεν είπα για καλύτερο.
1: Ακούω το λάθος.
0: Για τα εισοδήματα λέω.
1: Ούτε ο λάθος. Ποια εισοδήματα. Ο υδραυλικός βγάζει γιατί να κάνω λεφτά μαύρα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άσε με το.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άτε, τώρα μας τρελάνε.
0: Γιατί πρέπει να ανησυχεί όταν μπορεί να μάθει να γίνει.
1: Όλο το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ανεκπαίδευτο της πολιτείας και των καθηγητών στο να δούνε τα ταλέντα του κάθε μαθητή. Δηλαδή, εμένα. Είχε διακρίνει να πούμε ένας καθηγητής ότι εγώ πρέπει να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Οξύδης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είχε πάει εκεί να φτιάξει τα χαρτιά, να με στείλει στο θέατρο να πούμε.
0: Στην καλών τεχνών.
1: Ναι. Ο πατέρας μου δεν γούσταρε.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, περίμενε. Νόμιζε ότι όλοι που θα είναι αυτοί θα είναι γκέι. Θα ρίξει και εγώ αν ήμουν αυτή δεν θα μπορούσα να γίνω
0: γκέι. Εσύ έχεις έτσι
1: γκέι. Έχουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να σου πω. Ότι,
0: θα υπήρχε, στα γεράματα,
1: ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος είδε με τα δάκτυλα να κάνει κάποιες εργασίες ένας μαθητής για παράδειγμα και μπορεί να τον πει ότι αυτός μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός μάστορας εξειδικευμένος κάποιος ο οποίος έχει που δυνατό το λόγο θα μπορούσε να γίνει ένας καλός δικηγόρος έτσι δεν είναι
0: ναι.
1: Μπορεί ένας δικηγόρος που παντρεύτηκε μια δικηγορίνα να κάνουν ένα παιδί που μπορεί να μην μιλάει καλά
0: Πώς θα γίνει δικηγόρος.
1: Πώς θα γίνει δικηγόρος.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Τον πιέζουνε. Ή κάποιος ο οποίος είναι γιατρός. Γιατρός. Εγώ χθες συνέτρωγα με δύο φίλους μου γιατρούς που με κουράρουνε. Τον Λάμπρο τον Σαρόπουλο και τον φίλο μου τον Νίκο τον Φίστα. Του Λάμπρου τα παιδιά κάνουν με επιτυχία επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την ιατρική. Με επιτυχία. Και
0: εγώ έχω ένα φίλο γιατρό.
1: Με επιτυχία, ναι.
0: Ο οποίος είναι γαστρεντερολόγος και τα τρία του παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Κανένα δεν ακολούθησε στο δρόμο του.
1: Όλη αυτή η πίεση που ασκούνται από. Ειδικά από επαγγελματίες ή ο άλλος έχει εργοστάσιο. Και λέει, θα ακολουθήσεις το εργοστάσιο. Εγώ έχω ταλέντο στην υποκριτική. Είμαι μουσικός. Θα τραγουδήσω. Γιατί να έρθω στο εργοστάσιο σου. Δεν το γουστάρω το εργοστάσιο σου. Δεν θέλω να μπλέξω με το εργοστάσιο σου. Ωραία.
0: Δεν θέλω να έχω σκοτούρο στο κεφάλι, φίλε. Είμαι ελεύθερο πνεύμα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό. Ότι πρέπει να είναι καλοί μαθητές. Ή να είναι καλοί. Όλο το μυστικό είναι να δεις τι ταλέντο έχει ο καθένας.
0: Όλοι έχουν κάποιο ταλέντο.
1: Και να, ανάλογα το ταλέντο που έχει ο καθένας, την κρίση. Να πορευτεί. Δεν μπορεί εμένα τώρα εμένα να με κάνεις να φτιάχνω πράγματα με τα δάχτυλα. Δεν ξέρω, δεν τα κορδόνια μου.
0: Ούτε σουζουκάκια δεν μπορεί να κάνεις.
1: Κατάλαβες. Αν είχα ένα πατέρα τεχνίτη να ακολουθήσω την τέχνη του, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Το κατάλαβες. Υπάρχουν επίσης αυτά τα κοινωνικά ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Που έχουμε καλύτερο βαθμό από τους άλλους. Το βάζει ένα ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Το βάζει ένα ανταγωνισμό.
0: Επίσης μεγάλο λάθος.
1: Αλλά να πω και το άλλο. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Εγώ το ξύλο και το μπούλινγκ που έχω φάει στο σχολείο και οι συμμαθητές μου από ένα κακό σχολείο, το Δελασάλ τότε. Κακό σχολείο. Με κακή
0: νοοτροπία.
1: Τώρα τι κάνει, δεν μιλάω για τα τελευταία 20 χρόνια, 30, οι άνθρωποι μπορεί να είναι καλύτεροι. Μιλάω για τότε.
0: Πιο πολλά χρόνια.
1: Όπου σε 40, 100.
0: Μην τρέπεσαι.
1: Ναι. Δίναν τους βαθμούς στο γυμναστήριο. Σου πάρω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί ένα παιδί
0: να επηρεαστεί.
1: Και έλεγε, ας πούμε, Βάμβαλης Κόσμας, 19 και 9.
0: Πάρτο. Άτα να ανακοινώνανε.
1: Δημόσια.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και φτάναμε σε εμάς που μένουν 14, 13, 14, μισό, 14 και 7, 10. Και όποιος ήταν κάτω από 15, είχαμε ένα καθηγητή.
0: Ήταν δακτυλολογικού μας.
1: Όχι, ρε. Εμείς που ήμασταν κάτω από 15, στο τρίμηνο, είχαμε ένα γυμναστή τον Παπαθεοδόρο που μας έδινε γουδιά. Το Δελασάλ.
0: Επειδή είχατε κάτω από 15.
1: Κάτω από 15. Ακούω. Ήτανε χλεβαστικό αυτό. Ξέρεις εμένα γιατί με διώσανε από το Δελασάλ. Σου πω την ιστορία. Πρώτον, είχε γίνει μία μάζοξη γιατί έκλεβε ένα τον άλλον και μας ψάξαν τις άντες και εγώ είχα πορνό μέσα. Είχα πορνό. Ένα ήταν αυτό.
0: Τι πιο λογικό.
1: Και το άλλο ήταν, θα σου πω.
0: Ηλικία αν επιτρέπεις.
1: 14 μισό.
0: Τι θέλω να έχεις.
1: Περίμενε, ρε. Και το άλλο ήταν ότι με Μαλαιοξίδης, μουσικός και καθηγητής και τα λοιπά, να μιμηθώ σε μια γιορτή τους καθηγητές.
0: Το θυμάμαι.
1: Και όλη η κομπλεξιμία εκεί. Δεν το δέχτηκε κανένας.
0: Οι περισσότεροι γελούσαν.
1: Ο άλλος είχε τικ. Εγώ δεν μιμόμουν μόνο. Δηλαδή,
0: έκανε,
1: πώς μιλάει, έκανε την κίνηση.
0: Παντομήμα.
1: Ή έκανα το τικ που είχε άλλος και τα λοιπά. Την άλλη χρονιά είχα πολλά κατά τη βάση από όλους αυτούς. Το ότι σε βγάζει. Σε βγάζει.
0: Στον τάκο.
1: Στον τάκο. Και τρως ξύλο όταν έχεις κάτω από 15, δημόσιο ξύλο. Στο Δελασάλ. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί κάποιον να τον κάνει, για παράδειγμα, να πηδήξει από τον μπαλκόνι από την τροπή του, λέω εγώ.
0: Αν είναι ευαίσθητος, αδερφή.
1: Αν είναι ευαίσθητος. Αν σαν και εμάς.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Πήρε ο άλλος τηλέφωνο, μόλις πέθανε ένας καθηγητής, ο Αυξεντίδης, να πάει να κάνει την ανάγκη του πάνω από το. Μιλάμε τώρα τέτοια συναισθήματα δημιουργούσαν.
0: Τι του
1: είχε δημιουργήσει.
0: Τι είχε στην ψυχή.
1: Πέθανε, μέσα. Λέει το σκυλί. Λέει, αν πεθάνει αυτός, μου λέει στα 15 όταν ήμασταν, θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν, να μην το πούμε. Στα 47, τηλέφωνο Αυξεντίδης. Πέθανε το σκυλί. Πού το θάψανε. Άσε ρε Γιώργο, του λέω. Πήγε και το έκανε. Δεν αυτοκτόνησε. Πήγε και το έκανε. Και εσύ μου λες τώρα. Εσύ μου λες τώρα. Σε δέρναν τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου στην πρώτη γυμνασίου. Και σου έλεγε ο πατέρας σου, βρες τρόπο να ανταποδώσεις. Αντί να πάνε να πούνε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εγώ, η κατασκευή μου δεν είναι τυχαία. Εγώ τυχαία δεν έγινα.
0: Είσαι εξωγήινος, είπα.
1: Το κατάλαβες. Υπήρχαν τέτοια
0: δείξη του χωρητικότητα είναι μεγάλη.
1: Ναι, το... Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω τώρα, γιατί έπεσε η κοπέλα, τι να σου πω.
0: Για να μην μονολογείς, περίμενε.
1: Τι να σου πω.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Τι να σου πω, αυτά είναι ιστορία ζωής.
0: Θέλω να τα ακούσει ο κόσμος με προσοχή.
1: Ιστορία ζωής.
0: Γιατί κάποιοι δεν ξέρετε.
1: Ναι.
0: Χτες είχαμε την Eurovision τα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Και μιλάνε όλοι για τον Ακύλα.
1: Ποιον Ατύλα.
0: Ακύλα.
1: Ο Ακύλα.
0: Το παλικάρι της Έρης, το οποίο.
1: Δεν μου κάνει καμία αυτή ο Ακύλα.
0: Πρόσεχε.
1: Δεν μου αρέσει η μουσική του.
0: Πρόσεχε.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Δεν αυτή η μουσική του.
1: Ποια είναι η μουσική του.
0: Έλατε. Αν το ακούσει το παιδί να τραγουδάει,
1: ναι,
0: θα πάθει σοκ με το πόσο καλή φωνή έχει.
1: Αναγκάζεται όμως λόγω της.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτός έκανε πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βοηθούσε η φωνή του.
1: Ναι.
0: Έκανε, αλλά δεν κατάφερε να κάνει γκέλ
1: για να, την καλή φωνή.
0: Για να ανέβει.
1: Και πήγε στο άλλο.
0: Και έκανε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το οποίο το βοήθησε και ο Φωκάς Ευαγγελινός, γιατί το έκανε σαν ένα παιχνίδι.
1: Παιχνίδι, ναι.
0: Γιατί είναι υπερθέαμα.
1: Και αναγκάστηκε λοιπόν ο άνθρωπος.
0: Και το παιδί αυτό,
1: που είναι
0: ο καλλιτέχνης, ναι, ναι, αυτός,
1: πέταξε την
0: πήγε
1: και πήγε στο
0: άλλο. Άφησε ναι, την ναι, τρομερή φωνή του,
1: ναι, ναι,
0: την πολύ καλή φωνή του, ειλικρινά σου μιλάω, και πήγε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο βλέπεις ότι είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο. Το οποίο βγαίνει από την ψυχή του.
1: Η ψυχούλα του, ε!
0: Λοιπόν, ναι, εγώ ναι, δεν λέω ότι είναι ωραίο τραγούδι.
1: Τι τραγούδι είναι αυτά, αυτά.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Δεν λέω είναι, ότι... Αυτά όλα, όχι το δικό μας.
0: Πανηγυράκι.
1: Είναι ύβρις της μουσικής.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι ύβρις.
0: Εκτός από τη Φιλανδία.
1: Δεν την άκουσα τη Φιλανδία, δεν μπορώ. Άκουσα 4-5 ύβρις για τη μουσική.
0: Είναι. Τα περισσότερα. Είναι ένα πανηγυράκι. Λοιπόν, το παιδί αυτό βρήκε την αποδοχή και εισέπραξε την αγάπη του κόσμου μέσα από αυτό το τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Είναι τρελένε.
1: Όχι, δεν τρελαίνομαι, γιατί το έχω ζήσει στη δική μου τη δουλειά. Και τελειώνουμε με αυτό σε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ όταν έρθω Μετρόπολη, με έφερε ο Παρασίδης εδώ. Το 2002, άγια τα κοκαλά του. Έτσι. Ξέρεις τι εκπομπές έκανα. Ταχτή.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα. Η έρευνα των κλιμακίων των ενόπλων δυνάμεων που ανέλησε τις κινήσεις μέσα από το GPS και τα serial numbers του πλωτού drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα κατέληξε και επίσημα στο συμπέρασμα ότι ανήκει στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα νέα, ο Νίκος Δένδιας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Ουκρανό ομόλογό του, ζητώντας εξηγήσεις. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο τάραξε ξανά η Τουρκία, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Στην περιοχή έπλεε η φρεγάτα Αδριάς, η οποία έσπευσε στο σημείο και απάντησε στην τουρκική πυραβλάκατο. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του απαγόρευσε στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών του ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτήν τους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με επιστολή της ήταν παραπλανητική. Η αστάθεια θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τα επιρροτικά, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί προσωρινά από την ατμόσφαιρα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 37χρονου που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μια 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες του ΔΑΚ Καλαμαριάς. Η εισαγγελέα ζήτησε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε κατόπιν αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του, αφού φαίνεται ότι συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο με γυναίκες σε παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρει.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.
16: Λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards

0: στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Θανάσης Πολίτης πλέον στα DEX. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλει το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη τη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να εκφράσετε απορίες, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Λοιπόν, το σημείο που άφησαν οι δύο κοπέλες αναδεικνύει τη σαπίλα και ανικανότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων και πολιτικών στην Ελλάδα. Αγαπητέ Κωστή, αυτό το σημείωμα είναι που χρήζει πολιτικοποίηση.
1: Όχι.
0: Καλοπροαίρετο το σχόλιο και πραγματικά
1: όχι,
0: κρίμα.
1: Φίλε, όχι, φίλε. Δεν χρειάζεται πολιτικοποίηση. Δεν χρειάζεται πολιτικοποίηση να εκμεταλλευόμαστε πολιτικά οποιοδήποτε κόμμα.
0: Να καπηλευόμαστε.
1: Μια αυτοκτονία ενός παιδιού 17 χρονών.
0: Είναι
1: μπορούμε να τους κάνουμε τους πολιτικούς κριτική. Να τους βρίσουμε, να φάμε πρόστιμα, να κάνουμε ένα άρμα, αλλά όχι σε, όχι σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ εγώ σε ένα παιδί 17 χρονών να κάνω πολιτική για οποιοδήποτε κόμμα. Όχι, δεν είναι όλα πολιτική.
0: Σπέκουλα είναι αυτό.
1: Εγώ δηλαδή, όταν το έμαθα, επειδή έχω χάσει συμμαθητές σε τροχέα και τέτοια, ευτυχώς δεν μου αυτοκτόνησε κανένας και από το σχολείο κτλ. Αλλά ήταν σε άλλα σχολεία κάποια παιδιά πολύ ευαίσθητα, τα οποία να πούμε τρώγανε μπούλινγκ από τους γονείς. Δεν λέω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι είχε γίνει και δεν μπορώ να έχω τη γνώση, αλλά τρώγανε μπούλινγκ από τους γονείς, αυτό και τα λοιπά. Πίεση να περάσεις, να κάνεις. Ναι. Και να περάσεις και εδώ, γιατί δεν έχουμε και λεφτά να σε σπουδάσουμε και έξω. Δηλαδή ήταν υπεύθυνος να μην περάσει κάπου αλλού και τα λοιπά.
0: Είναι ντροπή, λέει αυτό.

0: Τσιτσιπάς.
1: Με έστειλαν και μήνυμα.
0: Ο Τσιτσιπάς.
1: Έχει δεχτεί μεγάλη πίεση από τους γονείς.
0: Ο Τσιτσιπάς δεν χρειάζεται να μου πεις εμένα τι έχει κάνει. Όταν έβρισε τη μάνα και διαολόστηκε τον πατέρα, σπεύσαν όλοι οι οποίοι ποτέ δεν μίλησαν άσχημα στη μάνα ή τον πατέρα τους. Εγώ λέω όλοι μιλήσαμε. Όλοι μιλήσαμε άσχημα στους γονείς μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νευριάσει, ειδικά αν είναι γυναίκα, με τη μάνα της. Δεν υπάρχει γυναίκα με τη μάνα της να μην έχει τσακωθεί, να μην έχει σκοτωθεί. Βγήκανε λοιπόν να πούν τι παλιοχαρακτήρα είχε κτλ. Εγώ το είδα το έργο αλλιώς. Δικαιολόγησα τον Τσιτσιπά και για τη συμπεριφορά του και για τα βρυσίδια του και για όλα του. Και επειδή είναι στάρ, δηλαδή τι είναι. Όποιος είναι στάρ και διάσημος δεν βρίζει.
1: Εμένα μια φορά. Δεν είναι και αισθήματα.
0: Εμένα μια φορά στο ραδιοτηλεοπτικό που πήγα μία φορά και μόνο να απολογηθώ. Πριν πάω κάποια χρόνια με μία δικηγόρο που είχα. Λέει. Ναι, λέει, καλά τα λέτε, λέει, μου λέει. Αλλά βρίζετε. Ναι, λέω. Ο Καραμαλής, λέω, έβριζε, του κάνατε εθνάρχη, του λέω. Ο Καραμαλής, λέω, έβριζε, του κάνατε εθνάρχη όμως.
1: Από τότε δικηγόρος δεν ξέρω να δικηγόρευσε.
0: Καλά, δικηγόρος δεν μίλησε καημένη. Κάθισε μισή ώρα. Σκόθηκε και
1: λέει, δεν έβγαλε,
0: λέξη. Δεν έβγαλε λέξη καημένη δικηγόρος. Καλή κοπέλα και καλή δικηγόρος ήταν. Και πολύ καλή οικογενειάρχης κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι η πίεση που υπάρχει. Και όχι διάλογος φιλικός και μαλακός. Και όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και πάνε και παντρεύονται, υπάρχει πάλι πίεση.
1: Ναι.
0: Ειδικά οι μάνες. Οι μάνες είναι φίδια, κολοβάει περισσότερο.
1: Όχι πάντα.
0: Περίμενε ρε. Οι μπαμπάδες είναι πιο μαλακοί. Οι μπαμπάδες είναι πιο μαλακοί. Και ιδιαίτερα οι μάνες των αντρών. Ήενες, δράκαινες. Εκείνη η φουκαριάρα η γυναίκα που πηγαίνει με τον μαμόθρευτο και κάνει οικογένεια και μπουκάρει, να πούμε, η μάνα.
1: Στη σχέση
0: και στο αυτό και στο παιδί και τα λοιπά. Είναι απίστευτο, με μεγάλες πιέσεις. Δεν είναι μόνο το μάθημα. Εξακολουθεί το έργο. Το έργο πάει και μετά. Παίρνει άλλος μια γυναίκα. Βρε, δεν πάνε κούκλα, δεν πάνε μορφωμένες. Δεν βρει κουσούρι άλλη. Και ξέρετε γιατί βρίσκει κουσούρι και ασχολείται? Γιατί δεν τα έχει καλά με τον άντρα της, καμία. Καμία γριά δεν τα έχει καλά με τον άντρα της, καμία. Και όταν αρρωσταίνει κανένας, ο οποίος ήταν και μποέμ και τα λοιπά, ξέρεις τι χαρά παίρνουν από μέσα τους. Που σε βλέπουνε, στο βλέπουνε, σε βλέπουν. Που το βλέπουνε αποδομημένο. Δεν τα έχει καλά η κυρία με τον κύριο.
1: Τώρα θα πληρώσει.
0: Περίμενε. Κάνει ένα εγγονάκι και τα λοιπά. Την πέφτει στο εγγόν, την πέφτει στην ύπη. Τις πνίγουν τις καημένες τις γυναίκες, οι γριές. Τις πνίγουν τις καημένες. Και τα περισσότερα διαζύγια που βγαίνουνε, ένα μεγάλο ποσοστό, τα χαλάνε οι μάνες. Άρα το έργο το συνεχίζουνε. Αυτό που είπε ο Μπέζος, σκοτώστε τους γονείς σας συναισθηματικά, όχι μεταφορικά.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι ότι πιο ευφυές. Φυσικά μπορεί να τον αγαπάς, να τον φροντίσεις, να τον κάνεις, αλλά πρέπει να το σκοτώσεις συναισθηματικά. Δηλαδή.
1: Να απογαλακτιστείς.
0: Ναι. Δεν είναι ότι είσαι 15-16 χρονών και σε έχει από πάνω, σε έχει και 30, σε έχει και 40.
1: Δεν λέμε σαν αυτούς του εξωτερικού που θα γίνουν 18 και τους πετάξουν στο σπίτι και
0: τους πετάνε.
1: Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Δεν τους πετάνε, τους εκπαιδεύουν και τους κάνουν καλύτερους, πολύ καλύτερους άντρες, καλύτερες γυναίκες, καλύτερες μαμάδες, πιο συνειδητοποιημένους.
1: Καλά, δεν είναι de facto.
0: Εδώ στη χριστιανοδεξιοκατάσταση, ας πούμε, υπάρχουν πολλά.
1: Δεν είναι de facto.
0: Ναι.
1: Λέει, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Κανονικά το AI έπρεπε να ρωτάει τώρα το πλοίο.
0: Το AI.
1: Έπρεπε να ρωτάει τον αυτόπλο.
0: Α, ναι.
1: Έξυπνο, ρε φίλε, εντάξει.
0: Εγώ ό,τι δεν διάβασα μικρός, το διαβάζω μεγάλος. Συζήτευσα τον Κουλιανό που διάβασε 3.200 βιβλία. Και εγώ, επειδή δεν μπορώ να τα διαβάσω βάσει χαρτιού, τα διαβάζω μέσα στο κινητό να πω. Είναι καλός φίλος το AI. Βέβαια, είναι επικίνδυνο. Πόσες ώρες το χρησιμοποιείς. Όταν γίνει εθισμός, μετά είναι άλλα.
1: Κοίταξε, αν το χρησιμοποιείς 2,5 ώρες όπως όταν έκανες 6 έπαθες ζημιά, μπορεί να πάθεις.
0: Εγώ το χρησιμοποιώ σε διαλύματα. Σε διαλύματα προπόνησης.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Έχουμε τίποτε καλό?
1: Είδα το κόστος του προπονητικού που θα κάνει ο κύριος Μιστακίδης. 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πότε θα το κάνει?
1: Λέει ότι μέχρι το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λέγονται για λόγους εντυπωσιασμού, για να Ενοχληθούν κάποιοι άλλοι.
0: Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Άμα κάνει
1: Κυριακή
0: προπονητικό. Άμα κάνει προπονητικό. Κάνει η μεγάλη ομάδα. Το βάλει στο. Ο Μπουντούρη έκανε μια συνέντευξη κάπου. Αλλού. Λέει, κάνουμε μια κουβέντα. Λέει, όχι ότι θα κάνουμε. Θα πάμε του χρόνου στο. Πώς το λένε.
1: Στην Ευρωλίγα.
0: Στην Ευρωλίγα. Κουβέντα κάναμε.
1: Αφού την
0: κουβέντα μέχρι. Υπάρχει. Αύριο κάνω μια κουβέντα. Θέλει κάποιον να αγοράσει το κανάλι μου. Κουβέντα θα κάνω. Θα ξανακάνω. Δεν θα βιαστώ. Από τότε που βιάστηκα στην εγχείρηση, δεν βιάζουμε για τίποτα πια. Κουβέντα λέει κάναμε.
1: Την Κυριακή κάναμε μια πολύ καλή κουβέντα.
0: Ποιο. Ναι, όλοι. Ναι.
1: Και νομίζω ότι έβγαλε συμπέρασμα.
0: Πάντα πρέπει να μαθαίνει. Από τα λάθη σου, από τις.
1: Ήταν από τις σπάνιες φορές που άκουγε. Από τις σπάνιες, γιατί συνήθως έχει έναν απίστευτο εγωισμό και θες να ακολουθείς αυτό που πιστεύεις εσύ.
0: Δεν έχω εγωισμό, ρε Κώστα.
1: Έχεις.
0: Από πού τον έχω να πούμε.
1: Δύο είναι τα μεγάλα κουσούρια σου.
0: Α, δύο κιόλα.
1: Βιάζεσαι.
0: Πρώτον.
1: Δεν περιμένεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί φοβάσαι μήπως χάσεις την επικαιρότητα να πεις κάτι. Όπως τότε με τη μάνα του Φίσα και την πάτησες. Εντάξει. Και μία αυτή τώρα με την εγχείρηση. Από βιασύνη.
0: Το χειρότερο.
1: Είναι έτσι, όχι.
0: Ναι, και επειδή έχει γίνει μια παρεξήγηση, και αυτό θα το πω και θα δεν ξαναμιλήσω. Επειδή μου είπανε τους έχει σκίσει τους προηγούμενους γιατρούς κτλ. Εγώ το λάθος το συγχωρώ. Ακούσε εμένα.
1: Τα ξέρω.
0: Όχι, ακούσε. Το λάθος το ιατρικό το συγχωρώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνει λάθος.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Αλλά να σε βάλει εγχείρηση για κάτι που δεν πρέπει να κάνεις και μετά με να σε παρατήσει σαν το σκυλί, αυτά τα δύο είναι. Το λάθος είναι λάθος. Δεν πειράζει.
1: Ίσως το ελάχιστο.
0: Δεν είδα κάνω τη μέρα εγώ. Ναι. Οι οδηγοί όλοι και οι γιατροί κάνουν λάθη, είναι άνθρωποι. Ήρθε η παραγγελία του Ραπτόπουλου. Όπα, καλώς τώρα. Έλα εδώ μέσα. Έλα γλυκό αγόρι, έλα εδώ.
1: Καλά, ρε, είδες τη βροχή και παρήγγειλες. Άκου να δεις το. Ρίχνει καρέκλες, ντιβάνια, τραπέζια. Ό,τι μπορεί. Όχι, δεν είμαι λαϊκατζής. Ούτε ο παλιατζής είμαι. Ρίχνει.
0: 3 ευρώ μπουρμπούρι άφησα, μη μιλάς.
1: Σιγάρι, ξοδεύτηκες.
0: Μη μιλάς.
1: Ρίχνει βροχή.
0: Έχεις το δώσει μπουρμπούρι.
1: Πάντα.
0: Τι πάντα.
1: Πάντα.
0: Τι μπουρμπούρι. Κουτρούρι έχεις.
1: Γιατί κάνεις
0: λάθος.
1: Μεγάλο λάθος κάνεις. Μεγάλο λάθος κάνεις.
0: Κοίτα.
1: Κανείς δεν πρέπει να διευθυνθεί.
0: Δεν πήγα στο εστιατόριο να φάω σήμερα γιατί είχα meeting με την Ευγενούλα 2 παρατέταρτο. Και...
1: αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Και το πρωί ήμουν σε μια ευχάριστη θέση. Με καλέσανε 12 παιδιά, πόσα ήτανε. Από τη Δράμα ήτανε, πέραν το πτυχίο τους. Και λέει, σε θέλουμε εκεί. Σαν...
1: στην Ορκομοσία.
0: Στην Ορκομοσία.
1: Πήρες λούδια.
0: Δεν πρόλαβα να πάρω λούδια, πήγα εκεί. Ναι. Και έγινε χαμός. Πήγα μετά στο Βασιλικό Θέατρο, πήπιαν καφέ. Εγώ δεν μπορούσα να παρκάρω. Άφησα το κόρτο και φέρνω τους καφέδες εκεί. Στο χόρτο τα ήπιαμε με το κόρτο πάνω. Έγινε χαμός. Και μετά πήγα με την Ευγενούλα. Οπότε ξέχασα να φάω. Δεν πήγε προπόνηση για να. Πώς το λένε. Για να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός μας στην πείνα, να πούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
0: Πες μου, τι θες.
1: Άσε το λίγο. Δεν λαφραίνει η κουβέντα. Αλλά έγινε ένα γεγονός το οποίο είναι απευκταίο να μην συμβεί σε κανέναν.
0: Για τα παιδιά το καθαρίσαμε. Σωστή, λάθος θα μας κρίνει ο κόσμος.
1: Να πω δύο κουβέντες σε ένα λεπτό.
0: Πες δύο κουβέντες και πάμε στα.
1: Γιατί εγώ κατακρίνω την Ελλάδα και όταν λέω την Ελλάδα, βάζω και εμάς μέσα. Όταν δεν υπάρχουν μουσικά. Αθλητικά σχολεία.
0: Ναι.
1: Ειδικά σχολεία για παιδιά τα οποία
0: ναι,
1: έχουν
0: ναι,
1: μεγάλες ικανότητες. Να αξιοποιηθούν.
0: Τα ταλέντα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν φταίνουν τα παιδιά, δεν μου φταίνουν οι καθηγητές που υπάρχουν. Φταίει το ίδιο κράτος, η δομή τους και το σύστημα. Και η λέξη το σύστημα ακούγεται πολύ αναρχοαριστερή. Όχι. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί στο στρατιωτικό στο νησί να παρέχει δωρεάν κατοικία που σωστά του την παρέχει ή του πληρώνει το ενίκιο και στο γιατρό να μην την παρέχει ή και στο δάσκαλο να μην την παρέχει.
0: Ξέρεις τι κάνουμε το γιατρό και το δάσκαλο.
1: Πρέπει να την παρέχει ή όχι.
0: Άκου.
1: Θα πάει ο άλλος σε ένα νησί.
0: Άκου.
1: Περίμενε. Θα πάει ο άλλος σε ένα νησί. Είναι δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να του παρέχει κατοικία και φαγητό.
0: Τίποτα δεν του δίνει.
1: Δεν του δίνει τίποτα. Πώς να πάει, ρε φίλε.
0: Άκου. Ξέρεις τι κάνουν. Για το γιατρό και το δάσκαλο κάνουν τα στραβά μάτια για τα μαύρα λεφτά. Τις προμήθειες που παίρνουν.
1: Δεν είναι λογική.
0: Περίμενε, ρε. Φυσικά δεν είναι λογική. Φυσικά δεν είναι λογική. Το δάσκαλο λέει: τι να κάνω, το δίνω τόσο και τα λοιπά. Ας κάνει ιδιαίτερα μαύρα. Δεν το κολλάω. Κάνει το κοροϊδό. Και στο γιατρό που είναι στο δημόσιο και δίνει μάχες.
1: Σου λέει: θα πάρει κανένα ευχαριστώ από τον ασθενή.
0: και μια προμήθεια από τον που είναι τα φάρμακα. Γιατί άμα τους κάνεις και τους κολλήσεις, θα μείνουμε χωρίς γιατρούς. Θα μείνουν μόνο οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες μπορεί κάποιοι, πολλοί, να μην μπορούν να δώσουν.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα, αντί να φτιάξει ένα σύστημα, το σύστημα το χαλάει και αφήνει την παρανομία. Αφήνει την παρανομία να έρθει.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτώ εξής. Δεν το παρακολουθώ ποτέ.
0: Ποιο?
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Ποιο?
1: Τηλεπαιχνίδια όπως Survivor και τα λοιπά.
0: Δεν μπορώ, ναι.
1: Δεν με συγκινούν, δεν με ενδιαφέρουν, δεν.
0: Γενικά η τηλεόραση.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν και δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Ίσως είναι και το σαλόνι μου ακατάλληλο.
1: Όχι. Καλά κάνουν και βλέπουν. Ναι. Δεν κατηγορώ κανένα για τι βλέπει, τι επιλέγει.
0: Αν είχα κανένα σπίτι 200 τετραγωνικά και μεγάλο αυτό και τα λοιπά, τηλεόραση μπορεί να καθόλου.
1: Ο καθένα μπορεί.
0: Και να βλέπα τη θάλασσα.
1: Ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι τον ευχαριστεί και καλά κάνει.
0: Τι θε να πει.
1: Ένα παλικαράκι 22 χρονών. Έπαθε ένα τρομερό δυστύχημα.
0: Δυστύχημα σημαίνει πέθανε.
1: Όχι, δυστύχημα είναι, έχασε, ακροτηριάστηκε το ανθρώπινο.
0: Αυτό είναι ατύχημα. Άμα πεθάνει δυστύχημα.
1: Δηλαδή το ότι έχασε το πόδι δεν αλλάζει όλη τη ζωή του.
0: Δεν είναι δυστύχημα, είναι ατύχημα. Όταν πεθάνεις, όταν σκοτωθεί λες δυστύχημα.
1: Για τη ροή φυλάξεις, δεν θα σε πάω κόντρα.
0: Όχι, έτσι το λένε.
1: Μπορεί να νικήσει. Ναι. Δεν είναι αμαλός με αυτό.
0: Δεν τρώνε, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακροτηριάστηκε τον απόδι, παλεύουν να σώσουν.
0: Με ποιο τρόπο ακροτηριάστηκε.
1: Πέρασε από πάνω ένα σκάφος, τον Άγιο Δομήνικο. Τα παιδιά, τα δύο που κάναν ψαροτούφο, λένε ότι είχαν σημαδούρες.
0: Ποιος έκανε ψαροτούφο.
1: Όταν κάνει ψαροτούφο κάποιος, δεν έχω κάνει ποτέ, ξέρω όμως ότι δένουν στο πόδι.
0: Τη πρώτη μου γυναίκα, ο αδερφός ο Γρηγόρης, έκανε ψαροτούφο.
1: Γιατί δεν με αφήνει.
0: Και ήμουν από πάνω και έβλεπα.
1: Ναι, χρησιμοποιούσε σημαδούρα.
0: Ναι. Έκανα τη σημαδούρα μου.
1: Λοιπόν, και αυτό ο λόγος είναι για να μην περάσει κάποιο σκάφος και τον πάρει βαραμάζο.
0: Πολύ επικίνδυνο είναι αυτό, να ξέρεις. Έχουν χαθεί ζωές.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχουν ακροτηριαστεί, έχουν γίνει.
1: Το παιδί αυτό ακροτηριάστηκε. Σε ρωτάω κάτι και επειδή δεν κρυβόμαστε εμείς.
0: Παρακαλώ.
1: Το ρώτησα και εκτός άρεσε και μου εντυπωσίασε αυτό. Ωραία. Που είπες. Τι ποσό θα μπορούσε να του καλύψει τη ζημιά που έπαθε, κατά την ταπεινή σου εκτίμηση.
0: Ποιος θα το δώσει το ποσό.
1: Η εταιρεία παραγωγής.
0: Δεν έχει κανένα λόγο να δώσει.
1: Με συγχωρείς, τα παιδιά αυτά έχουν πάει χωρίς κανένα τεράστιο ποσό.
0: Το ψαροτούφεκο όταν το έκανε ήταν μέσα στο παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θα πάρει τίποτα.
1: Με συγχωρείς, δεν είναι σίγουρο. Σπίτι του και να πηγαίνει στο στούντιο.
0: Δεν είναι ανήλικος.
1: Εννοείται μόνο.
0: Το ψαροτούφεκο, ξανά σε ρωτάω, δεύτερη φορά. Το έκανε το παιχνίδι.
1: Είναι στο χώρο που διεξάγονται τα παιχνίδια.
0: Ήταν στο παιχνίδι απάνω.
1: Όχι.
0: Δεν θα πάρει φράγκο. Νομικός δεν είμαι. Στο λέω, αν το πάθαινε το ατύχημα την ώρα του παιχνιδιού, μπορείς να πάρει και ένα εκατομμύριο.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ποσό.
0: Στο διάλειμμα, όταν πας και κάνεις ψαροτούφεκο, είσαι εσύ υπεύθυνο για τον εαυτό σου. Δεν είναι εταιρεία. Είσαι μωρό. Τι λεφτά να πάρει. Σε διάλειμμα έκανε ψαροτούφεκο. Πέρασε όλος από πάνω.
1: Άλλος,
0: με το κρυσκάφο. Ναι, και έγινε αυτό το πράγμα. Τι να ζητήσει τώρα.
1: Θα σου πω το εξής. Και βάλω το καλό στο μυαλό σου. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου λες.
0: Ποιο?
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου λες.
0: Ποιο?
1: Με αυτό που μου πες εσύ. Οποιοδήποτε όσο, είτε φυλακιστείς άδικα, είτε πάθεις ένα τέτοιο ατύχημα, είτε στη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε στο χώρο που μένεις για να είσαι στο παιχνίδι, γιατί είναι στον Άγιο Δομήνικο, δεν είσαι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς.
1: Να τελειώσω.
0: Άμα πάθει ένα έμπνευμα ένας και πεθάνει ή πνιγεί, φταίει η εταιρεία.
1: Άλλο.
0: Ε, τι?
1: Κανένα. Άλλο. Αυτό είναι άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Κανένα ποσό.
0: Ναι.
1: Κανένα ποσό δεν μπορεί να επιστρέψει την προηγούμενη κανονική του ζωή.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό λέω. Δεν υπάρχει ποσό.
0: Εσύ τώρα έτσι όπως το λες είναι ότι είναι υπεύθυνη εταιρεία. Καμιά εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη παραγωγής.
1: Δεν άφησα υπονοούμενο. Ναι. Λάθος κάνεις. Λέω ότι κανένα ποσό δεν μπορεί να επαναφέρει την κανονικότητα του ανθρώπου αυτού πίσω.
0: Φυσικά δεν μπορεί, ρε κόκκινο.
1: Δυστυχώς.
0: Και δεν μπορεί να το διεκδικήσει κιόλα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν.
0: Από τον άλλον πρέπει να.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Από τον Chris Kraft πρέπει να.
1: Πιθανόν.
0: Γιατί δεν τήρησε. Αν έγινε.
1: Τους κανόνες,
0: δεν ξέρω πώς έγινε το ατύχημα, ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Εντάξει. Διεξάγονται έρευνα κτλ.
0: Δηλαδή στο στρατό, όταν κάποιος.
1: Διαφωνεί με το σκεπτικό του δικό μου.
0: Δεν διαφωνεί.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν.
3: Και να την ακούσουν.
2: Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI. Με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό,
7: ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Με το σώμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τελική ευθεία η οποία δεν θα είναι για πολύ. Κάνα 13 λεπτό, 12 λεπτό, 13 λεπτό. 4-5 γραμμές θα προλάβετε να πείτε αυτά τα οποία θέλετε για τα όσα συζητήσαμε σήμερα. Και δεν ήταν λίγα, θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα του Βόλου Νούπου Ζουβόλος Άρης. Εκεί είναι ο Γιώργος Τράτζαλης. Το 23-10 και τα 3-90 δικά σας. Πάμε στους δύο πρώτους που έχουν πάρει τηλέφωνο και περιμένουν. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε άλλοι δύο, ίσως και τρεις, και να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή κανονικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κώστα. Είμαι εκεί ή τρώει.
0: Τρώει το γουρούνι, τρώει. Πού το κατάλαβες?
1: Θα σε έχω μάθει λίγο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Η ώρα του δεν είναι.
0: Είναι η ώρα του χοντρού. Συγγνώμη, ναι. Η ώρα του φέκτου.
1: Γρηγόρη, ξινό μας βγήκε το χθεσινό γέλιο.
0: Γιατί?
1: Στεναχωρέθηκε για τα κοριτσάκια.
0: Ποιος δεν στεναχωρέθηκε, ρε φίλε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, Γρηγόρη. Όλο το βράδυ εχθές προσευχόμουν. Μια ερώτηση, άμα γνωρίζετε, ήτανε δίδυμες?
0: Δεν νομίζω να ήταν άνδρεφες, φίλες ήτανε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γιατί έψαξα και είχα διαβάσει ότι αυτή η υπεραγάπη για να κάνεις μια τέτοια κίνηση είναι μόνο μπορεί να πιάσει μόνο τα δίδυμα. Γιατί οι μπουταλάδες εντός εισαγωγικών που δίνουμε τέλος στη ζωή είμαστε οι άνδρες. Οι γυναίκες δεν το κάνουν τόσο σε θέμα αυτοκυρίας. Και για να γινόταν μια τέτοια πράξη ήταν μόνο η υπεραγάπη με οι δίδυμοι και μπορούν να κάνουν. Εντάξει, τώρα...
0: Τώρα, φίλε, το κοριτσάκι δεν έχει την αϊπίσω και το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αυτό
0: ότι...
1: που θέλω να πω, ναι, για όλα τα νεαρά παιδιά, όσοι μας ακούνε, τα κορίτσια πολύ πιθανό να κάνανε instables, να εγκαταστήσανε στη ψυχοσύνθεσή τους αποτυχία και δεν είχαν από πού να πιαστούμε. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Έχουμε φάει ξύλο από τη ζωή, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας. Μπορεί να πέσουμε, αλλά θα σηκωθούμε. Μπορεί να μην πιάσουμε τη δουλειά ή τα όνειρα που έχουμε, αλλά είναι, το μεγάλο κόλπο είναι να κάνεις κάτι που σου αρέσει, κάτι που το αγαπάς. Και άμα το κυνηγήσεις, θα έρθουν και τα λεφτά, θα έρθουν.
0: Καλέ μου φίλε, το μεγάλο κόλπο, να με συγχωρείς, δεν μιλάς λάθος. Το μεγάλο κόλπο είναι να γίνει κάτι επιτέλους, ούτως ώστε να καταλάβουν τα παιδιά τα οποία έρχονται, οι επόμενες γενιές, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι πανάκια. Κάτι,
1: ναι,
0: το,
1: ναι, αυτό,
0: κάτι το οποίο θα τους απελευθερώσει από το άγχος, τη φόρτιση.
1: Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει όμως, ρε Γρηγόρη, γιατί έρχεται το
0: μα
1: τέλος.
0: Γιατί μιλάμε, δηλαδή, για, γιατί μιλάμε για ειδικά σχολεία και για τα υπόλοιπα? Για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Έχουμε, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι δεν μου άρεσε η παιδεία, ήταν μείον στα δικά μου μάτια. Έχουμε καλά πανεπιστημία, καλές σπουδές, αλλά η παιδεία πρέπει να αλλάξει κάποιο τρόπο και να μην έχει τέτοιο άγχος στο κάθε παιδί. Περνάνε ολόκληρο Γολγοθά για τις Πανελλήνιες, όπως είχα περάσει και εγώ κάποτε. Και μετά, δηλαδή, άμα αποτύχεις, φεύγει γη από τα πόδια σου. Όμως δεν είναι έτσι. Μπορείς να βρεις άλλες επιλογές, να παλέψεις τη ζωή, δεν το βάζεις κάπου. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα σε όλα τα παιδιά. Δεν γίνεται να χάνεις τη ζωή σου για μια αποτυχία. Έρχονται αποτυχίες. Τρώμε ξύλο στη ζωή. Δεν το βάζουμε κάτω, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Εάν δεν αποτύχεις τη ζωή σου, δεν έζησες.
0: Δεν μαθαίνεις.
2: Δεν έζησες.
0: Παρακαλώ. Αν δεν φας χιλόπιτα.
2: Πρέπει να στη χιλόπιτα.
0: Δεν κάνεις λάθος.
2: Αν δεν φας αποτυχία στη ζωή σου, δεν έζησες.
0: Περιλαμβάνω όλα τα πράγματα, γι' αυτό το είπα.
2: Η χιλόπιτα τι είναι, να σε πει η γόμενα, αυτό είναι το μικρότερο που μπορεί να πάθεις.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μιλάμε για χοντρά πράγματα.
0: Από το πιο light. Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
3: Γεια σου, Γρηγόρη, γεια σου, Κωστή. Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Καλά, Θέμη.
2: Γεια σου, Θέμη.
3: Πώς είμαστε, καλά. Συμφωνώ με τον προηγούμενο σου τόσα είπε, γιατί το έχω βγει από το χέρι, έχω μείνει. Και εδώ το Θεό δεν πήγα χαμένος. Δηλαδή, έχω παλέψει κι εγώ, έχω αλλάξει πόσες δουλειές. Δόξα τω Θεώ, είμαι στα πόδια μου. Έχω, εντάξει, έχω σταθεί. Ήταν και συγκυρίες τέτοιες. Και θέλω να πω στα νέα τα παιδιά και στους γονείς να μην τα πιέζουν. Υπάρχουν λύσεις πλέον. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Δηλαδή να μην είναι πρώτο στόχος η καφετέρια, να πάρω 2 ευρώ από τον παππού και να πω ένα καφέ και να είμαι καλυμμένος. Αυτό έχω να πω. Ωστόσο τώρα να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
2: Δίκαια το πήρε.
3: Και θέλω ο Ολυμπιακός να βγει τρίτος, πραγματικά, να βγουν οι άλλοι δύο στο Champions League, το εύχομαι, για να πάρω εγώ το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Μάλιστα. Να σε καλά.
3: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Να σε καλά.
2: Κατάλαβε.
0: Πέσανε οι υπόλοιποι. Να σου διαβάσω δύο μηνύματα.
2: Δεν τηλεφώνησε κανένας.
0: Δεν έβλεπες τι γινόταν πριν.
2: Δεν συγκινούνται από
0: εσύ. Ήσουν έξω, έτρωγες.
2: Λοιπόν, δεν πήρε κανένα. Γιατί λε πέσανε.
0: Είχε γραμμές και
2: πού
0: πέσανε.
2: Είναι, ρε,
0: είχε πριν και πέφτανε.
2: Γιατί πέφτανε, τι είναι.
0: Πού να ξέρω εσύ.
2: Μόρια γέρον είναι και πέφτανε.
0: Πρώτη φορά είναι που θα συμβεί.
2: Έλα Παναγία Χριστέ μου.
0: Γρηγόρη τα ψαροτούφεκα του στάθουσε η παραγωγή για να ψαρεύουν επειδή υποτίθεται δεν τρώνε κανονικά και του παρότρινε να ψαρεύουν για να βγαίνει η τηλεθέαση. Το λέω γιατί παρακολουθώ το σύριαλ συνεχώς. Οπότε μπορεί να συμβαίνουν και άλλα.
2: Και τι θα πει, θα πληρώσει η εταιρεία επειδή ο άλλος πέρασε από πάνω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει μάτς τώρα.
0: Στις 5, ναι.
2: Και ποιος θα κάτσει να το ακούσει. Ο Άρης παίζει.
0: Το σκάφος που χτύπησε το back to reality είχε σχέση με την παραγωγή γιατί μετέφερε Τούρκους τουρίστες που πήγαν να δουν live το παιχνίδι. Mm. Δεν τήρησε στους κανονισμούς ναυσιπλοεία σε μικρή απόσταση από την ακτή παραβλέποντας και τις σημαδούρες.
2: Άρα δεν φταίει η παραγωγή, φταίει.
0: Αφού άμα ήταν της παραγωγής το σκάφος.
2: Της παραγωγής ήταν ο το...
0: Πήγαινε λέει ανθρώπους να δουν live το παιχνίδι.
2: Α, της παραγωγής ήταν το σκάφος.
0: Έτσι λέει ο φίλος, δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθώ.
0: Κι εγώ δεν παρακολουθώ, ρε φίλε. Κάποιοι τα βλέπουν, κάνουν. Μας λένε τώρα κάτι. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια ή
2: κάποτε
0: είναι
2: όταν δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε Instagram, δεν είχε αυτά κτλ. Καθόμαστε να τα βλέπαμε. Τώρα βλέπουμε το AI, το TII, βλέπουμε το Facebook, βλέπουμε το Instagram.
0: AI βλέπεις εσύ.
2: Ναι, όχι, μπαίνω, μιλάω, ναι.
0: Αφού δεν μιλάς, γράφεις.
2: Τι γράφω.
0: Που είναι πιο εύκολο να ρωτάς, γιατί γράφεις.
2: Δεν ξέρω να πατήσω το κουμπί να.
0: Με τέτοια δάκρυα.
2: Θα γράφω, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας.
2: Άστα, δεν έχω διάθεση.
0: Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, έχεις... παιδιά, ειλικρινά.
2: Δεν ασχολούνται.
0: Πάμε, ένα φίλο, δώστε
2: τι να πούνε.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι, φίλο μου.
2: Αν έλεγε για το Πασόκ τώρα και τη Νέα Δημοκρατία και τον Πατακό.
0: Ποιο Πασόκ και ποια Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, τώρα αυτό δεν πουλάει τώρα. Πέθανε τα παιδάκια, δεν του νοιάζει.
0: Ναι.
2: Ναι. Άντε, ρε φίλε, θα μα βγάλει στη ζημιά. Άντε, τελείωνε. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι, ναι.
4: Αμάν, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Κωστή και Γρηγόρη, για χαρά, πήρα άλλη μια φορά τηλέφωνο. Από Κοζάνη, Τάκης λέγομαι. Και είπα ότι πραγματικά δηλαδή με κάνετε παρέα, αθλητικά δεν παρακολουθώ. Αλλά είστε η καλύτερη παρέα, είστε δίδυμο αχτύπητο.
2: Η Κοζάνη πώς μας ακούσε, από το
4: ράδιο Κοζάνη. Συμφωνώ πιο πολύ με τον Κώστα.
2: Α.
4: Και με λέει ο Γρηγόρης, κοίτα το λίγο, το έχεις θέμα.
0: Όντως έχεις θέμα.
2: Τώρα γέμισε ένα γραμμή.
0: Και πριν είχε γεμίσει.
4: Χαίρομαι να σας ακούω. Να είστε καλά, να είστε καλά, να μας κάνετε παρέα.
0: Και εσύ που τηλεφώνησες, να είσαι καλά.
2: Γεια σου ρε Κοζάνη.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα φίλε.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Μιχάλη μου, Κώστα, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Τι γίνεται, πάω σήμερα φτάω, ξεκινάω για το γήπεδο, λέω ναι. Πάρα τηλέφωνο τη φιλαράκια.
2: Ναι.
5: Ωραία, δεν πειράζει. Φέτος, άτυχοι ήμασταν. Άτυχοι. Δεν πειράζει. Τι έκανε. Η ζωή έτσι. Να πω ότι μετά Κώστα.
2: Ναι.
5: Μετά τον Παπαμιμίκο η ομάδα ρολάρει πιο καλά. Πώς το βλέπεις. Μην γιάνεται εσύ να σου πω κάτι. Και δεν πάει Κώστα. Δεν πάει Τετάρτες. Δεν πάει. Ξέρεις. Δύο Τετάρτες δεν έχει πάει. Στα γραφεία. Το ξέρεις.
0: Εσύ τον παρακολουθείς. Δηλαδή ή τι βλέπεις.
5: Μα τις Τετάρτες έχει λαϊκή, δεν έχει πάρκινγκ. Πού απαρκάρει. Αυτό ότι άμα πήγαινε και Τετάρτες θα ήταν σούπερ. Τέλος πάντων. Άντε, καλό απόγευμα, χάρηκα που σας άκουσα, ρε.
2: Φύγε από εδώ, ρε. Παραβατικέ.
0: Παρακαλώ.
2: Επόμενος, ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
6: Γιώργος Ηράκλειο, Αττικής, ΠΑΟΚ. Σαλονικιός.
2: Καλώς το.
0: Καλά που πες Ηράκλειο, Αττικής, γιατί θα σε έβριζε.
2: Ναι.
0: Αν έλεγες και το Ηράκλειο.
2: Άμα έλεγες Ηράκλειο θα έτρωγε μην ελίγη, ναι.
6: Αυτό ισχύει. Και δικαιολογημένα. Δύο ρετσούλες θέλω να κάνω τώρα σχετικά με όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και είδαμε τη φετινή σεζόν, δεν θα κάτσω να πω να δικαιολογήσω για ποιο λόγο είχαμε τις μεταπτώσεις στο κομμάτι της απόδοσης, για ποιο λόγο οι τραυματισμοί ήταν τόσο μεγάλοι σε διάρκεια κτλ. Εγώ σκέφτομαι τώρα αυτή τη στιγμή το αύριο. Το αύριο αυτή τη στιγμή υπάρχει, ας πούμε, κάποιο υποτυπώδες πλάνο για το τι
2: Σε περίπτωση που θα παίζει μπουνιά ο Παπαμιμίκος με την Κοντζάρεβα. Σου πω εγώ τι θα γίνει. Μεταγραφές αν θα γίνουν, θα τσακωθούν. Ο Τέλης θα φτιάχνει το, πώς το λένε, το προπονητήριο. Θα αρχίσουν να λένε οι άλλοι τι έγινε, που θα γίνει το γήπεδο. Θα αρχίσει, θα κάνει, θα ράνει. Θα σκοτωθούν. Δεν βλέπω και το καλοκαίρι να είναι καλό.
6: Το λέω τώρα αυτή τη στιγμή, άντε πες ότι βγαίνει δεύτερο.
2: Πάντα αλλιώς. Άκου εμένα, ας την μπάλα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι σκοτωμένη. Ναι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αριστεχνή είναι σκοτωμένη. Και μέσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχουν γίνει τρεις απολύσεις, αυτοί οι οποίοι φύγανε μιλάνε για τοξικότητα και για όχι ενότητα. Ξέρεις τι ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε αν είμαστε καλά. Φοβερό.
0: Η καλύτερη του Αραπτόπουλου ήταν.
2: Βέβαια. Πάμε επόμενος. Τι περιμένεις τώρα εσύ? Δεν βλέπεις ότι έχει μανούρα και φασαρία ο ΠΑΟΚ?
0: Δώσε, παρακαλώ. Έλα. Τελευταία γραμμή, μια τελευταία.
2: Γιατί είναι τελευταία? Α, έχει μάτς.
0: Έχει χορηγούς. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
2: Τώρα μας διώχνουνε.
0: Μάζι με τις κλωσιές.
2: Φεύγουμε.
0: Έχουμε τον Άρη στο Βόλο. Πάρ' το τσάι, μην το ξεχνάς. Το τσάι. Τώρα πώς ιδιάζει τσάι με μπύρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Πρώτα Θεός ακολουθεί το παιχνίδι του Άρη στο Βόλο. Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Πού πας?
5: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πίτσα από 88.gr.
2: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
17: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
22: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
23: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
22: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
23: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
22: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And here...
0: scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
24: Τι είναι το Lucky?
25: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
25: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
24: Τι είναι convenience?
25: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
24: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
13: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
24: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
25: Σωστά.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.

0: Μετρόπολης. Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Έλα ρε Γιώργα, έλα ρε Γιώργο. Ναι, ακούγεσαι πεντακάθαρα και είσαι δίπλα μας εδώ πέρα.
5: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε σέντρα εδώ και μερικά δευτερόλεπτα στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης, παιχνίδι για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της σεζόν. Τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Άρη, καθώς την Κυριακή υποδέχεται το Λεβαδιακό στην τελευταία αγωνιστική των play-off στο 5-8. Θα δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων αφού πρώτα ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
1: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα Γιώργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν Πανθεσσαλικό, με Ράσιτς να αφορά το πυρβραχιόνιο λοιπόν, του Άρη. Έλα Γιώργο, με Σιδηρόπουλο να είναι ο ρέφερη της αναμέτρησης.
5: Ωραία, να πούμε λίγο το χορηγό της μετάδοσης, Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό φέρτο 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό φέρτο 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό. Να δώσουμε τις ενδεκάδες λοιπόν των δύο ομάδων. Ο κυπεδούχος Βόλος με τον Μορέιρα κάτω από την εστία, με Μίγα, Γρόσδη και Χέρμασον στην άμυνα τριάδα, Τζόκα και Γκονζάλε στα δύο άκρα, τα δύο fullback του Βόλου στο 3-5-2, με Μαρτίνες, Κόμπα και Χουάμπι η τριάδα, πίσω από Ουρτάδο και Λάμπρο που είναι στην επίθεση. Ο Άρης με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του. Το περιμέναμε ότι θα έχουμε ένα τεταμένο rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου. 7 αλλαγές στο βασικό σχήμα έχει ο Άρης στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν εδώ στο Πανθεσσαλικό. Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε αυτό το εκτεταμένο rotation και για να καλύψει τα δύο κενά του Πέρεθ και του Φαμπιάνου, αλλά και για να δώσει ευκαιρίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Σούντμπερκ είναι το νέο πρόσωπο στην άμυνα δίπλα στον Ρόουζ, καλύπτοντας το κενό του τραυματία Φαμπιάνο. Στα δύο άκρα της άμυνας έχουν επιστρέψει ο Μεντίλ με τον Τεχέρο δεξιά, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, αντί Φρίντεκ και Φαντιγκά. Αλλαγές έχουμε και στη μεσαία γραμμή. Ο Χόγκλα δίπλα στο Ράσιτς. Στο 10 ο Γκαρέ, ο Μπουσέιτ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης. Και ο Καντεβέρ επέστρεψε στην κορυφή αντί του Κουαμέ, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με τον Όφη. Στο Κλεάνθης Βικελίδη στη νίκη των Κιτρινόμαυρων με 3-1 την προηγούμενη αγωνιστική. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Καντεβέρ επέστρεψε από την τιμωρία του και είναι διαθέσιμος, τον επιλέγει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Κουαμέ έβγαλε ολόκληρο 90 λεπτό απέναντι στους κριτικούς. Αυτές οι αλλαγές και η εντεκάδα του Άρη.
9: Στον πάγκο για τον Βόλος Χιαμπάνης Παπαθανασίου, Βαϊονόπουλος, Λικουρίνος, Κύρκος, Λεγγύση, Τριανταφύλου και Αμπάντα. 19 παίκτες έχει στην αποστολή. Συνολικά ο Βόλος, 11 στο γήπεδο και οι 8 αναπληρωματικοί. Από την άλλη, στον πάγκο για τον Άρη Νεμάκη, Τσκαράι, Φρίντεκ, Ντούντου, Μπουργιατζίδης, Γένσε, Παναγίδης, Μωρόν, Γαλανόπουλος, Κουαμέ και Φαντιγκά. Σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην έχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Άρης ωστόσο αυτό το οποίο έχει ως στόχο και σήμερα είναι αφενός να συνεχίσει την ανωδική του πορεία, την πορεία προόδου που δείχνει στα παιχνίδια των play-off, από την πρώτη αγωνιστική δηλαδή των play-off σε αυτή τη σειρά των αγώνων, αλλά και να διεκδικήσει την πέμπτη θέση. Αυτό θα το κάνει με νίκη σήμερα εδώ στο Πανθεσσαλικό και την επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική τον Λεβαδιακό. Αν τον κερδίσει, τότε ο Άρης θα κατακτήσει την πέμπτη θέση. Δεν οδηγεί στην Ευρώπη, δεν έχει κάποιο έπαθλο φέτος η πέμπτη θέση για τους κιτρινόμαυρους, αλλά είναι το πρεστίζ, αλλά και το οικονομικό όφελος που θα έχει σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα του Άρη, λόγω του μπόνους από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θυμίζω ότι αν ο Άρης κατακτήσει την πέμπτη θέση, έχει μπει ένα μπόνους στο τηλεοπτικό του συμβόλαιο, οπότε θα έχει και κάποιο οικονομικό όφελος αν το καταφέρει. Λοιπόν,
4: Γιώργο,
9: ναι, ορίστε.
4: Αν θέλεις, κάνε μια μικρή παύση, με διακόπτης όποτε έχουμε.
9: Βεβαίως.
4: Φάση
9: να
4: για
9: δούμε
4: τον...
9: λίγο αυτή την προσπάθεια, ναι, ναι, τώρα του Άρη. Πρώτη στιγμή με τον Μπουσαΐτ να σπάει την μπάλα στον Καρέ. Το αριστερό του Καρέ, η μπάλα εκτός εστίας, πάνω από την εστία του Μορέιρα. Πρώτη τελική προσπάθεια στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η προσπάθεια, η πρώτη τελική εκτός εστίας με τον Καρέ, το αριστερό του Καρέ. Δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα εκτός εστίας, πάνω από την εστία του Μορέιρα. Παίρνει μικρόφωνο.
4: Το έκανε απευθείας Γιώργο Καρέ. Γι' αυτό ίσως έτσι πήρε και η μπάλα τροχιά πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή βέβαια για τον Άρη. Ήθελα απλά, Γιώργο, να δώσουμε λίγο και τις εντεκάδες από το άλλο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι για τις θέσεις 5-8. Λεβαδιακός Όφι, με Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια ο Λεβαδιακός, Βίχο, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη, Τσοκάη, Σιμελίδη, Όσμπολτ, Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς. Αυτή είναι η εντεκάδα του Λεβαδιακού, του Νίκου Παπαδόπουλου. Και οι τέσσερις ομάδες στα 5-8 έχουν Έλληνες προπονητές. Μπράτσος εναντίον Γρηγορίου στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, Παπαδόπουλος εναντίον Κόντι στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Όφι. Ο Όφι θα παραταχθεί, μάλλον έχει ξεκινήσει και έχει παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο με τους Χριστογιώργο, Αθανασίου, Σεγγέλια, Κρίσμανιτς, Κοστούλα, Πούγκουρα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Νους και Σαλσίδο. Αυτή είναι η εντεκάδα του Όφι για τον Χρήστο Κόντι. Το 0-0 παραμένει στην Λιβαδιά, έτσι όπως και το Βόλος Άρης στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε ακόμη ότι αυτήν την ώρα στην Ελασσόνα ο Απόλλων Καλαμαριάς δίνει τη δική του μάχη στο ημίχρονο. Το μάτς είναι στο 0-0. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με αυτό το αποτέλεσμα, με την ισοπαλία δηλαδή ακόμη, παίρνει το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο μετά τον Πανθρακικό για την Super League 2. Για τον Απόλλωνα το μάτς στην Θεσσαλία, στην Ελασσόνα, είναι μάτς ανόδου. Θέλει έναν βαθμό ο Απόλλων για να ανέβει στην Super League 2 από τη γάμα εθνική κατηγορία, στα play-off έτσι της ανόδου, στο μάτς με την Ελασσόνα. Αύριο είναι το μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδιού με τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός όμως έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο. Σήμερα λοιπόν το κρίσιμο παιχνίδι για τον Απόλλωνα στο ημίχρονο 0-0 με τον ΠΟ Ελασσόνας. Επαναλαμβάνω, θέλει τουλάχιστον τον έναν βαθμό και έτσι παίρνει το εισιτήριο για την Super League 2 η ομάδα του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Έχουμε επίσης Match Day 1, Playoff GBL, Ολυμπιακός εναντίον Κολοσσού Ρόδου αυτήν την ώρα στο ΣΕΦ. Το πρώτο παιχνίδι δηλαδή μεταξύ των δύο ομάδων για τα play-off. 2-3 είναι μπροστά στο σκορ ο Κολοσσός. Αυτά όμως για την ώρα όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη πέρα από το μάτς του Βόλου. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο το Στράτζαλη, ο οποίος είναι στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 9 λεπτά αγώνα, με τη φάση του Γκαρέ να είναι αυτή η οποία έτσι είναι η καλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα ότι έχουμε ένα τραυματισμό από ό,τι βλέπω, Γιώργο, παίχτη του Βόλου, ε.
9: Ναι, παίχτης του Βόλου είναι πεσμένο στο έδαφος, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι σε πολύ λίγο, καθώς σηκώθηκε ο παίχτης του Βόλου.
5: Οπότε θα έχουμε συνέχεια με τον Χέρμαντσον να στείλει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής για να εκτελέσει το ελεύθερο. Και μου έδωσε καλή πάσα νωρίτερα με αυτά που ανέφερες για την κόντρα των Ελλήνων προπονητών. Έβλεπα νωρίτερα ότι Κώστας Μπράτσος και Μιχάλης Γρηγορίου έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν. Σε ακόμη 4 παιχνίδια δεν έχει κερδίσει σε κανένα από αυτά. Τα προηγούμενα δηλαδή παιχνίδια, ο Μπράτσος τον Γρηγορίου, 2 ήττες και 2 ισοπαλίες.
4: Αίτητος δηλαδή ο Γρηγορίου με Μπράτσο, έτσι.
5: Ναι, σε 4 παιχνίδια, ναι. Δεν
4: ναι, ναι, ναι, εντάξει.
5: Γρηγορίου, ενώ ο Κώστας Μπράτσος απέναντι στον Άρη σε 10 παιχνίδια έχει 6 ήττες, 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Στα παιχνίδια του με αντίπαλο τον Άρη, ακόμη ένας τραυματισμός. Σε 10 παιχνίδια έχει 6 ήττες, 3 νίκες και 1 ισοπαλία.

0: του Άρη σε σχέση με ό,τι βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ένας Άρης ο οποίος φτάνει με αποτελεσματικότητα και με περισσότερη ευκολία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Σκοράρι, είναι δεικτική και αριθμή, δηλαδή το έλεγα και το μεσημέρι. Ο Άρης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πέτυχε 20 γκολ και στην σειρά αγώνων στα play-off μέχρι τώρα έχει πετύχει 9 τέρματα. Έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς συνάιτητος σε 4 παιχνίδια, την ισοπαλία δηλαδή απέναντι στον Λεβαδιακό και τις 3 νίκες με τον Βόλο στο Κλεάνδρης Βικελίδης, με τον Όφη στο Παγκρίτιο και την προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη στο Κλεάνδρης Βικελίδης, οι 3 ήττες. Από την άλλη βλέπεις μια αντίθετη πορεία από τον Βόλο, ο οποίος στα play-off σε αυτό το 5-8 έχει μόλις μια ισοπαλία, ένα βαθμό δηλαδή έχει πάρει, και έχει 3 σερί ήττες απέναντι σε έναν Άρη που έχει 3 σερί νίκες. 5 γκολ πέτυχε ο Βόλος μέχρι στιγμής στα play-off και έχει δεχτεί 12.
1: Δέχεται εύκολα γκολ, δηλαδή μέσω όρο Γιώργο 3 γκολ έχει
0: δεχτεί. Μόνο από το Λεβαδιακό δέχτηκε 8 στα 2 παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή το 0-3 εδώ στο Πανθεσσαλικό την προηγούμενη αγωνιστική και τα 5 στη Λιβαδιά. Είναι εντελώς αντίθετες οι πορείες των δύο ομάδων.
1: Βέβαια από την άλλη, Γιώργο, μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία και το γεγονός ότι και οι 4 ομάδες αγωνίζονται σε αυτή τη διαδικασία των play-off δίχως να έχουν
0: ξέρεις,
1: ναι, σωστό. Χωρίς άγχος, πίεση, χωρίς στόχο. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο για τους ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, άμα δεν έχουν να δείξουν και κάτι.
0: Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, είναι όφι. Δηλαδή στα παιχνίδια με τον Άρη φάνηκε ότι έχουν μείνει ακόμη στην κατάκτηση του κυπέλου.
1: Ναι, ειδικά Γιώργο, τώρα ο Όφι, ο οποίος έκανε χρονιά τέλος πάντων και είχε στόχο 40ετίας τώρα, έτσι μιλάμε τώρα. Ναι. Πήρε κύπελο τώρα μετά.
0: Αλλά ιστορική, από... ιστορική στιγμή και θα παίξει και στην Ευρώπη και θα παίξει.
1: Φυσικά. Και ο Μίλους Conference στην τελική.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα καταφέρει στο Europa. Ναι.
0: Αν αποτύχει στα play-off του Europa, πάει κατευθείαν ο Μίλους. Η conference.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή και τα έσοδα τα εξασφάλισε για τον budget της επόμενης σεζόν και μια ιστορική στιγμή για τους κριτικούς με την κατάκτηση.
1: Σου λέει τώρα τι να παίξουμε εντάξει. Τώρα. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πιστώσουμε στους παίκτες του Άρη και στον προπονητή κυρίως ότι κατάφερε μέσα σε αυτή τη σειρά των αγώνων, παρά την αρνητική εξέλιξη με την Ευρώπη, κατάφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτή τη σειρά των αγώνων να κρατήσει συγκεντρωμένο το γκρουπ. Βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος τουλάχιστον παρουσιάζει μια σοβαρότητα μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό, γιατί έχει φτιάξει και την εικόνα του. Βασικά παίζει και πλήρης, έτσι, δεν έχει και προβλήματα.
0: Ναι,
1: πλέον
0: ναι,
1: όλοι είναι διαθέσιμοι, είναι και αυτό.
0: Το συζητούσαμε ότι είναι ευτυχής η συγκυρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου που έχει όλο το ρόστερ του διαθέσιμο. Αν κρίνουμε από τους προηγούμενους μήνες, όπου ο Χιμένεθ είχε να διαχειριστεί 11 και 12 απουσίες. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά και μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Γιώργο, εγώ δεν ξέρω αν θυμάσαι
0: καλά. Μια προσπάθεια του Βόλου μέσα στην περιοχή από εκτέλεση κόρνερ. Στην εξέλιξη, ο Άρης κερδίζει ένα φάουλ μέσα στην περιοχή του. Οπότε, κατοχή για τους κυτρινόμαυρους και κίτρινη κάρτα έχουμε σε παίκτη του Βόλου. Πρέπει να είναι ο Χέρμανσον, αν πρόλαβα να δω καλά, ο παίκτης που βλέπει την κίτρινη κάρτα. Γκολ πετυχαίνει Όφη, Δημήτρη, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, έχει πετύχει γκολ ο Όφη. 0-1 προηγείται στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό, έτσι, για τους φίλους που ασχολούνται με το στοίχημα. Νομίζω, Γιώργο, στον Ουρτάδο πρέπει να είναι κανονικά η κάρτα, γιατί και το χτύπημα
0: Ουρτάδο,
1: που κάνει.
0: Ναι, δικό μου λάθος. Okay, ναι.
1: Το χτύπημα που κάνει είναι καλό χτύπημα. Δεν είδα σε ποιον το κάνει, στον Καρέ.
0: Στον Καρέ.
1: Ναι. Είναι καλό χτύπημα, φίλε, είναι κάρτα, ναι. Καλά κάνει ο Σιδηρόπουλος και την δίνει. Είναι κάρτα, ήταν δυνατό το χτύπημα του Ουρτάδο και σωστά έτσι δίνει την κάρτα στον επιθετικό του Βόλου. 0-1, όπως είπε Γιώργο, ο Όφη στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με γκολ του Ανδρούτσου. Ο Όφη προηγείται στην Λιβαδιά του Λεβαδιακού. 0-1. Θυμίζω 0-0 ο Απόλλων. Επίσης ήθελα να σου πω κάτι, Γιώργο. Ο Άρης, δεν ξέρω αν θυμάσαι καλά, το είχαμε πει, διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές φέτος στο ρόστερ, αλλά πιστεύω ότι...
0: Να δούμε την προσπάθεια του
1: Λάβρου να
0: με τον Βόλο τώρα στην επίθεση από τα δεξιά. Η σέντρα, το γύρισμα παραλίγο, αυτό γκολ ήταν εκεί ο Αθανασιάδης όμως. Ο Αθανασιάδης βγάζει και κρατάει το 0, παραλίγο να είχαμε το αυτό γκολ από την κόντρα της μπάλας στο γύρισμα. Από τα δεξιά ο Αθανασιάδης σε ετοιμότητα και πάλι σε ακόμη ένα παιχνίδι, σε ακόμη μια φάση που χρειάζεται.

0: Δηλώνει παρόν ο Αθανασιάδης. Το γύρισμα, η κόντρα πάνω στο Μεντίλ, από ό,τι βλέπω, άλλαξε τροχιά η πορεία της μπάλας. Πήρε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, προς την εστία του Αθανασιάδη. Σε ετοιμότητα όμως ο Έλληνας θερματοφύλακας κρατάει το 0.
1: Έχει βάλει γκολάρα ο Ανδρούτσος, Γιώργο, έτσι.
2: Σε έχω φτιάξει.
1: Ναι. Ναι. Έχει βάλει το κινητό εδώ και μου λέει σε έχω φτιάξει.
2: Ναι, έχουμε, ναι. Έχουμε το...
1: Έχει βάλει ωραίο γκολ.
0: Α, καλά, ο Κώστας, γιατί.
2: Ήμουν απ' έξω, έκανα διάφορα. Ωραίο.
0: Όχι, άλλο. Τι εννοεί
1: διάφορα.
0: Λέω τώρα.
1: Τι εννοεί διάφορα.
2: Φοβερό σουτ, φοβερό.
1: Ναι,
0: ήθελα να πω και αυτό που.
1: Ποιο.
0: Ναι. Όχι, να κάνουμε λίγο έτσι και. Να αλαφρύνουμε την κουβέντα. Ναι.
1: Όχι, έχει έστειλα, ο Άρης έχει.
2: Ναι, μου έστειλε φωτογραφίες.
0: Νωρίτερα, φωτογραφίες από δεκάδες
2: καθίσματα στην κερκίδα που καθόταν ο παλιού του Πάουξ στο Βόλο.
0: Λογικά δεν τα έχουν προπληρώσει. Ναι. Λογικά δεν τα έχουν προπληρώσει.
1: Έχει κληθεί σε απολογία από τη ΔΕΑΒΟ, πάω και αυτό.
0: Άλλο λέω. Άλλο θέλω
2: λέγεται
0: να πω.
2: Λέγεται
0: στάση
2: του Μπέου.
0: Αν δεν τα έχουν προπληρώσει ή δεν τα πληρώσουν, λογικά δεν έχουν εισιτήρια με βάση τη στάση του Αχιλέα Μπέου προς τους φίλους του.
2: Τελειώσαν τώρα τα. Τελειώσαν τα μαζί.
0: Ακόμη στέκεται. Τι τέλειω, του χρόνου, κάτσε να
2: δούμε. Α, του χρόνου. Μέχρι του χρόνου θα έχουν αποκατασταθεί και θα ηρεμήσει ο πρόεδρος.
0: Ναι, ποιος θα τα πληρώσει όμως. Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος αυτό, γι' αυτό δεν δίνει εισιτήρια. Όποτε βγάζει ανακοίνωση, αυτό λέει. Δεν έχει πληρώσει τα σπασμένα καθίσματα ο Θόδωρος Καρυπίδης.
2: Εντάξει, αν προκύψει διαφωνία, θα δούμε. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν προκύψει διαφωνία. Το αναφέρω.
1: Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι το κάνει.
0: Για Αχιλλέα Μπέου που δεν δίνει εισιτήρια στον Άρη.
1: Για Θόδωρο Καρυπίδη το κάνει. Δεν το κάνει για τον Άρη.
0: Ε, ναι, εντάξει, αλλά στις ανακοινώσεις άλλα λέει. Εμείς πάμε με βάση τις ανακοινώσεις.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι.
2: Αν προκύψουν ίδια δεδομένα, δηλαδή παραπονηθεί ο Μπέος κλπ., εκεί μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει
0: βεβαίως,
2: κάτι.
0: Βεβαίως, απλά το
2: προφανώς υπήρχε πρωτόκολλο, υπήρχαν όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Τα λέμε από τώρα γι' αυτό.
1: Και εγώ νόμιζα τις έστειλε άλλες φωτογραφίες.
0: Όχι.
2: Έκανε φωτορεπορτάζ, μου έστελνε.
1: Έκανε.
2: Έκανε, ναι.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο, εγώ πάντως βλέπω ότι ο Άρης έχει καλούς παίκτες. Έχει καλή ομάδα, απλά δεν είχε το timing το καλό γιατί δεν είχε όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
2: Ξέρεις τι εικόνα βγάζει ο Άρης? Ότι αν άρχιζε τώρα το πρωτάθλημα,
1: ναι,
2: θα πήγαινε φουλ για πέμπτος.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Αλλά. Κοίταξε, και τώρα μπορεί να βγει πέμπτος, αλλά το θέμα είναι.
2: Εννοώ.
1: Να βγει Ευρώπη, να έχει ένα καλό στόχο.
2: Εντάξει, καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Κοίταξε, είναι πολλά. Δηλαδή, το γεγονός ότι η ομάδα ξεκίνησε και πάλι νωρίς τις υποχρεώσεις της, κάτι που θα το βρουν και άλλες ομάδες φέτος, φυσικά, έτσι, εν ώψη της επόμενης σεζόν που θα ξεκινήσουν νωρίς.
1: Γιώργο, δεν είναι δικαιολογία αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Άσε με να ολοκληρώσω. Έκανε τις μεταγραφές που έκανε. Δεν είχε ολοκληρώσει από νωρίς το ρόστερ του.
1: Ναι.
0: Πήρε κάποιους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι για μένα δεν ανταποκρίθηκαν. Με βάση δηλαδή τις μεταγραφές, με βάση τα βιογραφικά, με βάση τις προσδοκίες, οι περισσότεροι δεν ανταποκρίθηκαν.
1: Ονόματα.
0: Έκανε πάλι το, θα πούμε και ονόματα. Έκανε το ίδιο λάθος ο Θόδωρος Καρυπίδης. Για άλλη μία χρονιά κράτησε προπονητή που τον έδιωξε τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Mm-hmm.
0: Πήγε σε μία επιλογή που φάνηκε εκ του αποτέλεσματος ότι είναι λαθασμένη, γιατί δεν μπόρεσε μάλλον να διαχειριστεί ο Μανώλο Χιμένεθ τις καταστάσεις, ή δεν τέριαξε το ρόστερ, ή δεν ξέρω, δεν έδωσε το κίνητρο στους παίκτες, δεν μπόρεσε να βρει να ταιριάξει με το υπόλοιπο σύνολο. Δεν το ξέρω. Πάντως τα αποτελέσματα αυτό λένε και η χρονιά κύλησε εντελώς λαθασμένα. Από τα λάθη που ξεκίνησαν και πάλι από το καλοκαίρι συνεχίστηκε μια προβληματική σεζόν.
2: Άρα
0: και
2: Γιώργο, για να πάμε λίγο τώρα στο εδώ και πέρα.
0: Έγιναν 22 μεταγραφές. Όταν κάνεις κάθε καλοκαίρι 22 μεταγραφές και ξεκινάς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στις 22 και 23 Ιουλίου, δεν μπορείς ούτε να χτίσεις ομάδα, ούτε από την αρχή να μπεις και να θέσεις.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό πες το και στον Ταβέλη, έτσι να ξέρεις. 21 μεταγραφές έκανε και πέφτει η Λάρισα.
0: Και ξέρεις
2: θέμα είναι την ποιότητα στις μεταγραφές.
1: Εδώ
2: και ήθελα να καταλήξω για τον Άρη. Ο Άρης δείχνει ότι έχει καλό υλικό.
1: Έχει καλό υλικό, ρε Κώστα.
2: Αυτό. Δείχνει ότι έχει καλό υλικό.
1: Καλούς παίκτες.
2: Έχει στρώσει έναν κορμό. Τώρα είναι πολύ κομβικές οι αποφάσεις που θα πάρει.
0: Θα κρατήσει το
1: κορμό.
2: Εδώ είναι τώρα. Είναι κομβικές οι αποφάσεις. Ακόμη και για το θέμα του προπονητή. Κομβικό είναι. Αν ας πούμε ο Άρης είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλή κίνηση να κρατήσει 100% τον Γρηγορίου. Δεν ήταν για αλλαγές. Τώρα όμως δεν ξέρω αν έχει κάτι μεγαλύτερο, ποιο θα πάρει, αν θα είναι της ίδιας φιλοσοφίας ως συνέχεια. Είναι σημαντικές οι αποφάσεις. Έτσι, είναι σε κομβικό σημείο γιατί φαίνεται ότι κάτι έχει. Υπάρχει μια μαγιά, δεν είναι τελείως. Το ρόστερ δεν είναι κακό αυτή τη στιγμή. Έχει να χτίσει πάνω.
0: Σε πρώτο πλάνο είναι το θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα του Άρη, εφόσον ολοκληρωθεί την Κυριακή το πρωτάθλημα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που
0: γίνονται συζητήσεις.
1: Κεφάλαιο.
0: Ο Γρηγορίου έχει κερδίσει πόντους με την εικόνα που δείχνει η ομάδα στη σειρά των αγώνων στα play-off, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη, ο προπονητής της επόμενης σεζόν, αλλά έχει κερδίσει πόντους και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ναι. Επίσης, ο Παπαδόπουλος, που κάποιοι αναφέρουν ότι έχει κλείσει, ότι να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Άρη με τον Μπουσαίτη να γυρίζει, θα βγει η μπάλα από την άμυνα του Βόλου. Όχι, καλά το σουτ που γίνεται από τον Χόγκλα, δοκάρι και γκολ. Δοκάρι και γκολ με τον Χόγκλα.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ο Χόγκλα το γκολ.
2: Πολύ ωραίο. Και πήρε και φαλτσάκι η μπάλα.
0: Ναι, έδωσε και ένα φαλτσάκι. 0-1 ο Άρης με τον Χόγκλα να σκοράρει, το δεξί του Χόγκλα στο δοκάρι πρώτα η μπάλα και στην εστία του Μορέιρα. 0-1 ο Άρης στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Πανθεσσαλικό με τον Χόγκλα.
1: Άρα έχουμε Βόλος Άρης 0-1, Λεβαδιακός Όφη 0-1. Γκολ λοιπόν για τους φιλοξενούμενους και στα δύο παιχνίδια.
0: Η προσπάθεια του Μπουσαΐντ από τα δεξιά τσίπησε την μπάλα, δεν μπορούσαν να βγάλουν καλά την μπάλα από την άμυνα οι γηπεδούχοι. Ο Χόγκλα, πολύ ωραίο σούτ με το δεξί, έδωσε και ένα φάλτσο στην μπάλα, η οποία βρήκε πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Μορέιρα και κατέληξε στην εστία του 0-1 ο Άρης.
2: Ωραίο φαλτσάκι.
0: Λεπτό.
2: Το Χόγκλα έχει καλά στοιχεία, Γιώργο.
1: Φίλε, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ο Χόγκλα είναι δανεικός, Γιώργο.
0: Ο Χόγκλα. Δανεικός, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Τον κρατάς άνετα την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι μπορείς να τον κρατήσεις άνετα.
2: Έχει καλά στοιχεία. Σαν αμυντικός χαφ και ξέρει να σουτάρει κιόλα. Και άλλο γκολ δεν έχει βάλει.
1: Ναι.
2: Νομίζω έχει δύο ή τρία.
0: Έχει βάλει γκολ. Ναι. Έχει βάλει κι άλλο γκολ ο Χόγκλα. Ναι, το συμβόλαιο του Λίγη, ναι, είναι δανεικός τώρα τον Ιανουάριο. Θα γίνουν συζητήσεις. Είναι παίκτης του Ρέγες, δηλαδή με την υπογραφή Ρέγες, γιατί από το καλοκαίρι ο Άρης τον ήθελε, δεν μπόρεσε να τον πάρει. Το έκανε τον Ιανουάριο, τον απέκτησε ο Άρης από την Γρανάδα. Έλεγα για να κλείσουμε και το κεφάλαιο του προπονητή, που όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το πρώτο στην ατζέντα των Κιτρινών Μαυρών για τη νέα σεζόν. Γίνονται συζητήσεις και με Έλληνες και με ξένους προπονητές. Ναι, υπάρχει και στο κάδρο Παπαδόπουλος, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο προπονητής που θα καθίσει σίγουρα στον πάγκο του Άρη την επόμενη σεζόν. Και επαναλαμβάνω, και ο Γρηγορίου παραμένει στο κάδρο. Αλλά η επιλογή που θα γίνει, όποια είναι η επιλογή, θα πρέπει να είναι σωστή και να στηριχθεί. Δεν γίνεται για άλλη μια χρονιά. Να δούμε τον Καντεβέρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ευκαιρία για τον Άρη με τον Καντεβέρε στο 23 σε κενή εστία. Δεν βρήκε δίκτυα, βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Καντεβέρε επίσης ένας ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους στο τελευταίο διάστημα και έχει κερδίσει και τη θέση του Μωρών, έτσι.
2: Νομίζω είναι η πιο πετυχημένη κίνηση του Γρηγορίου αυτή.
1: Γιατί να βάλει Καντεβέρε αντί Μωρών.
2: Να επιμείνει στο Καντεβέρε, ναι. Είναι η πιο πετυχημένη. Τώρα αυτό το γκολ δεν χάνεται, βέβαια.
1: Εντάξει, ήταν και πλάγια, ρε Κώστα. Κώστα,
2: κακή
1: πλάγια.
2: Κακή έξοδος, βέβαια. Ποιος παίζει τερμοφύλακα, δεν είναι ο Σεμπάνης, άλλος είναι.
0: Όχι, είναι ο Μορέιρα.
2: Μορέιρα, ναι. Γιώργο, θα βάλει πολλά γκολ. Συγγνώμη που το λέω. Το θυμάμαι στο μάτσο με το Λεβαδιακό.
0: Λεβαδιακό. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι αγωνίστηκε στα δύο.
1: Έχουμε διακοπή.
0: Έχει δύο συμμετοχές όλες και όλες με την φανέλα του Βόλου στα δύο παιχνίδια με το Λεβαδιακό που δέχτηκε 8 γκολ.
2: Κακός, εμένα μου μοιάζει πολύ κακός σε σχέση με το Σιαμπάνι, είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, έχουμε διακοπή, ένα cooling break.
2: Λοιπόν, γιατί δώσ' μας τώρα ευκαιρία, είναι ευκαιρία να πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ESN Go της Endersoft Own είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ESN Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο υπηρεσία παρόχου. Μπες στο esngo.gr και μάθε περισσότερα.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Κολοσσός 33-15, στους 18 πόντους η διαφορά.
2: Και τελικά θα μπει σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Όχι, εγώ πιστεύω τρολάρι.
2: Τρολάρι με τον δικηγόρο. Γίνεται χαμός, ρε.
1: Δεν νομίζω να μπει. Αυτό θα τον αφήσουν να μπει, ρε Κώστα. Ναι. Πώς θα μπει, θα κάνει φασαρία.
2: Δεν ξέρω.
1: Και ούτως ή άλλως αυτό που είπες εσύ, η φασαρία έδειξε ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον ευνοεί, φίλε.
2: Είδες ότι ο Τιαταμάν πήγε να χαμηλώσει τον.
1: Τους χαμήλωσε, όχι πήγε, τους χαμήλωσε.
2: Τώρα...
1: Διαιτητές αυτά, καλή Ευρωλίγκα, τους χαμήλωσε τους τόνους. Ναι. Γιατί το 0-2 το έγινε 2-2. Λοιπόν, τέλος πάντων, 33-15, 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Έχει βάλει 33 πρώτους Ολυμπιακούς στην πρώτη περίοδο. 0-1 Όφη τον Λεβαδιακό, 0-1 ο Άρης τον Βόλο. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Άρχισε ξανά στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, στο 26. Είμαστε 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Γιώργο Στρατζάλη, προηγεί του Άρη.
0: Με ευκαιρία που είχε πριν το 0-1 του Άρη ο Βόλος, η κόντρα δηλαδή στον Μεντίλ, μπάλα κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, την απομάκρυνε εντυπωσιακά και σωτήρια ο Θανασιάδης. Έκανε το 0-1 στο 21 με Χόγκλα, ένα ορόμορφο γκολ από τον Αφρικανό χαφ. Προηγήθηκε ο Άρης και νωρίτερα έχασε και την ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Από δύσκολη γωνία προσπάθησε να εκτελέσει ο Καντεβέρε από πλάγια αριστερά, σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Παραμένει το 0-1-26 λεπτό της αναμέτρησης. Για να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ο Άρης δεν πρέπει και φέτος, από τη στιγμή που έχει και το χρόνο, να κάνει μία τρύπα στο νερό σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Και στο θέμα προπονητή, να στηρίξει την επιλογή του, όποια και αν είναι αυτή, ο Θόδωρος Καρυπίδης, η διοίκηση του Άρη. Και από εκεί πέρα να δει το πώς θα διαμορφώσει το ρόστερ, κρατώντας φυσικά και έναν βασικό κορμό, κάτι που δεν, κάνει τα που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Είδαμε ένα πλάνο 19... προηγουμένως, είδαμε ένα πλάνο που έπεσε, που κέρδισε ένα φάουλο Γιαννιώτας. Νομίζω και αυτός αδικήθηκε.
1: Φυσικά.
2: Θα μπορούσε να παίξει παραπάνω ο Γιαννιώτας. Δηλαδή, τελευταία μάτσα είναι από τους πολύ καλούς του Άρη.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Είναι από τους πολύ καλούς και με τον Μιχάλη Γρηγορίου άρχισε να παίρνει ξανά.
2: Και είναι και αυτό που λέμε, ο Έλληνας που νιώθει από Άρη. Δηλαδή, αν βάλεις κάποιον και πεις ποιος, ας πούμε, νιώθει το βάρος της φανέλας του Άρη, ο Γιαννιώτας το βάζεις πρώτο στη λίστα, νομίζω.
0: Καλά, ο Γιαννιώτας όποτε και να μπει, είτε μπει για ένα λεπτό, είτε για, μπει για 90 λεπτά, δίνει το ίδιο πάθος, έχει και την ίδια ενέργεια στο γήπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγη το συμβόλαιο του Γιαννιώτα το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι θα είναι από αυτά, από τα ελάχιστα, ίσως και το μοναδικό που θα γίνει επέκταση. 19 ενεργά συμβόλαια ούτως ή άλλως έχει ο Άρης για την επόμενη σεζόν. Βέβαια, κάποιοι θα λυθούν να λύσουν τα συμβόλαια. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει βέβαια από την Κυριακή και μετά. Αλλά δικήθηκε πάρα πολύ ο Γιαννιώτας, ειδικά από τον Μανώλο Χιμένες.
2: Ναι,
0: αυτή
2: ναι.
0: είναι η πραγματικότητα. Το ξέρει και ο ίδιος, γιατί πολλές φορές υπήρχε μια κόντρα εισαγωγικά έτσι των δύο, του Χιμένεθ με τον Γιαννιώτα, και αδικήθηκε πάρα πολύ στο διάστημα που ήταν ο Χιμένεθ στον Άρη ο Γιάννης Γιαννιώτα, σε σημείο που είχε ακουστεί κιόλας ότι ο Χιμένεθ είχε αναφέρει ότι αν έχω 9 εξτρέμ εσύ θα είσαι ο δέκατος, κάπως έτσι δηλαδή, ότι δεν τον έβλεπε. Εντάξει, αδικήθηκε, αλλά δικαιώθηκε ο Γιαννιώτας με την είσοδο, με την εμφάνιση, με την παρουσία του Γρηγορίου, τις ευκαιρίες που πήρε, νομίζω ότι σε αξιοποίησε και βγάζει αυτό το κίνητρο, αυτή τη δίψα την οποία έχει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Ξανά στο παιχνίδι μας, 21ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Πανθεσσαλικό, με το Ράσιτς να αφήνει την μπάλα στο Ρόζ, ο Ρόζ για τον Καρέ, ο οποίος σήμερα παίρνει τη θέση του Πέρεθ στο 10, σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Καντεβέρε. Πίσω από την μπάλα ο Βόλος, με τον Σούντμπερκ, νέο πρόσωπο και αυτό στην 11η θέση του τραυματία Φαμπιάνο. Η λογική λέει ότι δεν θα δούμε τον Φαμπιάνο ούτε στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Έχει ένα πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά το Χόγκλα που λέγαμε νωρίτερα, είναι ένα παίκτη πολύ καλό, αλλά έχει ένα πρόβλημα με το γόνατο, το οποίο θα προσπαθήσει ο Άρης να διαχειριστεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με τη λήξη τη σεζόν. Είτε να πάει σε μια διαχείριση που πρέπει να κάνει ο Χόγκλα για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα στο γόνατο, είτε αν χρειαστεί να κάνει και κάποια επέμβαση.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Βασικό κορμό και το Ράσιτς και τον το Χόγκλα και τον Καντεβέρε είναι από τους παίκτες που άρεσε.
1: Και τον Καρέ, αν μπορείς, Γιώργο, και τον Καρέ.
0: Να θυμίσω ότι ο δανεισμός του Καρέ έχει σχήμα μέχρι το Δεκέμβριο. Από την
2: μάλιστα.
1: Άρα τον κρατάς μέχρι το Δεκέμβριο.
2: Ναι, μα μπορεί να το πάει έστω μέχρι καλοκαίρι να τον έχει σίγουρα μια σεζόν.
1: Ναι,
0: θα γίνει προσπάθεια του Άρη από το καλοκαίρι να αποκτήσει. Μήπως και μπορέσει, καταφέρει να αποκτήσει τα δικαιώματά του.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, Πόελασσόνας Απόλλων Καλαμαριάς στο 71, είναι στο 0-0. Επαναλαμβάνω ότι με αυτό το αποτέλεσμα, με το 0-0, με την ισοπαλία, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι στη Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Κερδίζει άνοδο με την ισοπαλία. Εθνικός Πύργος 2-0. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, αυτή την ώρα που μιλάμε, στα πλέον φανόδου στη Γαμεθνική.
2: Νομίζω με χ ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης σήμερα, τελειώνει.
1: Ναι.
2: Νομίζω με χ.
1: Δεν ξέρω, για Άρη Πετρούπολης ξέρω μόνο για Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν το έχω δει, θα το τσεκάρουμε.
2: Καθαρίσει.
1: Θα το τσεκάρουμε. Το 0-1 παραμένει και στο μάτι του Λεβαδιακού με τον Όφη, 39-20, 41-20 τον Ολυμπιακός. Έχουμε μπει στο δεύτερο δεκάλεπτο, είναι το πρώτο μάτς της σειράς, έτσι, στα play-off της GBL.
0: Δοκάρι για, τον Άρη, δοκάρι για τον Άρη με τον Καντεβέρε που πήγε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ, πήγε να κρεμάσει τον Μορέιρα, τον είδε εκτός εστίας, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Στην προηγούμενη ευκαιρία του Καντεβέρε η μπάλα από γωνία, από δύσκολη γωνία βρήκε στην εξωτερική πλευρά το δικτύο, τώρα στο δοκάρι και πάλι από πλάγια θέση, αλλά ήταν πάρα πολύ έξυπνη η εκτέλεση του Καντεβέρε.
2: Γιώργο,
0: είδε τον Μορέιρα εκτός.
2: Διδάσκει εξόδους ο Μορέιρα.
1: Ο Μορέιρα πάει να βγει, σταματάει.
2: Πώς την έχει πατήσει ο Μπέος τώρα εδώ πέρα. Πραγματικά, δηλαδή αν έχει ένα ο Μπέος χαρακτηριστικό καλό, είναι ότι επιλέγει παίκτες. Εδώ τώρα την πάτησε.
0: Εντάξει, δίνει χρόνο. Ναι,
2: εντάξει. Είναι για πολλά γκολ.
0: Σαν μεταγραφή, λες.
2: Το μάτς είναι για πολλά γκολ. Δηλαδή, όπως βγαίνει ο Άρης μπροστά και με τις εξόδους που κάνει ο Μορέιρα.
1: Έχει χάσει ήδη ένα Ογκαρέ και δύο Καντεβέρε, Γιώργο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει βάλει τον γκολ ο Άρης, είναι καλύτερος σαν εικόνα ομάδας.
0: Είναι πολύ καλύτερος ο Άρης και τον έλεγχο ακόμη ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Να δούμε ξανά στην επίδεση με τον Γιαννιώτα από τα δεξιά. Γιαννιώτας από τη δεξιά πλευρά πάτησε περιοχή. Γύρισε ο Χέρμανσον, απομακρύνει πιο μακριά τώρα η μπάλα από τους παίκτες του Όφη, από του Βόλου, συγγνώμη, με το Χόγκλα να μαζεύει στη μεσαία γραμμή. Ανέκτησε κατοχή ο Άρης, φεύγει μπάλα και πάλι από την άμυνα του Βόλου. Το πλάγιο για τον Άρη ξανά. Κατοχή για τους κεντρινόμαυρους. Ο Τεχέρος στη μεσαία γραμμή το πλάγιο. Εκτελέστηκε ο Σούντμπερκ στον άξονα τώρα για τον Ράσιτς. Ο Ράσιτς για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ ανοίγει. Ο Μεντίλ θα πάρει μπάλα στα αριστερά. Μεντίλ κρατάει πίσω στον Ρόουζι μπάλα. 33ο λεπτό στο Παθεσσαλικό Βόλος Άρης, 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα στο 21. Και βλέπεις νωρίτερα την ευκολία με την οποία ο Γιαννιώτας βγήκε από τα δεξιά, πάτησε περιοχή. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα, το πώς έχει αλλάξει ο Άρης και το πόσο πιο αποδοτικός και δημιουργικός είναι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου σε σχέση με αυτά που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Όταν ο Άρης με Χιμένεθ θα έκανε ευκαιρίες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι σοβαρά τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Το μάτς είναι και κλεισμένο.
2: Όχι, ελάχιστοι βολιώτες. Αυτοί που έχουν τα διαρκείες,
1: δεν είναι. Τώρα δεν είναι εικόνα αυτή τώρα.
0: Αυτή, καλά, προφανώς και δεν είναι εικόνα.
2: Πρέπει να έχει, Γιώργο, λογικά.
0: Και μου θυμίζει ότι λες και είμαι στον κοροναϊό και είναι κλειστά τα γήπεδα.
2: Λογικά πρέπει να έχει κάτω από εσάς, εκεί στα επίσημα.
1: 500 άτομα.
0: Δεν έχω εικόνα γι' αυτό.
2: Ναι, που δεν τους βλέπεις, δεν μας έχουν δείξει η κάμερα.
1: Πώς λογικά
2: είναι οι οικογένειες των παικτών, παιδιά, γυναίκες, αυτοί είναι. Και καμιά
0: δεκαπίλη
2: του Μπέου μπορεί να είναι και μαζί, γιατί σίγουρα εκεί πήγαν όλοι μαζί. Μετά στο γήπεδο αυτό είναι.
1: Εμείς πάντως αυτό που βλέπουμε από την τηλεόραση.
0: Είναι κρίμα.
2: Εντάξει, είναι κρίμα. Ναι. Δηλαδή, ποιον τιμωρεί. Εγώ σου λέω το εξής τώρα. Λέει ότι έχει πρόβλημα. Ας πούμε ότι έχει λάθος η Πάη Άρης. Έτσι. Έχει λάθος η Πάη Άρης. Ας κάνουμε υπόθεση. Ποιον τιμωρεί τώρα, τιμωρεί τον Καρυπίδη, τον κόσμο τιμωρεί.
0: Τον εαυτό.
2: Και τον εαυτό που δεν παίρνει για κάποια έσοδα.
0: Και τον εαυτό του.
2: Δεν το κοσμάκι τη σου φταίει, α πούμε, που θα έρθει από Θεσσαλονίκη και πάει μια εκδρομή να δει ένα μάτς. Αυτή που θα μπορούσε να πάει γιατί είναι και εργάσιμη.
1: Εντάξει, είναι και διάφορο το μάτς βέβαια σήμερα. Αλλά
2: θα πηγαίναν. Μπορεί να
0: μην είχε κόσμο.
2: Για κάποιο λόγο να μην είχε δουλειά να παίρνει το παιδί του να πήγαινε. Τώρα τελειώνει και τα σχολεία αύριο.
1: Ναι.
2: Τι σε χαλάει, ρε Μπέο, δηλαδή τόσο πολύ, α πούμε. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο ο Άρης να φωνάζει. Είναι, δηλαδή, παρά είναι. Εγώ σου λέω ότι έχει δίκιο. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Ας πούμε ότι έχει δίκιο. Παρά είναι. Περάσαν τόσα χρόνια τώρα. Φτάνει.
1: Ναι.
2: Φτάνει, δεν είναι.
1: Έχει κολλήσει με αυτό.
2: Ναι, είναι κόλλημα μεγάλο. Άσε να πάει ο Κουσμάκης να δει. Μπορεί να έχει δύο παρέες, πέντε οικογένειες Αριανών θέλουν να πάνε. Τι χαλάει, ρε. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Λοιπόν, στο 35 είμαστε, έτσι.
0: Και πάλι ο Άρης στην επίθεση, δεν βγαίνει μπάλα καλά από την άμυνα του Βόλο. Γιαννιώτας από τα δεξιά, ωραία ενέργεια, μία τρίπλα του Γιαννιώτα θα σπάσει στον Καρέ. Καρέ κλεισμένος, πολύ ωραία ενέργεια του Καρέ, ο Γιαννιώτας στο σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Έχει προηγηθεί offside. Ναι, έχει προηγηθεί offside. Πολύ ωραία και η προσπάθεια
2: έχω του κολλήσει με Μορέρα. Έτσι,
0: που άδειασε, που άδειασε δύο παίκτες.
1: Με τον κράζει, φίλε του Καϊμού.
2: Έχω κολλήσει με Μορέρα. Παρακολουθώ τις κινήσεις του. Δεν ξέρω που το πήρα. Κάτσε να δω λίγο το τέτοιο.
1: Γιώργο, εδώ πρέπει ο Γιαννιώτας, δεν έπρεπε να μπει με στη φάση. Έπρεπε να το κάνει ο Γκαρέ μόνος του. Ήταν ένα λάθος του Γιαννιώτα. Θα μπορούσε να αφήσει τον Γκαρέ γιατί πέρα από το γεγονός ότι ήταν offside. Ωραία ενέργεια από τον Καρέ πάντως. Έτσι και ο Γιαννιώτας ξεκινάει ωραία τη φάση.
0: Και του Γιαννιώτα και του Γιαννιώτα και του Καρέ.
1: Ναι, ήταν offside. Ναι, ήταν offside.
0: Ωραία τρίπλα.
1: Έπρεπε να τον αφήσει Γιώργο. Ήταν εκτεθειμένος πολύ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε από τον Μορέιρα να εκτελέσει. Για να έχουμε συνέχεια. Επαναφέρει ο Πορτογάλος, ο Σούντμπερκ την πρώτη κεφαλιά. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από τα δεξιά στη μεσαία γραμμή το πλάγιο Τεχέρι θα το εκτελέσει 36ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα στο 21. Ευκαιρίες με Καντεβέρε δοκάρι με τον επιθετικό του Άρη.
2: Γιώργο, δεν έχει κακή καριέρα ο Μορέρα. Καταρχάς είναι παίκτης ο οποίος σε μικρή ηλικία τον είχε πάρει από πορτογαλική ομάδα τη Ριμπεράο η Ατλέτικο Μαδρίτης. Προφανώς τον πήρε, ας πούμε,
1: κάτι θα είδαν
2: πιτσιρικά, έτσι για τα τμήματα υποδομής, ξέρω εγώ. Μετά πήγε Μουρέιρενσε, ξαναγύρισε, πήγε ο Νιάο Μαδέιρα, πήγαινε και ερχόταν και τον είχε η Ατλέτικο και τον έδωσε μεταγραφή στην Άστον Βίλα, μάλλον τον έδωσε δανεικό στην Άστον Βίλα, ξαναγύρισε Ατλέτικο. Στην Ατλέτικο ήταν μέχρι το 2019, από το 2014 μέχρι το 2019. Και πήγαινε συνεχώς σε πορτογαλικές ομάδες.
1: Δανεικός.
2: Πήγαινε, ερχόταν, πήγε και στον Βίλα, επαναλαμβάνω, και μετά τον πήρε η B-SAD, από εκεί πήγε στην Grasshoppers, από εκεί πήγε στην Allerhead και είχε μείνει χωρίς ομάδα πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα έμεινε εκτός, είναι βαρύς, ας πούμε. Ίσως είναι και το κορμί τέτοιο, γιατί φαίνεται ότι είναι ένας ροδοφύλακας με λίγο.
1: Πήγε Αγγλία, πήγε Ελβετία, πήγε Σαουδική Αραβία.
2: Τώρα δεν είσαι καλή κατάσταση.
1: Ισπανία.
0: Στα 30 του βέβαια έχει αλλάξει πολλές ομάδες, έτσι.
2: Όχι, πολλές ομάδες, αλλά σκέψου ότι δεν έπαιξε. Τώρα έχει 600.000 λέει χρηματιστηριακή αξία. Εντάξει, δεν είναι λίγο για παίκτη του Βόλου.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι γυρολόγου την έβαζε, έτσι.
2: Εντάξει, πήγε πολύ προφανώς ο Μπέος, επειδή είδε το βιογραφικό, σου λέει άστο να παίξει τελευταία μάτς, να τον δούμε λίγο, να τον τσεκάρουμε. Δεν ξέρω και το συμβόλαιο ποιο είναι, κάτσε να δω λίγο.
1: Ναι.
2: Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Άρα θέλω να τον τσεκάρει καλά τώρα. Έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Τον πήρε το Φεβρουάριο, ήρθε. Εκεί που...
1: Δεν το τσεκάρεις έτσι όμως, Κώστα, από ένα παιχνίδι.
0: Είναι τρεις συμμετοχές.
1: Τι να το τσεκάρεις, από τρεις συμμετοχές βγάζει συμπέρασμα.
2: Εντάξει. Γι' αυτό θα τον βάλει και ένα τέταρτο, θα παίξει τέσσερα μάτς. Είναι ένα δείγμα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι ένα δείγμα.
1: Μηδέν-δύο όφι.
2: Να μην το σταυρώνουμε.
1: 0-2 ο όφι με Σαλσίδο. Κάνει διπλό μέσα στη βιωτία.
2: Εντάξει, ο όφι κάπου τώρα έχει πληγωθεί μετά το κυπλό γιατί έχασε συνέχεια. Ναι.
0: Άρα άμα κερδίσει ο Άρης
2: είναι
0: και μείνει έτσι το, και μείνει έτσι, το παιχνίδι στην Λιβαδιά, mm-hmm, πάει πέμπτος και υποδέχεται το Λιβαδιακό ούτως ή άλλως, ναι, στην έδρα του την Κυριακή.
1: Για να κλειδώσει την πέμπτη θέση, για να πάρει, να κερδίσει τον μπόνους.
2: Λίγο πάρει αστείο τον γκολ τώρα, η λειτουργία της άμυνας του Λιβαδιακού.
1: Είναι, μόνος του κάνει κεφαλιά. Το μεταξύ πρέπει να είναι δύο οι παίκτες του οφικού.
2: Είναι και παίκτες μπροστά στον τερματοφύλακα. Χάθηκαν τα μαρκαρίσματα από τους παίκτες του Λιβαδιακού. Και εκεί βέβαια πάρα πολλά τα σενάρια, έτσι. Ειδικά ο Τσάπρας τώρα έχει φουντώσει πάλι η μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Τις τελευταίες μέρες έπαιξε πιο έντονα το σενάριο του Ολυμπιακού. Μια δική μου πληροφορία λέει ότι ασχολείται και ο ΠΑΟΚ πάλι με τον Τσάπρα. Θα δούμε όμως. Έτσι, θα δούμε τι θα γίνει. Και περιμένουμε το τσεκάρισμα από το VAR να δούμε αν μετρήσει τον γκολ. Νομίζω μετράει κανονικά. Πηγαίνει ο Σαλσέδο προς τη σέντρα. 0-2, δεν αλλάζει τίποτα. Έγινε η σέντρα. Ο Όφι προηγείται με Ανδρούτσο και Σαλσέδο μέσα στη Λιβαδιά.
1: 0 ο Άρης στο 40, δύο διπλά έχουμε μέχρι τώρα δηλαδή. Στο 40, ναι, 0-1 ο Άρης, 0-2 Όφι. Καλύτερος ο Άρης, Γιώργο.
0: Πολύ καλύτερος και είδα ένα στατιστικό νωρίτερα, Δημήτρη.
1: Δεν πρέπει να έχει φάσει ο Βόλος.
0: 205 πάσες έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης στο παιχνίδι και 89 ο Βόλος. ένα στατιστικό που δείχνει και τον έλεγχο του παιχνιδιού, έτσι, που έχει ο Άρης επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού.
1: Και δεν είναι μόνο ότι έχει τον έλεγχο, ο Γιώργο έχει κάνει φάσεις, έχει βάλει γκολ.
2: Σκέψου τώρα πόσο ενδιαφέρον θα είχαν αυτά τα μάτσα αν δεν είχε γίνει ο τελικός του κυπέλλου, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Με αφού έπαιζε. Βλέπαμε και άλλα παιχνίδια γενικότερα. Ναι, έτσι, ναι, και όφη θα ήταν διαφορετικό στα μάτς με τον Άρη και ο Λεβαδιακός και ο Βόλος ακόμη. Εντάξει, θα ήταν άλλα παιχνίδια.
1: Τεράστια παιδιά η διαφορά στο Ολυμπιακός Κολοσσός. 55-29 έχει πάει το μάτς. 26 πόντους είναι η διαφορά. 3 και 15 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 57 τώρα ο Ολυμπιακός έχει βάλει 57 πόντους σε 17 λεπτά.
2: Και μιας και αναφέρθηκε στο μπάσκετ, να πούμε ότι παίζει NBA στη συμπρωτεύουσα με την Novibet σίγουρα, γιατί φέρνει Θεσσαλονίκη το τρόπαιο Larry Bryan, το τρόπαιο του NBA 19 Μαΐου από τις 5 μέχρι τις 9 στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Νέα Παραλία. Το βλέπεις από κοντά, βγάζεις φωτογραφίες και νιώθεις πρωταθλητής. Το τρόπαιο Larry O'Brien.
1: 2-0 ο Εθνικός στον Πύργο, 1-1 η Ζάκυνθος με τον Άρη Πετρούπολης. Στο 83 ο Απόλλων κρατά το 0-0 και κρατά φυσικά τον έναν βαθμό που θέλει για την άνοδο στη Super League 2. Γιώργο, λόγο σε σένα.
0: Λοιπόν, ο Ράτσιτς, ο Άρης έχει μια ακόμη ευκαιρία να εκδηλώσει επίθεση με προϋποθέσεις με το Χόγκλα. Ο Χόγκλα κρατάει, θα αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κόμπα. Ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Γκαρέ θα πατήσει, θα γυρίσει. Έχουμε κόρνερ, όχι, συνεχίζει το παιχνίδι, δεν έχει βγει η μπάλα εκτός. Με τον Γκονζάλες, Γκονζάλες έκλεψε ο Γιαννιώτας ψηλά. Ο Τεχέρο, Τεχέρο θα κάνει ένα σου, το Μορίρα θα μπλοκάρει. Εύκολη ηλία για τον τερματοφύλακα, για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Βόλου. Μπλόκαρε αυτό το συρτό σουτ του Τεχέρο. Νομίζω ότι είναι και πλασματικό το 0-1 με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Άρα θα μπορούσε να έχει βρει και κάποιο και ακόμη ένα τουλάχιστον γκολ. Είχε τις ευκαιρίες με τον Καντεβέρε, το δοκάρι σε μία από τις δύο καλές ευκαιρίες του επιθετικού του Άρη. Είχε την ευκαιρία με τον Γκαρέ. Γενικότερα ο Άρης έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. 42ο λεπτό προηγούνται κυτρινό-μαύροι με τον γκολ του Χόγκλα από το 21. Ο Βόλος έχει να επιδείξει την ευκαιρία στο 15 στο 0-0 όπου η μπάλα κόντραρε. Ουσιαστικά και έτσι προήλθε η ευκαιρία που δημιούργησε και χρειάστηκε να επέμβει ο Αθανασιάδης στη μία και μοναδική επέμβαση την οποία έχει ο τερματοφύλακας του Άρη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Να δούμε τον Βόλο τώρα στη μεσαία γραμμή στον άξονα με το Rose Foul. Φάουλ για τον Βόλο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τώρα θα στηθεί η μπάλα για να εκτελέσει ο Βόλος αυτό το φάουλ. Το Χουάμπι να κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Επαναλαμβάνω, αυτή η εκτέλεση τώρα για τους γηπεδούχους. 43ο λεπτό της αναμέτρησης στο Παθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ για να έχουμε ξανά παιχνίδι.
1: Απογοητευμένο τον είδα τον Μπράτσο. Έκανε βόλτες εκεί μπροστά από τον μπάγκο του
0: Βόλου. Ναι, τώρα
1: Βόλου.
0: Τον βλέπω ναι. Και εγώ, ναι.
1: Εντάξει, η εικόνα του Βόλου δεν είναι καλή σε αυτά τα 43 πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Άρης είναι πολύ, πολύ καλύτερος.
0: Εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πέρασε, ο Αθανασιάδης δεν μπλόκαρε καλά. Ο Σούντμπερ πιο μακριά. Θέλει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Και τώρα ο Βόλος ξανά με την κατοχή. Γκονζάλες, ο Τεχέρο σε πλάγιο για τον Βόλο. Θα το εκτελέσει ο Γρόσδης. Ο Γρόσδης, ο Λάμπρου, ξανά ο Γρόσδης, ξανά ο Λάμπρου. Συνδυάστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου. Ο Λάμπρου, ωραία ενέργεια, άνοιξε όμως το τελευταίο κοντρόλ. Ο Σούντμπερκ απομάκρυνε. Νέο πλάγιο για τον Βόλο και πάλι από τα αριστερά. Με τον Γρόσδη να το εκτελεί, πρέπει να πάει πιο πίσω, πολύ πιο πίσω, για να εκτελέσει το πλάγιο από το σημείο που βγήκε η μπάλα εκτός των γραμμών. 44ο λεπτό. Ο Γρόσδης θα εκτελέσει, ψάχνει το Λάμπρο. Σούντμπερκ παρενεύει, απομάκρυνε. Πλάγιο για τον Άρη.
1: Πολύ καλή ευκαιρία για τον Όφη Γιώργο και απάντηση από τον Λεβαδιακό μέσα σε 1-1,5 λεπτό. Δύο καλές ευκαιρίες στο μάτς της Βιωτίας. Το 0-2 παραμένει για τον Όφη.
2: Και ήταν κακή έξοδος στο Αθανασιάδη προηγουμένως. Ευτυχώς ήταν εκεί ο Σούντμπερκ, ναι. Αν είδα καλά. Που έδιωξε,
0: ο Σούντμπερκ ήταν που έδιωξε μακριά την μπάλα. Αυτό που λέγατε για τον Βόλο και γενικώς σε αυτή τη σειρά των αγώνων στα play-off δεν είχε καλή εικόνα ο Βόλος. Να δούμε και τα αποτελέσματά του. Μία μόλις σοπαλή, έναν βαθμό έχει και τρεις ήττες στα τέσσερα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Πέντε γκολ στην επίθεση, 12 δέχτηκαν οι Βολιώτες. Να δούμε το Ράσιτς. Πολλά κενά στη μεσαία γραμμή του Βόλου με τον Γκαρέ. Γκαρέ, ο Γιαννιώτας από τα δεξιά. Γιαννιώτας το ένας εναντίον ενός, κάνει κίνηση ο Τεχέρο. Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα, δεν γέμισε, θα γυρίσει πίσω στο Σούντμπεργκ, όχι όμως καλά. Ο Ουρτάδο έκλεψε, έβαλε και την κόντρα ο Σούντμπεργκ. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. 45 λεπτό, να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα ετοιμάζεται ο Τσέτσιλας να σηκώσει τον φωτεινό πίνακα. Δύο λεπτά ακόμη, ο εξτραχρόνος, για να πάμε στο πρώτο ημίχρονο, στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Από το 21ο λεπτό προηγούνται κυτρινό-μαυροί.
1: Κόκκινη κάρτα στην Λιβαδιά σε παίχτη του Όφη.
2: Ποιος είναι? Καραχάλιος.
1: Καραχάλιος.
2: Καραχάλιος κόκκινη.
1: Στο 44 με 10 παίχτες ο Όφη λόγω αποβολής του Καραχάλιου. 0-2 στη Λιβαδιά αλλά και με 10 παίχτες. Όπως και στο μάτς του Κυπέλλου, Κώστα, έτσι.
2: Πατάει το πόδι. Δεν έχει πρόθεση βέβαια, αλλά πάει με τις τάπες και πατάει το πόδι του ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Στη μεσαία γραμμή, ο Καραχάλιος αυτή τη φάση χρεώθηκε ως απευθείας κόκκινη κάρτα ο μέσος του Όφη. Να δούμε τώρα και τι αλλαγές θα κάνει ο Κόντης. Βέβαια, φτάνουμε στη λήξη του ημιχρόνου, οπότε νομίζω θα έχει την δυνατότητα τουλάχιστον να πάει στα ποδητήρια και να κάνει μια αναπροσαρμογή πλάνου. Προφανώς θα θυσιάσει έναν επιθετικό για να γεμίσει λίγο τα χαφ. Ούτως ή άλλως προηγείται και
1: το προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά θα παίξει με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο της
2: Λάμπρο. Τι έχει κάνει το μαλλί?
1: Ψηλό.
2: Α, έχει βάλει δεκαπάζ, την κορδέλα γι' αυτό.
0: Δεκαπάζ.
2: Ναι, πρέπει να είναι και.
1: Κορδελίτσα.
2: Έχει βάλει και κορδέλα και φαίνεται πολύ φουσκωτό, γι' αυτό που μπερδεύτηκα από πίσω.
0: Λοιπόν, θα εκτελέσει ο Λάμπρου, ο Σούντμπεργκ προς τα πίσω, η κεφαλιά, κακή κεφαλιά, η μπάλα κόρνερ για τον Βόλο. Επομένως, ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Βόλος από την κακή κεφαλιά προς τα πίσω του Σούντμπεργκ. Δεύτερο κόρνερ για τον Βόλο, δεν έχει κερδίσει κόρνερ ακόμη στο παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται πάντως 0-1 έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και ίσως είναι και πλασματικό. Επαναλαμβάνω, το σκορ θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλο γκολ. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες και με τον Καντεβέρε, είχε και το δοκάρι και ευκαιρία με τον Γκαρέ. Γενικώς πολύ καλύτερος ο Άρης το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παθεσσαλικό. Πέρασε χωρίς αποτέλεσμα το κόρνερ, αλλά συνεχίζεται η φάση. Ο Γιαννιώτας έχασε το κοντρόλ. Ο Λάμπρου θα βγάλει μια σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή. Ο Ουρτάδο, ο οποίος έχει βγει μακριά από την περιοχή. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό. Σφύριξε ο Σιδηρόπουλος. Οι δύο ομάδες στα ποδητήρια με τον Χόγκλα. Ο Άρης έχει πάρει προβάδισμα από το 21ο λεπτό σε ένα πρώτο 45 λεπτό, επαναλαμβάνω, όπου ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο και θα μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ. Είχε και το δοκάρι με τον Καντεβέρε. Λοιπόν, ο χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα η Στοίχημαν, Eurovision Vibes στη Στοίχημαν. Μπαίνεις στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Η Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα, σε λίγο και πάλι εδώ στο Παθεσσαλικό για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Night.

0: Ο Απόλλωνας τι έκανε, Δημήτρη Γαλατζή? Καλησπέρα.
1: 0-0, ακόμα σε καθυστερήσεις.
0: Α, καθυστερήσεις. Πάει να ανεβεί ο Απόλλωνας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι οι μπανάνες Ντόλου, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο. Διάλειμμα. Έχουμε και Δημήτρη για δελτίο κίνησης και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, στην κατέβηση από Ωρεόγραφο προς Μεσηλισσοχώρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άνους έως τώρα συνθήκες, γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρό οδηγός μηχανής και μεταφέρθηκε ασφεσμένα στο νοσοκομείο. Κακουργηματική δίωξη άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 37χρονου που κατηγορείται ο βιντεοδοσκοπούσε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη γυναίκα μέσα σε γυναικείες τουαλέτες του ΔΑΚ Καλαμαριάς. Σε συνολική κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος άνδρας που κάθισε στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με εννοητική στέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο ενώ ερευνήθηκε τους αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας ανήλικης. Τέλος, η αστάθεια αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο, με τοπικές βροχές και μενωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα υπηρετικά κατά τις θερμές ώρες ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί προσωρινά από την ατμόσφαιρα. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες Θεσσαλονίκης, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφει στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις. Αυξημένος είναι ο όγκος των οχημάτων και στο κέντρο της πόλης, με καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Τζιμισκή, την Εγνατία και τη Λεωφόρο Νίκης. Προβλήματα καταγράφονται και στη δυτική είσοδο της πόλης, σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά, ενώ επιβαρυμένη παραμένει η εικόνα και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Όρις σοβαρά προβλήματα πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην έξοδο προς Χαλκιδική, αν και σε ορισμένα σημεία παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
9: Σε Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
10: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε
13: παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
24: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
25: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Δύο λεπτά μετά λοιπόν, από τις 6, Κώστα, επιστρέψαμε στούντιο και πάμε αμέσως σε Δημήτρη Καλαϊτζή να κάνουμε ένα refresh για την μεγάλη άνοδο του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5. Έτσι είναι, ο Απόλλων επιστρέφει μετά από 3 χρόνια σε ευρωπαϊκές κατηγορίες. Ήθελε ένα βαθμό σε 2 παιχνίδια, τον πήρε σήμερα μέσα στην Ελασσόνα και έτσι οι κοκκινόμαυροι επιστρέφουν στη Super League 2 μαζί με τον Παθαρκικό, που από την προηγούμενη αγωνιστική είναι στη Super League 2, πήρε την άνοδο.
1: Ναι.
2: Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο, εκεί που έχει ενδιαφέρον.
1: Πες και το αποτέλεσμα, δεν είπες το αποτέλεσμα του Απόλλωνα.
2: Έλα.
1: Το αποτέλεσμα του Απόλλωνα δεν είπες.
2: Α, 0-0, λευκή ισοπαλία. Είχαμε και χαμένο πέναλτι στις καθυστερίες για τους κοκκινόμαυρους.
1: Χαμένο πέναλτι για τον Απόλλωνα, 0-0 τελικό, όμως αποτέλεσμα που του δίνει την άνοδο, έτσι, ήθελε έναν βαθμό.
2: Για πες. Και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι αύριο, στις 4 η ώρα, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Πανθρακικός.
1: Αδιάφορο βέβαια, έτσι, γιατί ο Πανθρακικός
2: έγινε. Αδιάφορο για τους δύο, εννοείται.
1: Τα άλλα δύο μάτς που ήταν στον άλλον ομίλο.
2: Εθνικός Πύργος, πρώτη νίκη για τον Εθνικό στο μίνι πρωτάθλημα 2-0.
1: Ναι.
2: Και την ίδια ώρα Ζάν και Δοσάρης Πετρούπολης 1-1.
1: Μάλιστα, εκεί έχουμε εικόνα.
2: Κοίτα, ο Πύργος τώρα περιμένουμε την απόφαση της Πειθαρχικής.
3: Νομίζω η Πετρούπολη ανεβαίνει,
2: Δημήτρη. Με το μάτι της Ζάν και το Πουδιακόπη.
3: Έτσι, η Πετρούπολη ανεβαίνει με το Χ, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήθελα να πάει τιμωρία ο Πύργος. Okay,
3: εντάξει, okay.
2: Γιατί διακόπη το μάτς Πύργος Ζάνκηθος στο 78 με το σκορ 1-1. Αν κριθεί ότι ήταν υπέτεια η Πύργος, η ομάδα, τότε θα χάσει το μάτς στα χαρτιά και θα φάει και έναν βαθμό μείον.
3: Μάλιστα.
2: Ωραία. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη Πετρούπολης. Ή ακόμα και τη Ζάνκηθος, αλλά θα κριθούν όλα την τελευταία αγωνιστική.
3: Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Και επειδή έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, και μετά θα έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το.
1: Πριν το πεις, να πούμε ημίχρονο στο σεφ 70-35.
3: Ημίχρονο. Λοιπόν, απλά να πούμε, μπορείτε να μπείτε στο metrospo.gr. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκέρι στην Ιταλία για το Μιστακίδη. Θα αναφέρω μόνο κάτι που λέγεται τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟ, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι κάποιος που θέλει να πετύχει πολλά, έχει τεράστιους πόρους, αλλά θέλει να το κάνει με το σωστό τρόπο. Δεν θέλει να κάνει συντομεύσεις. Ο πατέρας του εργαζόταν στη Ρώμη, έζησε στο Μεξικό και σε 1000 άλλα μέρη του κόσμου. Είναι κάποιος με τον οποίο μιλάω ιταλικά. Η πρώτη συνάντησή μας ήταν στο Μιλάνο και είχαμε εξαιρετική συνεννόηση. Είναι τόσο σημαντικό άτομο, τόσο επιτυχημένο, που δεν έχει πρόβλημα να σας πει δεν ξέρω τίποτα για μπάσκετ, αλλά μετά σας κάνει μια σειρά από ερωτήσεις και καταλαβαίνετε ότι θέλει να καταλάβει. Δεν έχει ούτε την επιθυμία ούτε το χρόνο να γεμίσει με ανοησίες. Είναι σημαντικό να του εξηγήσει τα πράγματα με τρόπο που μπορεί να καταλάβει, γιατί τότε δεν θα ρωτήσει το ίδιο πράγμα δύο φορές. Όταν συναντάς ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτό το μέγεθος επιτυχίας μέσω καθαρά επιχειρηματικών αποφάσεων, συνειδητοποιείς ότι συναντάς άντρες με elite νοοτροπία. Αυτή είναι η ατάκα του Τρινκέρι για τον Τέλη Μιστακίδη και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και πάμε
1: και
3: γιατί
1: υπάρχει, άρχισε. Πριν πάμε Κώστα στον Γιώργο, το Στράτζαλι, να πούμε ότι ο Ευγένιο Σένα, πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Γιουβέντους, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή, κάτι που ανακοίνωσε μάλιστα ο ίδιος μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα στα social media. Ο Σένα μέχρι πρότινος ήταν πρώτος προπονητής της Αμτρέντια στη Β' κατηγορία στη Γεωργία, από την οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ευγένιο Σένα, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος, έτσι.
3: Ο ίδιος, έτσι. Πάμε στο Γιώργο το Στράτζαλι, νομίζω έχει αλλαγή ο Βόλος. Γιώργο, 0-1 ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Χόγκλα από το πρώτο μέρος.
4: Ναι, ο Άρης συνεχίζει όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με τους ίδιους 11, αλλαγή από τον Κώστα Μπράτσο στη θέση του Χέρμανσον, ο τριανταφύλου με το νούμερο 89. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και πάλι και επιστρέφουμε για την περιγραφή του δεύτερου χρόνου.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision Vibes, παντού και στοίχημα να έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και για τον μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FER το 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FER το 720 στοίχημα. Στιγμή σου ανήκει 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα τα 48 λεπτό στο Πανθεσσαλικό Άρης, προηγείται 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που είχαν οι κυτρινόμαυροι, τον γκολ από τον Χόγκλα στο 21 και το έβλεπα νωρίτερα, παιδιά. Είναι το δεύτερο γκολ του Χόγκλα στο τη φετινή σεζόν σε 12 παιχνίδια και τα δύο απέναντι στον Βόλο από τον Αφρικανό Χαφ. Σήμερα έδωσε, άνοιξε το σκορ και έχει δώσει το προβάδισμα στους κυτρινόμαυρους. Επαναλαμβάνω, χωρίς αλλαγή όπως ξεκίνησαν οι 11 του Μιχάλη Γρηγορίου, δηλαδή με Αθανασιάδη κατά από την εστία, Σούντμπερ και Ρόζ στο κέντρο της άμυνας, Μεντίλ και Ταχέρο στα δύο άγκρα, ο Ράσιτς με τον Χόγκλα στη μεσαία γραμμή. Να δούμε την φάση τώρα με τον Γιαννιώτα να βγάζει μια σέντρα. Ο Γιαννιώτας με τον Μπουσαίτη στα δύο άκρα, ο Γκαρέ της επίθεσης, ο Γκαρέ στο 10. Και ο Καντεβέρε στην κορυφή. Σούτ από τον Ρόζ, τώρα η μπάλα έφυγε out όμως, χωρίς να απειληθεί. Η εστία του Μορέιρα, ο οποίος συνεχίζει φυσικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μίγας Τριανταφύλου πλέον αντί του Χέρμανσον για τους γηπεδούχους. Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάν Πιγκοτζάλες, Τζόκα, Λάμπρου και Ουρτάδο. Αυτή είναι και η 11 για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο Μορέιρα τώρα θα επαναφέρει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε ένα χώρο που είναι ο Τεχέρο, θα πάρει την κεφαλιά. Έχουμε φάουλ υπέρ του Άρη, κερδίζει ο Τεχέρο.
1: Να πούμε, Γιώργο, επίσης ότι για τους ποδοσφαιρόφιλους, για όσους έτσι ασχολούνται και με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι στις 8 η ώρα έχουμε σήμερα Villarreal, Σεβίλη και Espanyol Athletic Bilbao για τη La Liga στην Ισπανία, και στις 10.30 έχουμε Alavés Barcelona και Χετάφε Μαγιόρκα. Τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το μενού, το πρόγραμμα από την La Liga. Θα πούμε και στη συνέχεια τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο λόγος, Γιώργο, και πάλι σε σένα, στο Πανθεσσαλικό. Το 0-2 παραμένει στην Λιβαδιά για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος αγωνίζεται με 10.
4: Να δούμε τώρα τον Καντεβέρε σε θέση τετατέτ. Καντεβέρε, αστοχή, και πάλι ο Μορέιρα το βγάζει αυτή τη φορά. Άλλη μια ευκαιρία για τον Καντεβέρε. Η πρώτη στο πρώτο ημίχρονο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η δεύτερη τελική του βρήκε στο δοκάρι και τώρα σε θέση τετατέτ με αντίπαλο τον Μορέιρα. Νικήθηκε από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Βόρου. Άλλη μια ευκαιρία για τον Καντεβέρε. Άλλη μια ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και δεύτερο γκολ, να πάρει ισχυρό προβάδισμα για να φύγει νικητής εδώ από το Πανθεσσαλικό. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα από το 21 στο 50 λεπτό, αυτή η ευκαιρία με τον Καντεβέρε.
1: Οριακό, Γιώργο, να ξέρεις, έτσι όπως έδειξε την φάση, ήταν πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω τι θα γινόταν βεβαίως με το VAR, αλλά είναι κλασικότατη ευκαιρία. Έτσι, μιλάμε για κλασική ευκαιρία.
4: Σε θέση τετατέτ, ναι, απέναντι από τον τερματοφύλακα, νικήθηκε από τον Πορτογάλο, τον Μορέιρα. Δεν είχε σωστή εκτέλεση ο Καντεβέρε. Να δούμε πάλι τον Άρη που βγαίνει με πολύ καλές προϋποθέσεις και με μεγάλη ευκολία στην επίθεση. Και πάλι Γκαρέ, ο Τεχέρο, η σέντρα στα σώματα. Φεύγει μπαλά από την άμυνα του Βόλου με την κατοχή. Ο Χουάν Πι και τώρα θα φέρει την μπάλα στο Λάμπρου. Λάμπρου, αριστερά η μπάλα για τον Βόλο. Η πάσα για τον Ουρτάδο, πολύ κακή. Πήγε να βγει όμως ο Αθανασιάδη. Λάμπρου, αριστερά η μπάλα για τον Βόλο.

0: Ο Άρης έχει τα περισσότερα δοκάρια στη Super League.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά έχει τα περισσότερα δοκάρια στην Super League, ναι.
1: Έχει ένα τέτα τέτ, δύο δοκάρια ο Καντεβέρε και ένα πλάγιο τέτα τέτ. Ένα πλάγιο από καλή θέση, από πλάγια βέβαια θέση, τέσσερις κλασικές ευκαιρίες με Καντεβέρε. Όλες με τον ίδιο.
0: Τέσσερις κλασικές ευκαιρίες, έτσι έτσι. Θα μπορούσε να έχει βρει σίγουρα γκολ ο Καντεβέρε. Να δούμε το Λάμπρου τώρα. Λάμπρου, δεύτερη προσποίηση, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω Λάμπρου και δεν δικαιώθηκε για αυτή την επιλογή, για αυτή τη σκέψη θα μπορούσε να εκτελέσει κιόλας, χάθηκε ευκαιρία και πάλι ο Άρης στην επίθεση με πολύ μεγάλη ευκολία και βγαίνουν οι κεντρινόμαυροι τώρα στην περιοχή. Ο Καντεβέρε το shooting ball out, το ψάχνει ο Καντεβέρε, τα έχει βάλει μάλλον και με τον εαυτό του, είναι και θέμα εγωισμού, ξέρεις όταν χάνεις τέσσερις κλασικές ευκαιρίες το παίρνεις λίγο επάνω σου μετά. Δεν του βγήκε όμως ούτε τώρα.
1: Κακό το σουτ βέβαια
0: έφυγε
1: τώρα.
0: Πάνω από την εστία να ήταν πολύ κακό το σουτ.
1: Σε καλή θέση αλλά κακό σουτ.
0: Καντεβέρε. Έτσι.
1: Το 0-1 παραμένει.
0: Πόσους χώρους έχει ο Άρης και με πόση ευκολία βγαίνει στο τελευταίο.
1: Μα έχει βγει τουλάχιστον τρεις φορές Γιώργο σε 4 λεπτά μέσα 5. Πόσο
0: σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι.
1: Σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι, ναι. Πόσα λεπτά έχουμε που είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, 7 λεπτά.
0: Είμαστε στο 53.
1: 7 λεπτά, 8 και έχει κάνει 3 ευκαιρίες που θα μπορούσε να είχαν καταλήξει και οι τρεις στα δίχτυα. Το θέμα είναι ότι παραμένει το 0-1. Δηλαδή σε τέτοια μάτς δεν πρέπει να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες, γιατί δίνεις ευκαιρία στον αντίπαλο να ελπίζει.
0: Έτσι και ο Άρης μέσα στη διάρκεια της σεζόν, στην κανονική διάρκεια, το πλήρωσε αυτό, έτσι αν θυμάστε.
1: Ναι, μα και αυτό το λέω. Το λέω για το γεγονός ότι δίνεις ευκαιρία στον αντίπαλο. Τώρα τον κάνεις 0-2 και τελειώνεις. Ή τουλάχιστον έχεις ασφαλεία. 1-2 Λεβαδιακός μειώνει. 1-2 Λεβαδιακός μειώνει το σκορ. Στη Λιβαδιά στο 54.
0: Ο Λάμπρου το σούτι μπάλα στα δίχτυα. 1-1 και ο Βόλος. 1-1 και ο Βόλος με τον Λάμπρου. Νωρίτερα πήγε να κάνει κάτι συζητημένο, δεν του βγήκε. Το κάνει τώρα με μια απλή εκτέλεση. Ο Λάμπρου, ο Λάζαρος Λάμπρου, κάνει το 1-1 για τους γηπεδούχους. Βόλος Άρης 1-1 με τον Λάμπρου να εκτελεί και να ισοφαρίζει αυτό που λέγαμε δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, Γιώργο, άμα δεν κάνεις το 0-2 και το 0-3, έτσι είναι.
0: Ότι άμα δεν κάνεις γκολ τις κλασικές ευκαιρίες που σου δίνονται, το πληρώνεις. Είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου, άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου αυτός, που επιβεβαιώνεται καλός ή κακός πάρα πολλές φορές και έχει επιβεβαιωθεί ειδικά για τον Άρη φέτος πάρα πολλές φορές και επιβεβαιώνεται και σήμερα. Αυτός ο άγραφος όμως του ποδοσφαίρου, όταν δεν κάνεις ευκαιρία σου γκολ, ο Βόλος είναι η δεύτερη τελική που κάνει στο παιχνίδι.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Η πρώτη ευκαιρία στην ουσία είναι που κάνει. Με
0: και
1: την πρώτη ευκαιρία βάζει γκολ.
0: Και τον γκολ με τον Λάμπρου.
1: Και ο Άρης έχει δύο δοκάρια και δύο τέτα τέτ. Δηλαδή, άμα δεν το κάνει το 0-2 εκεί να τελειώσει η φάση, το 1-1.
0: Είναι το 7ο γκολ του Λάμπρου στη φετινή σεζόν. Και δύο ασίστ, ο Λάζαρος Λάμπρου. 1-1 ισοφαρίζει λοιπόν ο Βόλος. Θα έχουμε αλλαγές τώρα από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά, όχι τώρα. Ο Ντούντου και ο Γένσεν έχουν κατευθυνθεί προς τον πάγκο. Βόλος Άρης 1-1 με Λάζαρο Λάμπρου στο 54. Και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο με τον Γανιώτα. Γανιώτας από τα δεξιά, ο Καντεβέρε. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-2. 1-2 με τον Γανιώτα. Δεν ξέρω που χρεώνεται τον γκολ τώρα, γιατί μπήκε στη φάση ο Καντεβέρε, αλλά δεν ξέρω αν κατευθείαν από το Γιαννιώτα, Δημήτρη και Κώστα η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Περίεργο.
1: Καντεβέρε λέω. Καντεβέρε λέω.
0: Και εγώ Καντεβέρε λέω, αλλά ο Γιαννιώτας, ναι.
1: Σημασία έχει ότι δευτερόλεπτα μετά τον γκολ του Λάμπρου.
0: Δευτερόλεπτα μετά τον γκολ. Στο 50.
1: Στο καπάκι.
0: Έτσι ακριβώς, δηλαδή στο 55. Μετά από πολύ λίγα λεπτά. Ούτε λεπτό. Βασικά ο Άρης παίρνει και πάλι προβάδισμα.
1: Αυτό γκολ είναι, Γιώργο. Αυτό γκολ είναι.
0: Αυτό γκολ. Ωραία, ωραία.
1: Δεν χάρηκε ο Καντεβέρε, αλλά έβαλε γκολ ο Άρης.
0: Έχω ένα πρόβλημα με τη σύνδεση για να έχω και εγώ replay, να έχω εικόνα.
1: Εντάξει, βοηθάει και εγώ εδώ. Είμαστε, τα βλέπουμε. Αυτό που είναι 1-2 ο Άρης. Δευτερόλεπτα μετά το 1-1. Δεν το έβαλε ο Καντεβέρε, το έβαλε ο Άρης βέβαια. Μετράει 1-2 στο 56. Ο Όσμπολτ έβαλε τον κόλ του Λεβαδιακού στο 54. Μείωσε ο Λεβαδιακός 1-2. 1-2 και ο Άρης στο καπάκι. Μετά το 1-1 με τον έφυγε σκόρ. Μπήκαν 3 γκολ. Έφυγε να έβλεπε έξω.
0: Τα έβλεπε, εντάξει.
2: Τα έβλεπε έξω. Ξέρεις τι λέγαμε έξω.
0: Κάτσε να τα δεις έξω.
2: Δεν άλλαξε ο σκορός. Ήμουν μέσα κέρδιζε ο Άρης. Πάλι κερδίσε, αλλά βγήκε τον γκολ. Ξέρεις τι λέγαμε. Λέγαμε για τον Καντεβέρε.
1: Σε μαυρικάτα είπαμε ότι έφυγες και μπήκαν 3 γκολ.
2: Λέμε για τον Καντεβέρε. Δεν βάζει γκολ. Δηλαδή ακόμη και τον κόλλ 30 φίλου το βάλει.
1: Τον εκθίαζε.
0: Ναι.
2: Είναι καλό, αλλά δεν το πάει το μάτι σήμερα. Αυτό σου λέω. Δεν είναι πάει καλά.
1: Το είπαμε, φίλε. Δεν μα άκουγε.

0: Έχει δύο δοκάρια και δύο τετατέτ έχει.
1: Ναι. Ακόμα τσεκάρουν και στη Λιβαδιά. Τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα μας δείξει η εικόνα. Ούτως ή άλλως η προσοχή μας είναι στραμμένη στο μάτς του Άρη. Βλέπουμε βέβαια και το μάτς του Λιβαδιά με τον Όφη. Σταμάτησα να βλέπω τον μπάσκετ γιατί η διαφορά έχει φύγει σε δυσθεώρητα ύψη. Ολυμπιακός Κολοσσός. 84-48 είναι. Τι παίζει ο Κολοσσός τώρα, δεν ξέρω. Τώρα πήγε και στα πλέον.
1: Να μαζέψει λίγο το.
0: Τι να μαζέψει.
1: Ξέρω εγώ το λέω. 84-48 είναι.
0: Είναι
1: τρίτη περίοδο, έχει 4 λεπτά ακόμα.
0: Σχεδόν δεν πούτε διαφορά.
1: Έχει 84 πόντου ο Ολυμπιακός. Πού θα πάει.
0: Και έχει ακόμα 13 λεπτά το μάτσο.
1: Ναι,
0: ένα τέταρτο δεκάλεπτο και 3 λεπτά στη. Θα πάει 130-120 εκτό και αν σταματήσουν να βάζουν καλάθια.
1: Μέτρησε.
0: Δεν και Βεζέκοφ, έτσι.
1: Συγγνώμη τώρα, ποιο είναι, κάτσε να δω, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα.
0: Κάτσε να δει, Γιώργο, περίμενε λίγο.
1: Ποιο είναι βάρη στην Λιβαδιά.
0: Κάτσε λίγο, πιέζε λίγο καφέ.
1: 7 ποιος? Λεπτά έχει. Πόσα, 5 λεπτά έχει.
0: Δεν ξέρω αν είναι τον γκολ, Κώστα, είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι
1: τον γκολ εξετάζουν ακόμα.
0: Εσύ είσαι σίγουρο ότι είναι
1: τον
0: γκολ.
1: Ναι, αυτό το λέγανε, ότι πάει στο
0: βάρη. Το λέγανε.
1: Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο Στράτζαλ, δεν ξέρω αν θε να κάνει κάποιο σχόλιο από όλων Καλαμαριά είναι στη Super League 2. Μωρόν και Γένσεν. Τι λέει ο φίλος εκεί, ο συνάδελφος.
2: Έχουμε τριπλή αλλαγή, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μωρό, Γένσε και Ντούντου θα περάσουν στο παιχνίδι. 1-2 Βόλος Άρης, μέσα λιγότερο από ένα λεπτό Άρης
0: καταφέρει.
2: Και πάλι προβάδισμα λοιπόν. Ο Λάμπρου στο 54 το. Ακούγομαι.
0: Ναι, πεντακάθαρα.
2: Α, ωραία, ωραία. Ο Λάμπρου στο 54 το 1-1, στο 55 ο Καντεβέρη λέει το φωτεινό πίνακα του Πανθεσσαλικού. Δεν ξέρω τι λέει στη Super League. Τρενταφύλου λέει Super League.
0: Χόγκλα με Γένσεν πρώτα.
1: Ο Τσακαλίδης είναι στο βαρ και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι ο καλύτερο
0: σε Καντεβέρη Μωρόν λέει Γιώργο.
1: Για
2: ναι, Καντεβέρη Μωρόν.
0: Χόγκλα Γένσεν.
2: Και στη θέση του Μπουσαΐ τον Ντούντου.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν το έχει βγάλει.
1: Ξεκάζουν offside στο γκολ.
2: Σε αυτό που ρώτησα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, η Super League δίνει τρενταφύλλο αυτό γκολ.
1: Τρενταφύλλο είναι, Γιώργο. Τρενταφύλλο είναι. Έβαλε το πόδι και έστειλε την μπάλα στα
2: δίχτυα. Ήταν ο φωτεινό πίνακα, λέει Καντεβέρη γι' αυτό. Εντάξει, οκ.
0: Στα 11 δευτερόλεπτα από τη σέντρα, λέει ο μεγάλο Θανάση Πολίτη.
1: Τρενταφύλλο είναι πεντακάθαρα, το έχει χρεώσει ο τρενταφύλλο. Η Super League.
0: Μα είναι πεντακάθαρο λέει αυτό.
1: Το είδαμε, ήταν αυτό το γκολ.
0: Ναι, είναι πεντακάθαρο αυτό το γκολ.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Κοίταξε που έχει ο Φωνίτσα μπροστά.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Ο Στράτζ που είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο. Λίγο μακριά δεν είναι εύκολο.
0: Μα δεν είπα τίποτα. Δεν έκραξα το φίλο του Στράτζαλη. Είπα ότι. Κι εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το βάζω Καντεβέρε το γκολ. Έτσι πω με την πρώτη ματιά.
1: Στη Λεβαδιά εξετάζεται αν είναι offside το γκολ του Λεβαδιακού. Και δεν ξέρω τι κάνουν τόση ώρα. Δεν έχει μία αυτόματο. Έχει μία αυτόματο.
2: Πόση ώρα εξετάζεται.
1: Έχει ένα πεντάλεπτο σίγουρο και παραπάνω.
0: Σκέψου το αν το έχει βάλει αυτό το goal over και να περιμένει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Μα δείξαν τη φάση προηγουμένω. Εκεί την ώρα μιλούσαμε, δεν είδα. Δεν ξέρω τι λένε μεταξύ του.
0: Ναι.
1: Τσακαλίδης επαναλαμβάνω στο VAR. Κατσικογιάννης AVAR, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί έχουμε μία αυτόματο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Λοιπόν, είπαμε την τριπλή αλλαγή που έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου με τον Ντούντου, τον Γένσεν και τον Μωρό να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καντεβέρε βγήκε εκτός χωρίς να πετύχει γκολ και είχε 4 κλασικές ευκαιρίες. Δεν του πήγε σήμερα το παιχνίδι του Καντεβέρε, παρότι ήταν μέσα στις φάσεις. Είχε και 2 δοκάρια βέβαια σε αυτές τις 4 ευκαιρίες που του βγήκαν, που δημιούργησαν. Οι παίκτες για τον Καντεβέρε είχε και ατομικές.
0: Γιώργο,
2: καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι πάντως.
1: Τον στέλνει να το δει, κάπου διαφωνεί τώρα.
0: Γιώργο, νομίζω ότι το τέτα τέτ που χάνει, όχι τόσο τα δοκάρια, το τέτα τέτ που χάνει είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό που θα έπρεπε να βάλει δηλαδή.
2: Αυτό λες, ένα
1: σημαντικό. Πιθανό χέρι του Παλάσιο στο κοντρόλ. Sorry, δεν εξετάζει το offside γιατί αυτό ήταν πορεία. Αν είναι χέρι του Παλάσιο στο κοντρόλ, ο οποίος στην εκτέλεση φάουλ του Μπάλτσι κατέβασε την μπάλα στην περιοχή, εκτέλεσε, απέκρουσε ο Γιώργος Ασταθός και ήρθε ο Ρόζομπλουτ από κοντά να κάνει το 1-2. Αλλά εξετάζεται τώρα αν έχει κάνει χέρι.
0: Αυτό το δείχνουν. Έχει, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό το δείχνουν τώρα του διαιτητή. Πήγε να το δει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Προφανώς διαφωνεί ο Τσακαλίδης και θεωρεί ότι είναι χέρι. Διαιτητής είναι ο Κουκουλάς από τη Λέσβο.
0: Λικουρίνος μπαίνει, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, στη θέση του Χουάνπη αυτή η αλλαγή. Έβλεπα και για τον Μωρόν, ο οποίος έχει να παίξει από τα 7 λεπτά που είχε πάρει αγωνιστικό χρόνο στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στην πρεμιέρα των play-off 5-8 στις 5 Απριλίου. Αυτό το παιχνίδι. Ήταν στον πάγκο κόντρα στον Βόλο, δεν αγωνίστηκε. Στον πάγκο κόντρα στον Όφη.
1: Ο Κουκουλάς, ο διαιτητής, συγγνώμη που διακόπτω, Γιώργο. Καλεί τους αρχηγούς των δύο ομάδων, κάτι τους εξηγεί τώρα. Προφανώς τους λέει για την απόφαση που θα πάρει. Εξηγεί είναι εκεί οι δύο αρχηγοί.
0: Δεν θα το μετρήσει.
1: Και ο Ανδρούτσος δεν το μετράει, ναι. Δεν το μετράει. Δίνει offside τελικά. Offside έδωσε.
0: Σηκώ το χέρι.
1: Ναι, offside έδωσε. Δεν έδωσε φάουλ.

0: Σήκωσε το χέρι κανονικά. Ναι, offside. 0-2 δεν μετράει τον γκολ.
1: Παραμένει το 0-2 στη Λιβαδιά. Με 10 παίκτες θυμίζουμε όφι από την αποβολή του Καραχάλη στο πρώτο μέρος.
0: Ναι.
2: 1-2 στο Πανθεσσαλικό.
0: Γιώργο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν το είναι.
2: Λάμπρος στο 54, στο 55 ο τριανταφύλλου του αυτόν γκολ. Ναι, πες μου.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν του δίνει πολλές έτσι πολύ χρόνο συμμετοχής των μωρών. Εντάξει, από τη μία βέβαια λογικό. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει.
2: Στον όφι, στο Παγκρίτιο ήταν. Ήταν εκτός γιατί είχε αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Στο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθη Βικελίδης είχε χάσει όλη την προετοιμασία, τη διάρκεια της εβδομάδας δηλαδή της προπονήσης.
0: Ναι,
2: στις δύο τελευταίες συμμετείχε. Λόγω ιός. Εντάξει, έχει καλύτερο ρυθμό και παίρνει και πράγματα από τον Καντεβέρε, παιδιά. Κακά
0: ναι,
2: τα ψέματα.
0: Ναι.
2: Ο Μωρόν φέτος είναι εκτός
0: ναι.
2: του πραγματικού του εαυτού.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Λογικό.
0: Ναι.
2: Πήρε την απόφασή του και την υποστηρίζει και τη στηρίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Αυτή την απόφαση που πήρε.
0: Και δεν μπορεί να έχει και παράπονο ο Μωρόν τώρα, έτσι.
2: Κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα απολύτως παράπονο. Έτσι, όταν βλέπεις ότι ο επιθετικός που χρησιμοποιεί ο προπονητής, ο Καντεβέρε, κάνει δουλειά στο γήπεδο, δημιουργεί ευκαιρίες, χάνει ευκαιρίες, σκοράρει όμως κιόλας. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Είναι ένα θέμα μωρών, ένα κεφάλαιο σημαντικό για το καλοκαίρι που έρχεται. Καθώς μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου των μωρών και ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ναι, και αυτό είναι θέμα.
2: Νομίζω είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Τώρα βλέπουμε το offside, αλλά γιατί έκανε τόση ώρα.
0: Από την αρχή.
1: Τώρα δίνει το offside. Κάτσε ρε φίλε, 8 λεπτά για να βγει, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Κόλλησε το σύστημα.
0: Χάλασε το σύστημα ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, γιατί έβλεπα τις αναφορές ότι ξεζερόταν χέρι. Το offside δεν είχε.
0: Μπορεί να χάλασε το σύστημα. Μπορεί να μην είχαμε θέμα εκεί με το ημιαυτόματο. Το γκολ δεν μετράει πάντως. Έτσι το 0-2 για τον Όφη πάρα.
1: Εντάξει, οριακή είναι η φάση, αλλά όχι τόσο για να πεις ότι χρειάζεται 8 λεπτά για να πάρθει απόφαση.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Στο Πανθεσσαλικό το 1-2 για τον Άρη παραμένει. Γιώργο.
2: Έτσι παραμένει το 1-2 με τον Άρη να είναι στην επίθεση. Ο Ράστης κοντά στο μικύκλο της περιοχής θα ανοίξει στον Μεντίλ που ανέβηκε από τα αριστερά. Μεντίλ δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Γιαννιώτα. Βιάστηκε ο Μεντίλ. Άρχισε να κάνει κίνηση και ο Γιαννιώτας χωρίς αποτέλεσμα αυτή η επίθεση που εκδηλώνει ο Άρης με τον Βόλο. Στην επαναφορά για να έχουμε ξανά παιχνίδι. 64ο λεπτό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2 με Χόγκλα στο 21 το 0-1. Στο 54 ο Λάμπρη το 1-1 για τον Βόλο. Δευτερόλεπτα μετά ο Καντεβέρε. Ο Τριανταφύλλου, συγγνώμη, μπερδεύομαι γιατί βλέπω και το φωτεινό πίνακα. Ο Τριανταφύλλου με το αυτογκολ. Προβάδισμα ξανά στους κυτρινόμαυρους σε αυτό το 1-2. Λοιπόν, με τον Τεχέρο να παίρνει μια κεφαλιά. Ο Ντούντου, ο Γένσεν. Και πάλι ο Τεχέρο από τα δεξιά, ο Άρης πίσω στον Σούντμπερκ. Σούντμπερκ κρατάει, θα ανοίξει στο Ρόζ, θα παίξει παράλληλα με το Ρόζ. Ρόζ παρακινδυνευμένα γιατί ήταν ο Ορτάδο, θα παίξει με τον Τεχέρο. Τεχέρο στο αριστερό άκρο κρατάει, είναι ο Ντούντου, θα πάρει μπάλα. Ντούντου δεν είχε επιλογή μπροστά, έκλεισα καλά τους διαδρόμους οι παίκτες του Βόλου. Ο Γένσεν πίσω στο Σούντμπερκ, αυτός για τον Ρόζ. Ο Ρόζ θα φέρει το παιχνίδι του Άρη από τα αριστερά. Η πάσα του για τον Μωρόν δεν ήταν καλή. Λάθος και φάουλ του Γιαννιώτα. Ναι, φάουλ του Γιαννιώτα. Κατοχή για τον Βόλο. Είχαμε γρήγορη εκτέλεση πίσω. Ξανά η μπάλα στον Κόμπα για να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο Βόλος κάτω από το χώρο του κέντρου. Με πάσα ο Κόμπα στον Μαρτίνες. Μαρτίνες θα αλλάξει παιχνίδι. Ωραία. Ο Γρόσδης από τα αριστερά έχει πάνω του τον Ντούντου, ο οποίος γύρισε και βοήθησε ανασταλτικά. Γένσεν, Γκαρέ και Τεχέρο. Τεχέρο έχει κατοχή μπάλα στον άξονα κοντά στην περιοχή του Άρη, πίσω στον Μεντίλ. Μεντίλ ξανά για τον Τεχέρο, ο οποίος κινείται στον χώρο. Το πλάγιο είναι για τον Άρη από τα αριστερά. 66ο λεπτό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2. Μεντίλ, περιμένουμε την εκτέλεση του στο πλάγιο που κέρδισε ο Άρης. Από τα αριστερά, κοντά στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου. Ο Μεντίλ θα εκτελέσει, ο Μωρόν διεκδίκησε στον αέρα. Υπάρχει φάουλ του Ράσιτς και κίτρινη κάρτα. Διαφωνεί ο Ράσιτς. Κίτρινη κάρτα θα δει από τον Σιδηρόπουλο. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Ράσιτς και αυτό το φάουλ. Στην δεξιά πλευρά σε πλάγια θέση, όπως επιτίθεται ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου με τον Μίγα. Ο Μίγας φέρνει την μπάλα στο τριανταφύλλου. Ο Κρόζης θα γεμίσει. Ο Λάμπρου μια πρώτη κεφαλιά. Θα φύγει από το Σούντμπερκ μπάλα από την άμυνα του Άρη. Ο Ράσιτς με τη μία πολύ ωραία για τον Ντούντου. Τελευταία στιγμή κόπηκε όμως αυτή η προσπάθεια του Ντούντου. Του Ράσιτς, συγγνώμη, η πάσα του κάθεται για τον Ντούντου. Έκοψε ο Γρόσδης. Πάσα για τον Λάμπρου. Μεγάλη μεταβίβαση. Ο Ρόουζ έκοψε. Ο Ράσιτς κατέβασε. Θα γυρίσει πίσω στον Αθανασιάδη. Έχει ανοίξει και παίρνει μπάλα ο Τεχέρο.
1: Γιώργο, δώσουμε ένα λεπτάκι να δώσουμε λίγο την ενδεκάδα τη ΑΕΚ που ανακοινώθηκε μέσα στο social media με Μπρινιόλι ΑΕΚ στο τέρμα, το Ρότα στα δεξιά, Βίντα και Ρέλβα στο κέντρο άμυνα, τον Μπεν Ράις αριστερά, Ζωάο Μάριο, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Βάργα και Ζήνη. Έχει κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλή ενδεκάδα. Είναι μια κανονική ενδεκάδα. Απλά παίζει ο Μπρινιόλι στην εστία και είναι στο έχει τέρμα και ο Αγγελόπουλος από ό,τι βλέπω.
2: Ο Ράσης στο σουτ με περένταση ο Μορέρα στην επαναφορά. Η κεφαλιά του μωρώνει μπάλα πάνω από την εστία. Ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και άλλο τέρμα.
0: Ακόμα μία.
2: Άλλη μια ευκαιρία, όντως πολύ σωστά. Το κάνεις και το, πολύ σωστά, το διευκρινίζεις Δημήτρη. Πρώτη ευκαιρία με τον Ράσιτς. Δυνατό σουτ, μας έχει συνηθίσει σε τέτοια μακρινά σουτ. Ο Ράσιτς έχει πολύ δυνατό πόδι. Σκόραρε και εντυπωσιακό γκολ απέναντι στον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική. Τον σταμάτησε ο Μορέιρα στην επαναφορά. Η κεφαλιά του μωρώνει μπάλα πάνω από την εστία.
0: Του μωρών κυρίως Γιώργο, εντάξει, το σουτ του Ράτσε έξω από την περιοχή, πολύ δυνατό, πολύ καλό βέβαια, αλλά δεν το λογίζω στην ευκαιρία. Του μωρών θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη
2: κεφαλιά. Ναι, γιατί ήταν σε κοινή αιστεία, ήταν εξουδετερωμένος ο Μωρέιρα, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε ενδεκάδα ΠΑΟΚ, να δώσουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατεβαίνει με Παυλέγκα κάτω από την αιστεία, τον Γκένι δεξιά, τον Μπάμπα αριστερά και Τζιώρα Μιχαηλίδη στο κέντρο άμυνα. Ο Σντόεφ και Μεϊτέ τελικά. Είναι καλά ο Σντόεφ γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για ενοχλήσεις. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντσες, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και Γιακουμάκης. Κανονικά και ο Γιώργος ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες, οι δύο που επέστρεψαν τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις. Επαναλαμβάνω για την ΑΕΚ την ενδεκάδα: Μπρινιόλι στην άμυνα, Ρότα, Βίντα, Πεν Ράις και Ρέλβας, ο Ζωάο Μάριο, ο Πινέδα, ο Μαρίν και ο Κοϊτά στη μεσαία γραμμή, Βάργα και Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης, αλλαγές Αγγελόπουλος, δεύτερος θεματοφύλακας, δεν είναι ο Στρακώσας σήμερα πουθενά, Μουκουντή, Πίλιος, Γεωργίευ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχάμπο, Κουτέσα, Γιώβιτς και Ελίασον.
0: Και βάζει Βίντα βασικό, έτσι, μετά από
1: βάζει
0: καιρό.
1: Βάζει Βίντα βασικό μετά από καιρό και έχει και το Γιώβιτς στον πάγκο, έτσι.
0: Παίρνουν δόσια.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τον 367 ο Ολυμπιακός τον Κολοσσό, ενώ έχουμε ακόμα, συνεχίζεται και έτσι η προπόνηση θα έλεγα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι για την GBL 105-67 και το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό ξεκινά έτσι εκ νέου, είμαστε στο 71. Ο Γιώργος Τράτζαλης είναι εκεί από την αρχή. Κάνουμε την περιγραφή του αγώνα Βόλος Άρης, πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-off στο 5-8. 108-67 Ολυμπιακός, 5-47, δηλαδή θα πάει, μπορεί να πάει και 130. 0-2 Όφη, τον Λεβαδιακό παίζει όμως με 10. Και ο λόγος και πάλι στο Γιώργο Τράτζαλη, ακούσατε τις εντεκάδες από Πάο Κάεκ, έτσι για το μάτς της Τούμπας, για τα play-off το 1-4 και περιμένουμε τώρα την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
2: Εδώ είχαμε μια προσπάθεια του Ντουντού χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το γύρισμα που έκανε από τα δεξιά μέσα από την περιοχή δεν έβγαλε κάποια τελική προσπάθεια. Ο Άρης που θα κλέψει όμως τώρα την μπάλα με τον Γκαρέ. Γκαρέ, έκτης προϋποθέσεις. Ο Μωρόν, ο Μωρέιρα σε κόρνερ. Ευκαιρία με τον Μωρόν, ο Άρης η δεύτερη του Ισπανού στο παιχνίδι. Το βγάζει ο Μωρέιρα σε κόρνερ. Πετάει την μπάλα στο 72ο λεπτό. Άλλη μια ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους. Βόλος Άρης 1-2, 72ο λεπτό.
0: Γιώργο, χτύπησε και δοκάρι. Είναι δοκάρι, φίλε.
2: Ναι.
0: Αποκρούει ο Μωρέιρα και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι από ό,τι βλέπω. Ναι. Τρίτο δοκάρι για τον Άρη στο μάτς. Αποκρούει ο Μωρέιρα και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει κόρνερ. Δύο Καντεβέρε, ένα Μωρόν. 2-1. Έτσι. Καντεβέρε Μωρόν στα δοκάρια. 3 ο Άρης σύνολο. 2 γκολ έχει βάλει. 3-1 τα κόβουν για τον Βόλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Άρης προηγείται στο σκορ.
2: Προηγείται και είναι και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλύτερο του Βόλου. Πολύ πιο δραστήριο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Να δούμε και αυτό το κόρνερ τώρα που θα εκτελέσει ο Γκαρέ. Η εκτέλεση δεν φεύγει καλά η μπάλα. Τώρα θα μπλοκάρει ο Μωρέιρα. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια των κιτρινόμαυρων χωρίς αποτέλεσμα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Γκαρέ. Παραμένει το 1-2 στο Παθεσσαλικό για τον Άρη. Ο Βόλος τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Με 3 δοκάρια ο Άρης, 2 γκολ που πέτυχε, ένα με το Χόγκλα. Το αυτογκολ του 30φύλου, το 1-2 για τους κιτρινόμαυρους. Θα κλέψει ο Γιαννιώτας, πολύ ωραία, με το Μωρόν. Μωρόν τώρα θα δώσει ξανά στο Γιαννιώτα στα δεξιά. Γιαννιώτας θα μπει με στην περιοχή από πλάκα θέση. Θα σπάσει για τον Γκαρέ. Γκαρέ, η προσπάθειά του, το σουτ. Άλλη μια τρομερή ευκαιρία για τον Άρη και κόρνερ. Ο Μωρέιρα. Ο Μωρέιρα πετάει την μπάλα κόρνερ και πάλι.
0: Ρε Γιώργο, τι χάνουμε να πούμε.
2: Από τότε που είπε για τον Μωρέιρα πάντως.
0: Ήθελα να σου πω. Ακόμα μια κλασική ευκαιρία.
2: Είναι πολύ ωραία η ενέργεια. Και του Γιαννιώτα το γύρισμα και η προσπάθεια του Γκαρέ. Η τρίπλα που κάνει ο Γκαρέ.
0: Ναι, πολύ καλή προσπάθεια.
2: Να κάνει το σουτ. Νάτος. Ντουντού, το σουτ, την μπάλα out.
0: Ωραία φάση, Γιώργο, με Γκαρέ να δίνει το χέρι στο Μωρέιρα.
2: Ναι. Και ο Μωρόν στην προηγούμενη φάση έδωσε το χέρι στον Πορτογάλο τερματοφύλακα.
0: Εντεκάδα Παναθηναϊκού στα γρήγορα για να σου δώσω ξανά το λόγο. Λαφών Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τούμπα. Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνος, Φιντέρσκι, Τετέι. Αυτή είναι η βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Πρώτη τελευταία αγωνιστική στα play-off για το 1-4. 7.30 ξεκινούν τα δύο παιχνίδια. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαΐρης. Είπαμε ενδεκάδες ΠΑΟΚΑΚ, είπαμε ενδεκάδες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα, γιατί παίζει στο Καραϊσκάκι το μάτς. 111-71 είναι το μάτς. Ολυμπιακός Κολοσσός. Για το πρώτο παιχνίδι 111-71. 3-26 πάει για 130 Ολυμπιακός. Έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα, Γιώργο.
2: Θα βγει ο Μωρέιρα να μπει ο Σκιαμπάνη στο γιο. Όχι, συγγνώμη, ο Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου, δικό μου λάθος. Ο νεαρός ο Παπαθανασίου παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θέλω να τσεκάρω αν είναι.
0: Γεροφωκάς λέει η φανέλα.
2: Με το νούμερο 82 εγώ έχω Παπαθανασίου πάντως.
0: Η φανέλα λέει Γεροφωκάς, Γιώργο.
2: Κάτσε λίγο να το.
0: Εν τω μεταξύ, όχι στις.
2: Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις συνθέσεις.
0: Στη μετάδοση το συνδρομητικό λέει Παπαθανασίου. Και η φανέλα λέει Γεροφωκάς. Με το 82 δεν είναι.
2: Άκου τώρα, επειδή μπήκανε στο Transfermarkt.
0: Ναι.
2: Το όνομα του είναι Αθανάσιος, το επίθετο Παπαθανασίου Γεροφωκάς. Αλλά στις συνθέσεις που έχουμε, μπροστά μας λέει Αθανάσιος Παπαθανασίου.
0: Άρα μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο με δύο διαφορετικά επίθετα. Με δύο
2: έχει
0: επίθετα.
2: Δύο διαφορετικά, ναι, έτσι, έχει δύο επίθετα.
0: Στη φανέλα επέλεξε το Γεροφωκάς,
2: 20χρονος,
0: αλλά. Ναι. Okay.
2: 20χρονος Έλληνας και έχει και υπηκότητα Σλοβακίας. Ναι, έτσι βλέπω. 20 χρονών από. Όχι, δεν είναι εκεί όμως. Να δω λίγο αν είναι το ντεμπούτο του. Ναι, είναι το ντεμπούτο του. Στην Super League από ό,τι βλέπω. Στη μεγάλη κατηγορία.
0: Προφανώς για να πάρει χρόνο, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
2: Για να πάρει χρόνο συμμετοχή. Ναι, για να πάρει χρόνο συμμετοχή και ο νεαρός 20 ετών. Ο Παπαθανασίου Γεροφωκάς.
0: Το λύσαμε τσακμπαμ.
2: Για να μην μπερδευόμαστε. Απλά επειδή έβλεπα, έπρεπε να λύσουμε αυτό το θέμα, αυτό το γρίφο, δεν είδα την άλλη αλλαγή. Ο Κύρκος στη θέση του Γκονζάλες, ωραία.
0: Μικρό το κακό, 40-60 Γιώργο κατοχή για Άρη. σύμφωνα με τα στατιστικά τη Λίγκα.
2: Έχουμε και ένα τραυματισμό, τώρα είναι ο Σούντμπεργκ στο έδαφος.
0: Ναι, ο Σούντμπεργκ, ναι.
2: Αν θέλεις πάρε το μικρόφωνο, έχουμε διακοπή στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2, 77 λεπτό είμαστε.
0: 77 λεπτό λοιπόν, Βόλος Άρης 1-2, 77 λεπτά αγώνα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Όφι 0-2. Ο Όφι παίζει από το 44ο λεπτό της αναμέτρησης με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Καραχάλιου. Είχε προλάβει όμως η ομάδα του Κόντι να σκοράρει δύο φορές, έχει πάρει το προβάδισμα, δεν το έχει χάσει. Το γκολ του Όσμπολτ στο 54 που μπήκε αλλά τελικά δεν μέτρησε, ελέω offside μετά από 7 λεπτά υπήρξε απόφαση, δεν μέτρησε τον γκολ, το 0-2 παρέμεινε. Να πούμε ότι έχουμε στις 10 η ώρα City, Manchester City, Crystal Palace για την Premier League. Στις 8 η ώρα για τη League One έχουμε Brest Στρασβούργο. Στις 10 έχουμε Lens Paris Saint Germain για την League One. Για την Ισπανία τα είπαμε. Έχουμε και play-off στην πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Stockport Stevenage, στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια τα οποία θα λάβουν χώρα στις επόμενες ώρες. Έτσι, όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία, έτσι όσον αφορά τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, που αφορούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σηκώθηκε ο Σούντμπεργκ, πάει προς τα έξω τώρα να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πόσες αλλαγές έχει κάνει Γιώργο Μιχάλης ο Γρηγορίου, έχει κάνει τρεις.
2: Ναι, δυσκολεύεται πάντως να...
0: Δυσκολεύεται, να ναι, δυσκολεύεται.
2: Και θα είναι πρόβλημα και για το επόμενο παιχνίδι, γιατί ο Φαμπιάνο δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω του τραυματισμού.
0: Βάλε κάποιον πιτσιρικά αν έχεις.
2: Έχει μπει ο Ντουντού, έχει μπει ο Γένσεν, έχει μπει ο Μωρόν. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχει κάνει.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Κοίτα, ναι, ενδεχομένως αυτό το πρόβλημα, αν υπάρξει εν ώψη Λεβαδιακού, να το πω έτσι, λόγω και της απουσίας του Φαμπιάνο, πολύ πιθανό να δούμε για πρώτη φορά τον νεαρό τον Γκάμτσι να αγωνίζεται απέναντι στο Λεβαδιακό την επόμενη αγωνιστική.
0: Βάζει Φρίντεκ, Γιώργο.
2: Την ερχόμενη, ναι, ναι, την ερχόμενη Κυριακή. Ο Γκάμτσις, ο οποίος είναι στην ομάδα κάτω το 19, μεθαύριο, στο Αγρίνιο, θα διεκδικήσει το κύπελο από τον ΠΑΟΚ, στον τελικό του κυπέλου K19. Και ενδεχομένως να τον δούμε να παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού ή να κάνει ντεμπούτο τουλάχιστον, εφόσον δεν μπορέσει ο Σούντμπεργκ να δώσει το παρόν. Τον βλέπω δυσκολεύεται να πατήσει πάντως το πόδι του Σούντμπεργκ. Λογικά δεν θα.
0: Άρα, μήπως πάρει τη θέση του Σούντμπεργκ ο Φρίντεκ, Γιώργο.
2: Καλά, ο Φρίντεκ τώρα θα πάρει τη θέση του 100%. Εγώ λέω για το παιχνίδι της επόμενης αγωνής.
0: Αυτό που είπες, κάμψε. Ας βάλει το πιτσιρικά.
2: Ο οποίος έχω να σου πω, Δημήτρη, ότι τον ακολουθούν πάρα πολύ καλές συστάσεις. Πάρα πολύ καλές συστάσεις. Ένας παίκτης πολύ εξελίξιμος, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, οι άνθρωποι από τους ανθρώπους του Άρη, κυρίως από την ομάδα κάτω των 19. Και με απόφαση Ρέγκες και Χιμένεθ έγινε επαγγελματίας στην χειμερινή περίοδο, τον Ιανουάριο δηλαδή.
0: Πιάνει το πόδι του, έχει βγάλει και το παπούτσι του Σούντμπεργκ.
2: Ναι, ο Φρίντεκ πέρασε.
0: Παίρνει το δρόμο για το
2: αναμενόμενο.
0: Ναι. Αποδυτήρια, ναι. Ο Φρίντεκ.
2: Ναι, έβγαλε και το παπούτσι του, το αριστερό πόδι.
0: Το αριστερό, ναι.
2: Πρέπει να έχει πρόβλημα, ναι.
0: Το 1-2 λοιπόν, πάντως παραμένει.
2: Το 80 λεπτό παραμένει το 1-2 σε ένα μάτι που ο Άρης έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα. Είναι καλύτερος και στο δεύτερο ημίχρονο, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την κυκλοφορία της μπάλας, ακόμη μια σοβαρή εμφάνιση από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Γέννησε κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Ρόζ, ο Ρόζ για τον Φρίντεκ, ο οποίος θα παίξει δίδυμο στο κέντρο της άμυνας με τον Ρόζ. Και ο Κουαμέ σε λίγο θα μπει στο παιχνίδι, βλέπω, ετοιμάζεται, θα παίξει με δύο επιθετικούς, να δούμε. Λοιπόν, Ράσιτς, μεγάλη μεταβίβαση, αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά, κατέβασε ο Γκαρέ. Γκαρέ θα πατήσει περιοχή, το κάνει ο Γκαρέ, ωραία τρίπλα από τον Γκαρέ, θα γυρίσει το Γιανιώτα, Γιανιώτα στο σούτ, ο Μορέιρα θα μπλοκάρει, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, ο Γιανιώτας φτάνει κοντά στο γκολ, θα κλέψει τώρα την μπάλα. Είπα ο Μορέιρα νωρίτερα, μπερδεύτηκα, ο Παπαθανασίου.
0: Το κατάλαβες μόνος, γεροφωκάς φίλε, γεροφωκάς.
2: Ή γεροφωκάς, όπως θέλεις, ό,τι γράφει φανέλα. Φάουλ πάνω στον Γιανιώτα.
0: Εδώ, Γιώργο, να σε πω ότι
2: ο φίλος σου,
0: ο φίλος σου μπερδέσει και γίνεσαι καμπάνης ο απέναντί μου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. 117-76 τελικό αποτέλεσμα GBL Playoff. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. 117-76.
2: Κοίτα, επειδή δεν είναι συνηθισμένο να αλλάζουν οι τερματοφύλακες, όταν έχει συνηθίσει να λες ένα τερματοφύλακα στη διάρκεια της μετάδοσης, εντάξει, λογικό είναι να μπερδεύεσαι κιόλας.
0: Βγαίνει ο Γκαρέ.
2: Ο Γκαρέ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του ο Κουαμέ, οπότε θα δούμε.
0: Άρα είναι και η τελευταία αλλαγή. Μωρών.
2: Ναι, ναι, ναι. Κουαμέ Μωρόν.
0: Κουαμέ Μωρόν μαζί.
2: Επίθεση, ναι. Ο Γιαννιώτα στην μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε από τη στιγμή που βγαίνει εκτός ο Μωρόν. Ο Γκαρέ, τι έγινε. Ο Γκαρέ, ο οποίος τον αγκάλιασε ο Γρηγορίου, κάτι είπαν κιόλας, γέλασε ο Γκαρέ. Ωραία εκτέλεση από τον Γιαννιώτα και φαγιά από τον Μωρόν, η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή και αυτή για τον Άρη, καλή τελική προσπάθεια εκτός εστίας. Ωραία γλυκιά η εκτέλεση του φάουλ από τον Γιαννιώτα και φαγιά από τον Μωρόν.
0: Τσέκαρε μετά, Γιώργο, πόσες τελικές προσπάθειες έχει ο Άρης και αν αποτελούν τις περισσότερες στη φετινή χρονιά.
2: Πιθανό, πιθανό, πιθανό.
0: Αυτά τα κοτσιδάκια και... του Κουαμέρε, φίλε, πολύ τρελά είναι. Και στο προηγούμενο το μάτς με τον Όφι, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Βόλος τώρα στην επίθεση έξω από την περιοχή. Ένα σουτ πολύ αδύναμο, εύκολα μπλοκάρει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Χωρίς κανένα πρόβλημα μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. 83ο λεπτό στο Παθεσσαλικό. Ο Βόλος άρχισε 1-2 στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τις δύο ομάδες. Τελευταίο εκτός έδρας για τον Άρη. Την Κυριακή υποδέχεται το Λεβαδιακό για να κλειδώσει την πέμπτη θέση. Αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως ο Άρης είναι μαζί με το Λεβαδιακό.
0: 28 βαθμούς, μπράβο.
2: 28 βαθμούς.
0: 23 όφι, 17 βόλους.
2: Και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα. Στην κανονική διάρκεια τα 2 και 1... στα play-off, αναφέρομαι στο Λεβαδιακός Άρης και Άρης Λεβαδιακός αντίστοιχα. Δεν κάνω κάποιο λάθος νομίζω. Θα το δω λίγο, θα το τσεκάρω.
0: Ναι, τσεκάρε το. 28-28 πάντως. Με νίκη μετά παίρνει την πέμπτη θέση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, 1-1, 1-1, 2-2 και 1-1. Τρεις σοπαλίες.
0: Ναι.
2: Απλά έχει καλύτερη επίθεση ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Άρα, σε ισοπαλία, άρα ο Άρης παίζει μόνο για την νίκη.
2: Άρα, ναι, πρέπει να κερδίσει ο Άρης το παιχνίδι της Κυριακής στην έδρα του για να κλειδώσει την πέμπτη θέση. Παρά το γεγονός ότι δεν οδηγεί κάπου τη φετινή σεζόν από τη στιγμή που ο Όφι κατέκτησε το κύπελο, αλλά το είπαμε και στο ξεκίνημα και για το πρεστίζ, αλλά και για να έχει οικονομικό όφελος από το τηλεοπτικό μπόνους. Ο Άρης θέλει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. 85ο λεπτό η κατοχή για τον Άρη.
0: Παραμένει και το 0-2 στο μάτς του Λεβαδιακού, Γιώργο, με τον Όφι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 86, Λεβαδιακός Όφι 0-2.
2: Ο Αθανασιάδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του. Ο Μωρόν πήγε να διεκδικήσει την μπάλα. Η κόντρα στον Μίγα και πλάγιο για τον Άρη. Θα αφήσει ο Μωρόν την εκτέλεση στον Μεντίλ από τα αριστερά, στο ύψος κοντά της μεγάλης περιοχής, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, σε αυτό το σημείο από τα αριστερά η εκτέλεση από τον Μεντίλ. Γιαννιώτας με το στήθος γυρίζει και πάλι την μπάλα στο Μεντίλ, πλάγιο αυτή τη φορά για τον Βόλο από την δεξιά του πλευρά με τον Μίγα στην εκτέλεση. Στο 86ο λεπτό Μίγας στον Γρόσδη. Ο Γρόσδης κουβαλάει. Θα παίξει με το Λάμπρο. Ωραία τσίπησε την μπάλα στα αριστερά ο Βόλος με τον Λουκουρίνο. Λουκουρίνος θα κερδίσει το πλάγιο για το Λάμπρο. Τεχέρο. Ο Τεχέρο έκοψε και απομάκρυνε την μπάλα, έδωσε ύψος στο χώρο του κέντρου με τον Βόλο να έχει την κατοχή τώρα. Μίγας. Ο Γένσεν πήγε να κόψει, δεν το έκανε ο Κόμπα. Θα ανοίξει Ευκαιρία τώρα για τον Βόλο, επίθεση για τον Βόλο με προϋποθέσεις. Το πλασέ του κόμπα η μπάλα φεύγει αδύναμο. Ευκαιρία εδώ για τον Βόλο, είχε τις προϋποθέσεις τουλάχιστον. Ο Μίγας επιμένει, ο Βόλος θα φύγει η μπάλα. Ο Μεντίλ, ο Ντούντου κατέβασε, ωραία ενέργεια του Ντούντου. Κουαμέ, Κουαμέ κρατάει μπάλα ξανά για τον Ντούντου. Ο Ντούντου κρατάει στο δεξί άκρο, στη μεσαία γραμμή, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μεντίλ. Αλλαγή κατεύθυνση στο παιχνίδι του Άρη. 87ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Άρης 1-2, με τον Μεντίλ να έχει την κατοχή της μπάλας. Πίσω στο Φρίντεκ, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Σούντμπεργκ, θα δούμε αργότερα από το ρεπορτάζ θα προκύψει για τον Σούντμπεργκ. Μωρόν ξανά για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ γέμισε στο πουθενά. Ο Παπαθανασίου έχει τον έλεγχο, κατέβασε τώρα την μπάλα.
0: Γιώργο, να πούμε ότι αύριο,
2: ναι,
0: αύριο έχουμε και το πρώτο μάτς μεταξύ ΑΕΚ Άρη, έτσι. Για το μπάσκετ βεβαίως,
2: ναι,
0: 4-5,
2: ναι,
0: ΑΕΚ Άρη, στο πρώτο ζευγάρι, το πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 με τον Κολοσσό, ο Παναθηναϊκός Μύκονος το άλλο ζευγάρι, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε ήδη στα ημιτελικά, περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκού Μύκονος, λογικά του Παναθηναϊκού, και το ΑΕΚ Άρης θα διασταυρωθεί με το Ολυμπιακό Κολοσσός, δηλαδή λογικά με τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Άρης, όποιος περάσει στα ημιτελικά. Αυτά, Γιώργο, από την GBL, γιατί είχαμε σήμερα το μάτς Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 117-71 το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Στο 88 στο Βόλο, το 1-2 παραμένει.
2: Στο 88 με τον Άρη στην επίθεση, να δούμε θα προλάβει ο Ντούντου. Πρόλαβε, πρωτού η μπάλα βγει εκτός την τελευταία στιγμή, με το που έκανε κοντρόλ, ο Ντούντου δεν μπόρεσε να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ενώ πρόλαβε, πήρε την κατοχή, το κοντρόλ του δεν ήταν τέτοιο για να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Οπότε ο Παπαθανασίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο νεαρός τερματοφύλακας του Βόλου που πήρε τη θέση του Μορέιρα, παίρνει και χρόνο συμμετοχή στην Super League, ο νεαρός 20χρονος. 81 το λεπτό, θα έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Βόλο, ναι.
0: 97 οι πάσες, Γιώργο, 97 οι πάσες στη μία πλευρά, 87 στην άλλη για τον Άρη, 30-35 πλάσες σε κάθε μία πλευρά. Εντάξει, στατιστικά αριθμοί, αλλά που δείχνουν έτσι και τη σημασία τους όσον αφορά το μάτς. Μπορεί να μην έχει σημασία για την ουσία, απλά αυτά είναι τα στοιχεία, αυτοί είναι οι αριθμοί. Ο Άρης έχει πολλές περισσότερες πάσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μίγας, και ποιος μπήκε, ο Λεγκίση.
2: Ο Λεγκίση, Διαμαντής Λεγκίση.
0: Μάλιστα.
2: Ο ποδοσφαιριστής που περνάει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πέναλτι στη Λιβαδιά, Γιώργο. Πέναλτι στη Λιβαδιά για το Λιβαδιακό.
2: Ο 19χρονος από την K19, η ομάδα κάτω το 19 του Βόλου, έγινε επαγγελματίας, παίρνει χρόνο συμμετοχής και αυτός. Είχε πάρει από ό,τι βλέπω και στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, οπότε αυτός δεν κάνει ντεμπούτο, όπως ο Παπαθανασίου. Λοιπόν, στο 90.
0: Περιμένω να δω τι θα γίνει με το πέναλτι. Με το πέναλτι του Λεβαδιακού με τον Όφη. Το 1-2 στο Πανθεσσαλικό παραμένει. Λεπτά καθυστερήσεων, Γιώργο, δεν είδαμε.
2: Τώρα μόλις 4 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρώτο τελευταίο μάτς της σεζόν για τις δύο ομάδες. Το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη που είναι κοντά στο να κάνει, απέχει 4 λεπτά από το να κάνει το 4-4. 4 διαδοχικές νίκες και να παραμείνει αήττητος στην σειρά των play-offs το 5-8. Δεν έχει ξανακάνει φυσικά ποτέ στη διάρκεια της σεζόν 4 διαδοχικές νίκες. Το καταφέρνει στο φινάλε. Ούτε 3 είχε κάνει, δηλαδή την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν και αυτό ένα ρεκόρ, να το πω. Μπορώ έτσι μέσα στην προβληματική σεζόν του Άρη το να κάνει 3 διαδοχικές νίκες. Η τέταρτη, αν καταφέρει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα που πήρε, και θα είναι αδικία εδώ που τα λέμε, Δημήτρη, να αλλάξει κάτι στο σκορ, έτσι.
0: Μα έπρεπε να είχε καθαρίσει πολύ καλύτερα και το καθαρίζει με βάση τις ευκαιρίες οποίες δημιούργησε. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχε 3 δοκάρια, 2 συν 1, 2 με τον Κατεβέρ, 1 με τον Μωρόν. κλασικές ευκαιρίες κιόλας, έτσι, όχι σουτ έξω από την περιοχή. Κλασικές ευκαιρίες,
2: πολλές κλασικές.
0: Και ο Βόλος από την άλλη δεν έκανε φάσεις, απλά εκμεταλλεύτηκε.
2: Είχε δύο ευκαιρίες, η μία με την κόντρα στο Μεντίλα, θυμάσαι, στο 15, που κράτησε το 0 ο Θανασιάδης, και τον γκολ που πέτυχε με τον.

0: με τον Λάμπρου.
1: Ευκαιρία τώρα για τον Βόλο όμως, με τον Γένσεν να παραχωρεί κόρνερ.
0: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη
1: παρέμβαση του Γένσεν.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση που κάνει.
1: Έτσι.
0: Ο Βόλος. 1-2 Λεβαδιακός στο 90-2.
1: Πρέπει να έχει πολλά λεπτά καθυστερήσει το παιχνίδι.
0: Ίδιο σκορ μέχρι τώρα, Γιώργο, και στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, και στα δύο παιχνίδια. 1-2 και στο Πανθεσσαλικό ο Άρης. Ο Λάμπρου θα εκτελέσει το κόρνερ. Η μπάλα περνάει, ο Αθανασιάδης κρατάει το 0. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη. Εντάξει, όταν δεν βάζεις κλασικές ευκαιρίες, δεν πετυχαίνεις τα γκολ να κλειδώσεις τις νίκες. Έρχεται ο Αθανασιάδης για να αποδειχθεί και πάλι σωτήρας και να κρατήσει τους τρεις βαθμούς. Αυτό κάνει και τώρα σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο. Μεγαλύτερη από πριν.
0: Ναι.
1: Που ο Γέννησε παραχώρησε το κόρνερ ακριβώς. Πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία. Πιέζει πάντως ο Βόλος. Ο Άρης έχει οπισθοχωρήσει.
0: Με το στήθος κιόλας, Γιώργο, δεν είναι κεφαλιά. Ναι.
1: Η σέντρα Ουρτάδο, η κεφαλιά, η μπαλ out. Πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Δεν ανησύχησε. Αυτή τη φορά η εστία του Άρη, καμία ανησυχία, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Παραμένει το 1-2, πέρασε αυτή η φάση. Βόλος Άρης 1-2 με Χόγκλα, θυμίζω στο 21, το 0-1 για τον Άρη, στο 54 ο Λάμπρου. Το 1-1 δευτερόλεπτα αργότερα ο Άρης κατάφερε να πάρει και πάλι προβάδισμα, το διατηρεί μέχρι τώρα με το αυτογκόλ του Τριανταφύλου.
0: Γιώργο, 2-2 Λεβαδιακός. Έχει δώσει 12 λεπτά καθυστερήσεις. Στο 90-1 γίνεται το 1-2. Στο 90-4 γίνεται το 2-2 για το Λεβαδιακό. Μέσα σε 4 λεπτά ισοφαρίζει ο Λεβαδιακός.
1: Ο Άρης για την νίκη. Στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, το Άρης Λεβαδιακός, θυμίζω, που θα ολοκληρώσει την σεζόν την ερχόμενη Κυριακή. 2-2 μάλιστα.
0: Αρκεί βέβαια να μην κερδίσει ο Λεβαδιακός, Γιώργο, σήμερα.
1: Ναι, γιατί μετά δεν έχει την ισοβάθμια.
0: Έτσι.
1: Ναι, όντως. Όχι, θα την έχει γιατί θα κερδίσει.
0: Σωστό.
1: Θα πάρει την μία νίκη. Τώρα είναι τρεις ισοπαλίες.
0: Σωστό.
1: Θα πάρει και την ισοβαθμία.
0: Άρα θέλει όπως και να έχει νίκη.
1: Δεν τον ενδιαφέρει και να το γυρίσει ο Λεβαδιακός.
0: Μπράβο, ναι. Σωστό. Ωραία. Το φτιάξαμε και αυτό στο
1: στατιστικό. Τώρα δεν έχει την ισοβαθμία. Τώρα δεν είχε πριν την ισοβαθμία. Λόγω των,
0: δικό μου λάθος.
1: Το ότι είχε καλύτερη επίθεση ο Βόλος. Ναι. Λοιπόν, ο Ρόουζ θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Λάμπρου επιμένει, ο Βόλος πάντως. Σηκώνει τα χέρια του ο Γρηγορίου. Τον είδα τώρα μια αντίδραση από τον Γρηγορίου. Εντάξει, γιατί σου λέει: κάναμε τέτοια προσπάθεια. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Τέλος όμως αγώνα. Ο Άρης παίρνει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στα play-off. Παραμένει αήττητος. 4 νίκες σε 5 παιχνίδια για τους κυτρινόμαυρους. Με τον Χόγκλα στο 21, ο Λάμπρου στο 54 το 1-1, στο 55 το αυτογκόλ του Τριανταφύλου διαμόρφωσαν αυτά τα τέρματα το τελικό σκορ το 1-2 για τον Άρη. Ένας Άρης πολύ ανώτερος του Βόλου, ένας Άρης που έχασε τεράστιες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες, είχε και τρία δοκάρια, να θυμίσουμε, Δημήτρη, δύο με τον Καντεβέρε, ένα με τον Μωρόν. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα η Στίχημαν, Eurovision Vibes για την ακρίβεια στη Στίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στίχημαν με promo code FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Πρώτος.
3: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
5: Εγώ.
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στίχημαν Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, στην κατέβηση από ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άνοσης ως τώρα συνθήκες, γιο ταχύ συγκρούστηκε με δίκυκλο. Από τη σίγουρη τραυματίστηκε σοβαρό οδηγός μηχανής και μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο. Κακουργηματική δίωξη άσκησε εισαγγελέας εις βάρος του 37χρονου, που κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μια 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες του ΔΑΚ Καλαμαριάς. Σε συνολική κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος, που κάθισε στο ειδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Τέλος, η αστάθεια θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα περιοδικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί προσωρινά από την ατμόσφαιρα. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το metro.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ με σύμμαχο τον κόσμο του θα επιδιώξει να κάμψει την αντίσταση του πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Άρης συνέχισε την πολύ καλή του πορεία στα playoffs, φεύγοντας νικηφόρα και από τον Θεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου. Οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αναμέτρηση σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό, την οποία θέλουν να κλείσουν με νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Ουτζένιο Σένα θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις για την ανέργεια του νέου προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ιστοσελίδα powergame.gr, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα δαπανίσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορά και τα επόμενα 2 χρόνια ο Μπεν Μουρ, αφού οι δύο πλευρές επέκτηναν τη συνεργασία τους. Την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία του Μακεδονικού ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα οι πράσινοι. Προμηθέας και Μάριος Μπατίστα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον Γιώργο Βόβορα.
16: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
18: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
19: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
18: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
20: Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Αυξημένη παραμείνει αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίσει στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Το κέντρο της πόλης αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρος σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης, με την κίνηση να διεξάγεται κατά διαστήματα με δυσκολία. Επιβαρημένη εικόνα καταγράφηκε στη δυτική είσοδο της πόλης, της οδός Μοναστηρίου και Λαγκαδά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τέλος, καλύτερη είναι η κατάσταση.

0: στην έξοδο προς Χαλκιδική χωρίς σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.100 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών

0: οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τη Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
14: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ, ωραία!
19: 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις VivaChrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivachrome.gr έως 30 Ιουνίου. Πρώτα δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Είπαμε τις ενδεκάδες, θα σας ενημερώνουμε και για το πώς πάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Οι πρώτες στιγμές θέλουν την ΑΕΚ να προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, να έρχεται εκεί ο Κένι να παλεύει για να εμποδίσει τον Ζωάο Μάριο να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έρχεται για βοήθεια και ο Ζίφκοβιτς και επιστρέφει την ομάδα την μπάλα στον Κετζιόρα που πιέζεται όμως από τον Κοϊτά. Γι' αυτό και έχουμε την κόντρα και το πλάγιο το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, αλλά κοντά στην περιοχή του Παυλένκα. Γι' αυτό και η ΑΕΚ μένει ψηλά για να δημιουργήσει πρόβλημα στη μετάβαση στον ΠΑΟΚ, με τον Κέρι να παίρνει μερικά μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στην Τούμπα είμαστε στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό. Έγινε το λάθος, έκλεψε την μπάλα εδώ, Ζήνη πετάει την μπάλα προς το Βάργα, Τακουνάκι, έρχεται ο Μεϊτέ να πάρει πρώτος την μπάλα, να ελευθερώσει ο Κωνσταντέλιας που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Η μπάλα όμως πάει στο Βίντα. Βίντα θα ψάξει να βρει τον Πινέδα. Ο Πινέδα με τη μία θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έχουμε τη σέντρα από τον Πεν Ράι στην κεφαλιά απομάκρυση σε πρώτη φάση του Μιχαηλίδη. Ολοκληρώνει ο Κένι, στέλνει την μπάλα εκεί όπου ξανά κατοχή έχουμε για τους παίκτες της ΑΕΚ. Μία μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος από τα αριστερά πιεζόμενος θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Λογικά κάτω από το χώρο του κέντρου θα στείλει την μπάλα, δηλαδή προς την ποιδική του περιοχή, και έτσι αυτό γίνεται. Ο Ρέλβας δίνει στον Βίντα. Ο Πινέδα πατάει την μπάλα κατά λάθος, θα την κλέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκετζιόρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τάισον, θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Με τον Οσδόεφ να είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Μεϊτέ. Μεϊτέ θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα αλλάζει παιχνίδι για τον Τάισον, πιεζόμενος αυτός από το Ρότα, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης ψύχραμα στον Παυλένκα. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.

0-0 με τον Παυλένκα να περιμένει στήριγμα από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πήγε στα άκρα για να πάρει την μπάλα. Πηγαίνει ο Βάργα κοντά του να πιέσει, και ο Ζήνη και ο Πινέδα είναι παίκτες που πιέζουν, και ο Μαρίν λίγο πιο πίσω. Η μπάλα πηγαίνει στον Κετζιόρα, βάζει την κόντρα ο Ζήνη, πλάγιο έχουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, στην περιοχή όμως του Παυλένκα. Ένα κόρνερ, ένα πλάγιο το οποίο θα πάρει την μπάλα ο Ζήνη για να το εκτελέσει. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Κένι παίρνει την μπάλα, δεν έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Τώρα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου πάει να πάρει ο Γερεμέγεφ την κεφαλιά. Εδώ τώρα είναι πλάγιο. Αν και ο Γερεμέγεφ, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε ανάμεσα σε δύο παίκτες ΣΑΕΚ και έπεσε κάτω, δείχνει να πιάνει και το κεφάλι του. Αυτό είναι φάουλ. Γιατί έρχεται από πίσω ο Πεν Ράις, ο Ρέλβας, και σπρώχνει τον παίκτη του ΠΑΟΚ πάνω στον Πεν Ράις. Τέλος πάντων. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ 0-0. Στο ίδιο ακριβώς λεπτό, όχι, εκεί είναι πιο πίσω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο δεύτερο. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να πετάει την μπάλα μπροστά. Παλεύει ο Γερεμέγεφ, πρώτη κεφαλιά από το Βίντα. Επιμένει ο Γερεμέγεφ, εκεί που φτάνει η μπάλα είναι στον Πεν Ράις, ο οποίος θέλει να πετάξει με μια παλιά στο Βάργα. Αυτός κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα ξανά για τον Πεν Ράις που ανέβηκε. Ζωάο Μάριο Μαρίν. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά εκεί όπου θα τη ζητήσει ο Πινέδα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Παυλένκα με γροθιές και πολύ δυνατά θα στείλει την μπάλα στον άξονα. Κατοχή μπάλας ξανά για την ΑΕΚ όμως, με τον Ρότα να δίνει την μπάλα στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας λογικά θα την γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πρινιόλι, ο οποίος με τα πόδια θα την ξαναδώσει στο Ρέλβας και με τον Γερεμέγεφ να τρέχει ανάμεσά τους. Ξανά η μπάλα πήγε στον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι με τη μία θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μαρίν. Μπάλα πηγαίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά περνάει τον Μπάμπα, μένει όρθιος. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, πάει κοντά του και ο Μιχαηλίδης να τον πιέσει. Βρίσκει τρόπο να δώσει την μπάλα στον Πινέδα και ο Πινέδα να αλλάξει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου κινείται ο Πεν Ράις. Πεν Ράις θα ψάξει να βρει τον συμπαίκτη του, τον Μαρίν. Η σέντρα πήγε ο Βάργα να πάρει την κεφαλιά. Ο Κετζιόρα διώχνει την μπάλα. Την κατεβάζει ο Μπάμπα χωρίς, με ψυχραιμία. Δίνει στον Μεϊτέ, αυτό στον Τάισον. Ο Τάισον στον Μεϊτέ. Την μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια που πέφτοντας βρίσκει τον Μεϊτέ. Τον Τάισον. Ο Τάισον θα δώσει τώρα στον Μεϊτέ και ξανά η μπάλα στον Τάισον. 5 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα 0-0. Τάισον κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ο Τάισον πιεζόμενος θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ μετά την κόντρα που του έδωσε, που του έβαλε ο Κοϊτά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 3-0-0. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 5-0-0. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση την προηγούμενη, με τον Βίντα, το Ρέλβας. Ζητούν εδώ ένα χέρι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έξω από την περιοχή νομίζω ήταν, αλλά το μάτς έτσι καλλιώς συνεχίζεται με τον Γκένι να δίνει την μπάλα στο Μεϊτέ. Μεϊτέ για τον Γκένι, κακό κοντρόλ από τον Γκένι, αν και ήταν εύκολη φάση. Εκεί μπροστά στο Ρασβάν Λουτσέσκου και έχουμε το πλάγιο για την ΑΕΚ με το Ζωάο Μάριο. Λογικά να περιμένει να το εκτελέσει ο Πεν Ράις. Όχι, το εκτελεί ο ίδιος. Και πήγε να βρει το Ζήνη. Κερδίζουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ από την παρενόχληση του Μεϊτέ. Η μπάλα πήγε στον Οσντόεφ και αυτός αφήνει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θέλει να κάνει παιχνίδι με μια βαθιά παλιά, σημαδεύοντας τον Ζήφκοβιτς από τα δεξιά. Δεν είναι καλή η παλιά, δεν πήγε στον Ζήφκοβιτς. Η μπάλα πήγε out. Πέρασε κάποια μέτρα μέσα στη μεγάλη περιοχή και βγήκε έξω η μπάλα. Με το Λουτσέσκου να μην είναι ευχαριστημένος από αυτό που έκανε ο Μιχαηλίδης. Γενικότερα θέλει να παίζει κάτω η μπάλα. Στο 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-0. Με κατοχή μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ και τον Πρινιόλι να ζητάει τώρα και από το Ρέλβας και από τον Βίντα να ανέβουν ψηλά για να δώσει δυνατό βολέ ο Πρινιόλι. Αυτό και γίνεται. Η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά και βγαίνει απευθείας πλάγιο. Κανείς παίκτης δεν διεκδίκησε την μπάλα. Ο Κένι εκεί μάρκαρε για λίγο το Ζωάο Μάριο, μην επιτρέποντας να πάει στην μπάλα. Μπροστά στον Νίκολιτς αυτό το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Κένι. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Γερεμέγεφ θα την κοντρολάρει. Πήγε να βρει το Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς πήγε να ξαναβρει το Γερεμέγεφ. Διάβασε τη φάση ο Ρέλβας, την γύρισε στον Πρινιόλι. Πρινιόλι προσπαθεί να βρει με τη μία κάποιο συμπαίκτη. Ο Κέινι δίνει στο Μεϊτέ. Γερεμέγεφ σηκώνει ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος θέλησε με τη μία να πάει την μπάλα στον Τάισον. Ήρθε από πίσω ο Κοϊτά, έβαλε την κόντρα. Η μπάλα έχει πάει στον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι πετάει την μπάλα μπροστά.
εκεί όπου

κάνουν κίνηση μόνο ο Κετζιόρα και ο Παυλέγκα βγαίνει από την περιοχή του και του λέει θα τη διώξω εγώ και αυτό και έκανε. Και βρήκε και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, η μπαλιά του είναι για τον Γκένι από τα δεξιά. 7ο λεπτό 0-0. Το ίδιο και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εκεί είμαστε στο 6ο. Γυρίζει ο Ζίφκοβιτς πίσω για να ελευθερωθεί, θα δώσει την μπάλα στον Οσδόεφ και ο Οσδόεφ θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. 8ο λεπτό, Μπάμπα. Η παλιά του πηγαίνει εκεί όπου θα την πάρει ξανά ο Σντόεφ και θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα ανεβαίνει και ωραία, πήγε να βρει τον Γερεμέγεφ, δεν πήγε η μπάλα όμως προς τα εκεί. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες ΣΑΕΚ, με τον Πεν Ράις να δίνει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι να σηκώνει για τον Ζωάο Μάριο, να μπαίνει ο Κένι να του παίρνει την κεφαλιά, να έρχεται ο Ζίφκοβιτς να τη δίνει στο Μεϊτέ και ο Μεϊτέ πήγε να την ξαναδώσει στο Ζίφκοβιτς και βρήκε τον Λουτσέσκου. Άρα έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 0-0 στο 8ο λεπτό. Χωρίς φάση μπροστά στις δύο εστίες, με τον Πεν Ράις να δίνει την μπάλα στον Ρέλβας και αυτός με τη σειρά του στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ξανά στο Ρέλβας, ο οποίος ξαναδίνει στον Μπρινιόλι. Με πολύ αυτοπεποίθηση παίζουν οι δύο, πολλές φορές έτσι την μπάλα. Μπρινιόλι πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ρότα, ο οποίος τώρα θα πάει κοντά του ο Μπάμπα να τον μαρκάρει. Ο Ρότα έχει φτάσει έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ σχεδόν, από πλάγια. Θα ψάξει να βρει τον Πινέδα. Πινέδα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπεν Ράις που κατεβάζει την μπάλα, πάει πάνω το Κένι. Θα ψάξει να βρει τον Ζήνη. Ζήνη, η παλιά του είναι εκεί όπου πήγε να βγει ο Μαρίν ανάμεσα σε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Την κλέβει αρχικά ο Μεϊτέ. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον. Τάισον προσπαθεί να περάσει και αυτό είναι φάουλ, το οποίο γίνεται από παίκτη της ΑΕΚ. Το έκανε ο Κοϊτά. Και δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να του δείξει και την κίτρινη κάρτα. Την έχει βγάλει την κάρτα. Επομένως, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βίντα, όσος έχει το δικαίωμα ως αρχηγός, πάει εκεί. Είναι για κίτρινη κάρτα, γιατί παρατεταμένα έχει το χέρι του στον νόμο του Τάισον και δεν τον αφήνει να φύγει μπροστά. Αν είναι τα στιγμιαίο ακούμπημα, θα σας έλεγα, ρε παιδί μου, ναι, εδώ τώρα τον κρατάει για 2-3 δευτερόλεπτα. Εδώ είχαμε τη μάχη με τα δύο εντεκάρια και τον Τάισον να κερδίσει την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση με τον Γκοϊτά να τη δέχεται σωστά, γιατί επαναλαμβάνω. Είχε κολλήσει το χέρι του στον ώμο του Τάισον, ο οποίος είχε πάρει βήματα μπροστά και πήγε να ξεφύγει. Το φάουλο εκτελέστηκε, ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι πάντα με την μπάλα, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα κρατάει την μπάλα και τη δίνει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης την γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα θα δώσει ξανά την μπάλα στον Κετζιόρα, πάει πάνω του ο Ζήνη. Βρίσκει τον Γκένι, έρχεται ο Ζωάο Μάριο να τον μαρκάρει. Ο Κετζιόρα όπως θέλει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Πεν Ράις. Δεύτερη κεφαλιά από τον Κετζιόρα. Η μπάλα πάει στο Ζίφκοβιτς. Ξανά ο Κετζιόρα να διώξει την μπάλα μακριά. Παλεύει ο Γερεμέγεφ και με ωραίο τρόπο βρίσκει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα περάσει τώρα το χώρο του κέντρου και πετάει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Βγαίνει ο Μπρινιόλι στα όρια της περιοχής του και έξω από την περιοχή και παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ ο Μπρινιόλι διάβασε τη φάση και παραχώρησε ένα πλάγιο το οποίο εκτέλεσε γρήγορα ο Κένι. Έστειλε την μπάλα στον Κετζιόρα και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. 11 λεπτά συμπληρώνουμε στην Τούμπα 0-0. Μπάλα πηγαίνει στον Μπάμπα. Μπάμπα δίπλα το Μεϊτέ για να του δώσει βοήθεια. Ο Μπάμπα προτιμάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και να δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι περνάει το χώρο του κέντρου. Θέλει βοήθεια. Ο Ζίφκοβιτς ήταν κλεισμένος, αναγκάζεται δίνει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Πάει ο Κοϊτά, ο οποίος έχει πλέον και κίτρινη κάρτα στην πλάτη του και μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Τάισον και εκείνη γενικότερα η πλευρά. Μιχαηλίδης αλλάζει και γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα σηκώνει κεφάλι, βλέπει κανέναν από τα χαφ. Ούτε ο Σντόεφ ούτε ο Μεϊτέ είναι ανάμεσα στους δύο στόπερ. Και έτσι επιλέγει ο ίδιος να παίξει την μπάλα με τα πόδια και να βρει τον Γκένι στα δεξιά. Ο Κέιν να πετάξει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έρχεται πρώτο στην μπάλα και παραχωρεί το πλάγιο ο Ρέλβας. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ψάξει τον Τάισον. Δεν έχει ψάξει, ρε παιδί μου, τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν είναι πλάγιο ή κόρνερ, να σας πω την αλήθεια. Έτσι εκεί που πήγε η μπάλα, θα το δούμε σε λίγο. Όχι, κόρνερ είναι το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ. Από την απομάκρυση που έκανε ο Ρέλβας. Πηγαίνει πάνω από την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Βλέπουμε και τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον να πλησίαζε. Τελικά νομίζω ότι ο Ζίφκοβιτς θα το πάρει πάνω του για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάω ΚΑΕΚ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Το γήπεδο της Τούμπας. Με τον Ζίφκοβιτς να σηκώνει το χέρι για να δείξει ίσως και την κομπίνα. Εκτελέστηκε, βγαίνει ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά, την κρατάει και με το ένα χέρι. Και θα ήθελε να δώσει την μπάλα μπροστά, αλλά καθυστέρησαν πολύ οι συμπαίκτες του και ευτυχώς γύρισε πίσω όλος ο

0: ΠΑΟΚ. Επομένως, ο Μπρινιόλι αναγκάζεται να δώσει την μπάλα στο Ρέλβας και αυτό στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα πολύ χαμηλά. Ζωάο Μάριο. Φεύγει ο Ρότα, του δίνει την μπάλα. Κάνει την κίνηση ο Κοϊτά για βοήθεια, ξαναδίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο με τη σειρά του, ενώ στο ίδιο λεπτό, ή μάλλον στο 10ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, εδώ είμαστε στο 13. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινεί το Ζήνη. Ζήνη από τα αριστερά με αντίπαλο το Ζήφκοβιτς, που κατέβηκε και αυτός να βοηθήσει, θα δώσει την μπάλα στον Ρέλβας, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Βίντα από τον συμπαίκτη τον Μαρίν. Βίντα πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι με τη μία θα βρει το Ρέλβας, ο οποίος ψύχρεμα θα πάρει την μπάλα, θα βγει μέσα από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, θα δώσει την μπάλα στον Πινέδα. Πινέδα ξανά για τον Ρέλβας. Ρέλβας πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι δίνει την μπάλα για το Βίντα. Το 14ο λεπτό όλα αυτά. Βίντα θα δώσει την μπάλα με τη μία ξανά για το Ρέλβας. Τώρα αναγκάζει το ΠΑΟΚ να ανέβει με Κωνσταντέλια και Γερεμέγεφ να πιέσουν, γιατί στο προηγούμενο διάστημα που σας περιέγραφα, ό,τι σας περιέγραφα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν μακριά. Και γίνεται το λάθος. Και ο Τάισον ψάχνει να βρει το σου. Το Μπρινιόλι διώχνει αισθηκτοδός και έχουμε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μπρινιόλι να διώχνει και στη συνέχεια τον Μπεν Ράις ψύχρεμα να παίρνει την μπάλα. Ήταν η πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο σουτ στην εστία, με τον Μπρινιόλι να διώχνει την μπάλα και να έρχεται μετά παίκτη ΣΑΕΚ και να διώχνει. Και η συνέχεια θέλει το Ραχμάν Μπάμπα να έχει την μπάλα, να προσπαθεί να βρει το Μεϊτέ, να του την κλέβει πολύ γρήγορα ο Ζήνη και να παίρνουν την μπάλα παίκτη ΣΑΕΚ, να φτάνει η μπάλα στο Ζωάο Μάριο έξω από την περιοχή, να βάζει την κόντρα ο Κετζιόρα και να έχουμε πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ και τρέχει γρήγορα και ο Κετζιόρα. Ξαναβλέπουμε τώρα τη φάση που σας περιέγραψα και πώς ξεκίνησε η φάση από το κλέψιμο. Είχαμε το σούτ εκεί του Γερεμέγεφ, απομάκρυναν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ήταν καλή φάση, έκλεψε από τον Βίντα ο Τάισον, πέταξε την μπάλα στο Γερεμέγεφ, ο Μπρινιόλι απομάκρυνε την μπάλα με τα χέρια, κάτω χαμηλά, και η συνέχεια ήταν ό,τι σας περιέγραψα. Μετρόπολης 95-5 στο γήπεδο της Τούμπας, η πρώτη τελική στην εστία από το Γερεμέγεφ, τελική δεν έχει κάνει η ΑΕΚ, η οποία έχει λίγο την κατοχή της μπάλας αλλά είναι ανούσια. Θα μου πείτε, η ΑΕΚ δεν καίγεται και για κάτι, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να εκμεταλλευτεί έτσι αυτό το ότι έχει ανέβει ψηλά ο ΠΑΟΚ με την έννοια πιέζει. Τώρα βλέπουμε τον Ζίφκοβιτς να έχει την μπάλα και να δίνει στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά στον Μπάμπα. Το 15ο συμπληρωμένα 15 λεπτά 0-0. Την ίδια στιγμή η κατοχή μπάλα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 66-34 για τους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα με τον Παυλένκα που βρίσκει με ωραίο τρόπο τον Κένι. Ο Κένι πιεζόμενος από το Ζήνη ξεφεύγει. Έχει τον τρόπο να ψάξει να βρει ή τον Ζίφκοβιτς εκεί ή τον Γερεμέγεφ. Δεν ήταν καλή παλιά. Ο Μαρίν είναι αυτός που έχει την μπάλα. Κοντά του είναι ο Ζωάο Μάριο, θα του τη δώσει. Δίνει την μπάλα στον Πινέδα. Ο Πινέδα στο Ρέλβας και ο Ρέλβας στον Πεν Ράις. Πεν Ράις ξανά εδώ θα πάρει μπάλα ο Πινέδα. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Λογικά ο Παυλένκα διαβάζει τη φάση, μπλοκάρει την μπάλα. Πριν ανέβει ο Κοϊτά από εκείνη την πλευρά, ο Παυλένκα, ο οποίος θα δώσει γρήγορα την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 16ο λεπτό. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατεβαίνει ο Μιχαηλίδης για να δώσει με τη μία στον Κωνσταντέλια. Ο Οσντόεφ την έδωσε στο Μεϊτέ και ο Μεϊτέ με τη σειρά του στον Μπάμπα και ο Μπάμπα ξανά στον Τάισον. Τάισον Μπάμπα Μεϊτέ, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ευτυχώς ήταν ο Οσντόεφ εκεί και την πήρε. Ζήτησε και συγγνώμη ο Μεϊτέ. Κετζιόρα παίρνει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς από τα δεξιά με αντίπαλο το Ζήνη που κατέβηκε να βοηθήσει. Βγάζει μια σέντρα. Ο Βίντα θα πάρει την κεφαλιά. Έρχεται να ελευθερώσει ο Μαρίν. Παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Πέφτει κάτω με φάουλ το οποίο του κάνει ο Μπάμπα. 17 λεπτά στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. 15 λεπτά στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ένα φάουλ είπαμε ότι έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Μετρόπολης 95-5. Παρέα εδώ μαζί σας. Εκτελέστηκε το φάουλ, κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ με το Ρέλβας να πετάει την μπάλα στον άξονα για να βρει το Ζήνη. Αυτός θα βρει το Ζωάο Μάριο. Ο Μάριο δίνει την μπάλα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά τρέχει και δίνει την μπάλα στο Ρότα από τα δεξιά. Πάει πάνω του ο Μπάμπα. Ρότα ξανά δίνει την μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά πήγε να παίξει με το Ζωάο Μάριο. Ο Ρότα έξω από την περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ και κλείστηκε. Βγάζει την μπάλα όμως από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πάει στον Μπεν Ράις. Θα βγάλει σέντρα ο Πεν Ράις, κεφαλιά και ο Παυλένκα κόρνερ. Ήτανε καλή κεφαλιά από τον Βάργα. Η σέντρα του Πεν Ράις, την ξαναβλέπουμε τη φάση, δύσκολη κιόλας κεφαλιά ανάμεσα στους δύο στόπερ. Μέσα πήγαινε η μπάλα, παιδιά, ήταν καταπληκτική η επέμβαση του Παυλέγκα. Εδώ ήταν μέσα η μπάλα και έρχεται ο Παυλέγκα με το ένα χέρι να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε και ο Παυλέγκα το πώς θα πάρει την κεφαλιά ο Βάργα ανάμεσα στους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Και την πήρε. Χειροκροτεί ο Νίκολιτς. Μεγάλη φάση λοιπόν μπροστά στις δύο εστίες. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Σούπερ Παυλέγκα για μία ακόμα φορά. Εκπληκτική απόκρουση. Το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση και για την ΑΕΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 18. Το εκτελεί ο Ρώτα. Κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Την πήρε την κεφαλιά ο Βίντα. Οι κάμερες πάνω στον Παυλέγκα και είναι λογικό αυτό, γιατί πολύ απλά έκανε την απόκριση που επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να είναι στο 0 στην άμυνά του. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη αυτή η απόκριση. Και ξαναβλέπουμε τη δεύτερη κεφαλιά που πήρε ο Βίντα στην εκτέλεση του κόρνερ και η μπάλα πέρασε out. Παυλέγκα στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, είναι κοντά και ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης τελικά θα δώσει συνέχεια. Τώρα ανέβηκε και ο Ζήνη, ανέβηκε και ο Κοϊτά για να πιέσουν στην πρώτη γραμμή άμυνα, σας το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Πινέδα, ευτυχώς βάζει την κόντρα ο Κένι για να χαθεί η αντεπίθεση. Ζωάο Μάριο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πεν Ράις. Πεν Ράις, η παλιά του πάει στον Βίντα. Ο Βίντα θα δώσει δίπλα στο Ρέλβας. Ρέλβας με τη σειρά του για τον Πεν Ράις, ο οποίος κρατάει την μπάλα, την ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω στους δύο στόπερ του που παίζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ο Ρέλβας τη δίνει τώρα στο Βίντα. Βίντα περιμένει ένα στήριγμα, θα πάρει την μπάλα ο Κοϊτά, θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν ξανά για τον Βίντα. Αυτός ξανά για τον Κοϊτά. Η μπάλα πάει στο Ρώτα, ο Ρώτα πίσω, ξανά στον στόπερ του και τώρα ο Βίντα θα πετάξει την μπάλα στον Πρινιόλι που και αυτός έχει μια απόκρουση. Αλλά η εντυπωσιακή απόκρουση ανήκει στον Παυλέγκα. Ρέλβας πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ρώτα που την κατεβάζει με το στήθος, πιέζεται από τον Ντάισον, καταφέρουν να ξεφύγουν οι παίκτες της ΑΕΚ και η μπάλα πάει στον Κοϊτά. Κοϊτά ξανά δίνει την μπάλα για τον Ρώτα. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα μες στην περιοχή, κόρνερ για την ΑΕΚ. Το δεύτερο για την ΑΕΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να πω ότι έχει κερδίσει και δύο κόρνερ και ο Ολυμπιακός. 67-33 είπαμε ότι είναι εκεί η κατοχή. Το 0-0 παραμένει για τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει σκορ. Στην Τούμπα είμαστε στο 20 λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ 0-0, 1-2 τα κόρνερ. Αυτό είναι το δεύτερο που κερδίζει η ΑΕΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λουτσέσκου τα λέει εκεί με τον Καστορίνα. Και πάμε να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Και πηγαίνει ο Μαρίν να το εκτελέσει. Μαρίν πήγε κοντά τον Ζωάο Μάριο να του δώσει επιλογή. Το κόρνερ το οποίο δεν εκτελέσει ακόμα, τελικά φεύγει ο Ζωάο Μάριο. Και άρα θα έχουμε εκτέλεση απευθείας από τον Ρουμάνο. Όπως και γίνεται, πρώτη κεφαλιά του Κεντζιόρ απομακρύνει εκεί όπου ο Ρώτα σε ρόλο σκούπας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πρινιόλι, ο οποίος είναι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Και από τη στιγμή που δεν πλησιάζει ούτε ο Κωνσταντέλιας ούτε ο Γερεμέγεφ, κρατάει την μπάλα και βρίσκει τώρα τον συμπαίκτη του, το Ρέλβας. Ο Πεν Ράις είναι δίπλα του, η μπάλα πάει στον Πινέδα. Πινέδα δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο φεύγει από τα πλάγια, πάει στον άξονα, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Αυτός με μια βαθιά παλιά θέλησε να βρει τον Ζήνη. Έκοψαν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς, ο Σντόεφ. Μεϊτέ, λάθος κοντρόλ του Μεϊτέ. Ευτυχώς κερδίζει την μπάλα. Ξανά. Μπάλα πηγαίνει στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα με τη μία θέλει να βρει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Μπάμπα. Μπάμπα πιέζεται από τον Ζήνη. Χρειάζεται βοήθεια. Του τη δίνει για λίγο ο Τάισον. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Χαμένη παλιά ήταν το κοντρόλ του Τάισον. Ο Ρώτα παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό στο πλάγιο από τον Κοϊτά. 0-0. Στο 22ο λεπτό περνάμε σε λίγο το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας με τον Κοϊτά. Πηγαίνει πλάγια, κλείνεται. Κερδίζει το πλάγιο. Όχι, πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ήταν κοντά ο βοηθός. Και μπροστά του είδε ότι τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Κοϊτά, ο οποίος την είχε αφήσει να βγει πλάγιο. Κοϊτά, ο οποίος διαμαρτύρεται, έχει και κίτρινη κάρτα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπάμπα να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά, αλλά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, επομένως πρέπει να φύγει μπάλα μπροστά. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Τελευταίος ακούμπησε ο Κοϊτά, καθαρά. Ο Μπάμπα του την έστειλε την μπάλα στο πόδι. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Κοϊτά. Λοιπόν, το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ φίλες και φίλοι είμαστε στο 22ο προς 23ο λεπτό. Με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει γρήγορα ένα πλάγιο, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να παίξει την μπάλα. Ο Ζωάο Μάριο αφήνει για το Βάργα, ο Βάργα έξω από την περιοχή για τον Κοϊτά. Κοϊτά βλέπει ότι δεν υπάρχουν πολλές κίτρινες φανέλες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Επιλέγει το Ζωάο Μάριο αυτό στο Ρότα. Ρότα ξανά για το Ζωάο Μάριο, όλα αυτά από τα αριστερά. Δεξιά, Κοϊτά θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ δυνατή, θα πάει από την άλλη πλευρά απευθείας πλάγιο. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επίσης 0-0. Ο Κέν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Με τον Νίκολης να λέει στους παίκτες, στους παίκτες του, μάλλον σκεφτείτε με το μυαλό αυτή η γνωστή κίνηση, με το, τα χέρια να χτυπούν το κεφάλι. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 23. Είπαμε από μια μεγάλη φάση για τις δύο ομάδες και τίποτα άλλο. Και ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Κένι από τα δεξιά για τον Πάο. Και μάλιστα πηγαίνει και το σηκώνει ο Ζήνη, παραδεχόμενος εκεί ότι έκανε το φάουλ, γιατί έκανε αυτό το γνωστό σκαμνάκι, παιδιά, το οποίο δεν επιτρέπεται. Και δείχνει ξανά και η κάμερα του συνδρομητικού της Νόβα, τους δύο παίκτες να δίνουν τα χέρια με τον Ζήνη να καταλαβαίνει ότι ήταν ένα φάουλ. Ο Σντόεφ, ο Σταντέλιας. Ανοίγει παραπάνω την μπάλα ο Τάισον ίσα ίσα για να το χαλάσει εκεί ο Βάργα. Ο Τάισον θα πάρει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα πάντα με την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα πλάγιο. Δεν μπόρεσε να βρει είτε τον Ζίφκοβιτς είτε τον Γκένι. Το πλάγιο, εκτός αν ακούψει την μπάλα ο Ζήνη, και βιάστηκα στο 24ο λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ο Κένι, ναι, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο, γιατί τελευταίος ακούψε την μπάλα ο Ζήνη. Άρα χάλασε εδώ την μπάσα. Και είναι κέρδος αυτό το πλάγιο για τον Πάοκ, ας το πούμε έτσι, γιατί κάνει την κίνηση και ο Γερεμέγεφ, θα με το στήθος επιστρέφει την μπάλα στον Γκένι, παίζουν ξανά οι δυο τους την μπάλα, έρχονται όμως εδώ Κωνσταντέλιας να κλέψει την μπάλα, Κωνσταντέλιας πιεζόμενος πήγε να γυρίσει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν υπήρχε παίκτης του Πάοκ, τέσσερις πέσαν πάνω του και πήραν την μπάλα έστω και από τις κόντρες, ο Ζωάο Μάριο θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά, Κοϊτά πιεζόμενος, είναι φάουλ αυτό το οποίο γίνεται και νομίζω ότι ο Κοϊτά περισσότερο έχει πέσει, δείχνει να πονάει ίσως για να εκβιάσει κίτρινη κάρτα εδώ, γιατί και ο ίδιος έχει δεχθεί. Τώρα αν τον πάτησε, α, εδώ τον χτύπησε από πίσω ο Μεϊτέ, έφαγε μια κλωτσιά, όχι με τις τάπες αλλά είναι κλωτσιά. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Κοϊτά ο οποίος θα σηκωθεί σε λίγο για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, με την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι σε θέση άμυνας. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, με κατοχή μπάλας για τον ΑΕΚ, ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, το είχε κερδίσει ο Κοϊτά, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα ο Μαρίν θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος πηγαίνει εντελώς πλάγια, ψάχνει, βρίσκει το Ρότα. Περάσαμε το 25. Ρότα, μπάλα ξανά στον Κοϊτά. Έρχεται εδώ καθαρά ο Τάισον και του κλέβει την μπάλα και την ανοίγει περισσότερο για να πετάξει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ο Μπρινιόλι μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Εδώ τώρα ο Ρέλβας πιέζεται από τον Κωνσταντέλια, γυρίζει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι περιμένει τον Κωνσταντέλια, του δίνει τώρα στο Βίντα και με μια βαθιά παλιά ο Βίντα θα κερδίσει απλά ένα πλάγιο, γιατί η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Τάισον. Το εκτελεί γρήγορα ο Ρότα. Εδώ τώρα θέλει προσοχή. Ζήνη, Ζωάο Μάριο. Κρατάει την μπάλα. Ζωάο Μάριο πετάει την μπάλα. Ευτυχώς δυνατά ο Ζήνη δεν την προλαβαίνει. Out την μπάλα. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε να φάει αντεπίθεση από πλάγιο. Ευτυχώς το χάλασαν οι παίκτες της ΑΕΚ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Θέλουμε άλλα σχεδόν 20 λεπτά, άντε να πούμε, μαζί με τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίσει σκέψεις και κουβέντα του Λουτσέσκου με τον Καστορίνα και τον Παυλέγκα να ζητάει από του στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να μην πάει σε μπλεξίματα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Παυλέγκα, στέλνει την μπάλα στον άξονα και προς τα αριστερά όπως επιθέτει ο ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ με το μπούτι περισσότερο έκανε το κοντρόλ. Βρήκε όμως τρόπο να βρει τον Ζίφκοβιτς και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκένι και ο Γκένι στον Κετζιόρα. Κετζιόρα δίνει ξανά την μπάλα στον Γκένι. Ο Γκένι πετάει την μπάλα ψηλά. Εκεί όπου λογικά πρώτο στην μπάλα θα πάει ο Ρέλβας, γιατί ο Ζίφκοβιτς δεν ακολούθησε και μάλιστα σηκώνουν ψηλά την μπάλα και τη δίνουν στον Μπεν Ράις. Ο Μπεν Ράις ακόμα πιο ψηλά στον άξονα. Εκεί όπου έχει κατοχή ο Μεϊτέ, εδώ είναι φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ και το αφήνει ο διαιτητής και έχουμε αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Ζήνη. Ο Ζήνη κρατάει την μπάλα, θα πάει να μπει στην περιοχή. Περνάει ο Ζήνη, φτάνει στη μικρή περιοχή. Μεγάλος Παυλέγκα με τα πόδια διώχνει την μπάλα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Ζήνη ξαναπαίρνει την μπάλα, φτάνει στην περιοχή. Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο για τον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις ξανά στην περιοχή. Η σέντρα έρχεται τώρα ο Σντόβι να διώξει. Μπεν Ράις κρατούν την μπάλα. Ζωάο Μάριο. Ζητούν χέρι οι παίκτες της ΑΕΚ. Το μάτς έχει συνεχιστεί και έχει φτάσει στην εστία του Μπρινιόλι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ για αυτά τα δευτερόλεπτα είναι θέμα. Το μάτς συνεχίζεται με τον Πινέδα. Πινέδα πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα κάνει ένα σουτ φαλτσαριστό μόλις out. Πολύ καλό σουτ από τον Ζωάο Μάριο. Εδώ ο Παυλένκα δεν έλεξε την πορεία της μπάλας, πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ξαναβλέπουμε το σουτ. Πρέπει παιδιά να βρήκε στο τακούνι, στο παπούτσι του Κένι, γι' αυτό άλλαξε πορεία. Εδώ βλέπουμε τώρα το φάουλ που έκανε ο Πινέδα πάνω στο Μεϊτέ. Προφανώς αν είχε βάλει γκολ η ΑΕΚ, θα έπρεπε να είχε παρέμβει το ΒΑΡ και να είχε ακυρωθεί. Ό,τι έγινε από εκεί και πέρα έγινε γιατί ο διαιτητής δεν δίνει καθαρό φάουλ πάνω στο Μεϊτέ από τον Πινέδα. Θα πρέπει να είχαμε έλεγχο του ΒΑΡ. Στη συνέχεια της φάσης έχουμε αυτό το, την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή και ζητάνε χέρι του Ζίφκοβιτς. Ο οποίος αυτό το πλάνο δείχνει ότι είναι με το στήθος. Θα να βλέπουμε. Τέλος πάντων, το παιχνίδι λοιπόν είχε αυτές τις φάσεις που σας περιέγραψα και έχουμε το κόρνερ για την ΑΕΚ. 1-3 τα κόρνερ, πάω ΚΑΕΚ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ από τα δεξιά με τον Μαρί να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Εκτελείται με πάσα αυτή τη φορά μέσα στην περιοχή για τον Ζωάο Μάριο. Ξανά ο Ρουμάνος βγάζει την μπάλα έξω. Η σέντρα μέσα στην περιοχή πήγε να πάρει κεφαλιά ο Ζήνη και στη συνέχεια ένα σουτ της απληπησίας. Η μπάλα out. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.

να ψάξει αν χρειαστεί όποια πλευρά θέλει. Τελικά γυρίζει την μπάλα πίσω στο Βίντα. Βίντα κρατάει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα και ξανά για τον Μαρίν. Αυτός πετάει την μπάλα για τον Ρότα. Πρώτος την μπάλα ο Μπάμπα. Μπάμπα, η μπάλα πηγαίνει στο Μεϊτέ. Μεϊτέ ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Γερεμέγεφ, έστω και πέφτοντας, κερδίζει το φάουλο. Γερεμέγεφ εδώ. Και έχουμε το φάουλο για την ομάδα του ΠΑΟΚ και είναι καλό φάουλο σε καλό σημείο για γέμισμα. Όχι, δεν υπάρχει φάουλο γιατί ήταν εκτεθειμένος και ήταν offside πρώτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα, ό,τι σας περιέγραψα. Και ήταν offside εδώ. Γερεμέγεφ είναι το γνωστό μπροσπίσω. Ναι, του έγινε φάουλο, αλλά ήταν αρχικά εκτεθειμένος. Άρα, κατοχή μπάλας έχουμε για την ομάδα της ΑΕΚ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Εδώ παρέα μαζί σας. Με κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ και το Βίντα να δίνει στον Πρινιόλι και ο Πρινιόλι να πουλάει την μπάλα και αντί να βρει το Βίντα να παραχωρεί ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά. Για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα να πηγαίνει να το εκτελέσει, καθώς ο Τάισον του είπε: έλα να πάρει την μπάλα. Αλλά ήταν κομπίνα γιατί το εκτέλεσε ο Τάισον. Βρήκε τον Κωνσταντέλια. Η κεφαλιά του Γερεμέγεφ, η μπάλα out. Έξυπνα εδώ ο Τάισον έκανε στον Μπάμπα: έλα να το εκτελέσει και αμέσως το εκτέλεσε ο ίδιος. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνει ο Τάισον. Αλλά από εκεί πέρα δεν βγήκε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πρινιόλι που έκανε το πρώτο του λάθος νωρίτερα. Εδώ και ο Γερεμέγεφ καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να πάρει καλύτερα την κεφαλιά. Μπρινιόλι έχει στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και με ένα δυνατό βολέ θα ψάξει να βρει τον προωθημένο Ρότα από τα δεξιά ή στον άξονα να πάει μπάλα. Κεφαλιά του Ζήνη πάσα για τον Ζωάο Μάριο. Πέφτοντας ο Ζωάο Μάριο κερδίζει το φάουλ. Ο Ζίφκοβιτς δεν διαμαρτύρεται, το έκανε ακριβώς στο χώρο του κέντρου, στο ημικύκλιο προς την πλευρά του Παυλένκα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο 31. Το φάουλ εκτελέστηκε. Πάω Κάικ 0-0 στο 33. Μαρίν. Ζητάει την μπάλα στον άξονα να την πάρει την μπάλα από τον Πινέδα. Θα πετάξει για τον Ζωάο Μάριο. Αυτός κάνει τα κουνάκια για το Ρότα από τα δεξιά. Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ εκεί το χώρο. Ρότα. Η μπαλιά του μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει. Διώχνει ευτυχώς τελευταία στιγμή ο Κετζιόρα. Πριν βρεθεί παίκτης της ΑΕΚ, η μπάλα πέρασε όλη την περιοχή. Από αυτή τη σέντρα του Ρότα δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Αρχικά δεν τη βρίσκει ο Βάργα. Στη συνέχεια πάει ο Κετζιόρα. Και μπορεί να έχει κάνει και φάουλ πάνω στον Κετζιόρα ο παίκτης ΑΕΚ, ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλα. Εδώ ξαναβλέπουμε το Βάργα να γυρίζει, να μην μπορεί να βρει ο Παυλένκα και να έρχεται ο Κετζιόρα και να διώχνει την μπάλα κάτω από την πίεση κι άλλου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Να δούμε αν υπάρχει τραυματισμός. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Παυλένκα εδώ δεν ακούμπησε μπάλα, αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να την ακουμπήσει ο παίκτης της ΑΕΚ. Το γύρισμα ήταν του Μαρίνο. Βάργα ήταν αυτός που πήγε να πάρει το rebound και πέφτοντας χτύπησε. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Δείχνει να πιάνει το γόνατό του με τον Νίκο Λιτσανήσυχο. Το 0-0 παραμένει, όπως και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παραμένει το 0-0. Όλα καλά με το Βάργα. Συνεχίζει 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Η εκτέλεση αυτού του ελεύθερου από τον Παυλένκα. Πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Κωνσταντέλιας. Λογικά εκεί δεν θα έχει πρόβλημα ο Ρέλβας να κατεβάσει την μπάλα γιατί άργησε να πέσει πάνω το Τάισον. Θα δώσει και στο Ρότα. Ο Ρότα πετάει την μπάλα μπροστά. Ανάποδη κεφαλιά του Ζωάο Μάριο για το Ζήνη, ο οποίος πιέζεται. Ο Ζήνη πάει να ξεφύγει. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον Μπάμπα, ο οποίος θα κερδίσει τώρα το φάουλ. Νωρίτερα ο Ζήνη διαμαρτυρήθηκε γιατί θεώρησε ότι κακώς άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής για ένα φάουλ που του έγινε. Εδώ πάντως κάνει το φάουλ στον Μπάμπα. Γιατί τον βρίσκει εκεί στα πόδι κάτω. Μπάμπα ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ο Ζήνη διαμαρτύρεται. Το 0-0 παραμένει στο 36ο λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ και ο Παυλένκα βγαίνει έξω από την περιοχή του μακριά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, το φάουλ, ζητώντας από τους στόπερ του να φύγουν μακριά. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην ανάπτυξη. Ψάχνει τη στιγμή του από παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς και το είχαν κάνει στο μάτς με τον Ολυμπιακό και με τον Γερεμέγεφ. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δεν κλείνεται πίσω. Έχει κερδίσει κάποια κόρνερ. Έχει την εκπληκτική επέμβαση ο Παυλένκα στην κεφαλιά του Βάργα. Και μέχρι εκεί. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο γιατί έδιωξε τελευταίο την μπάλα ο Μαρίν. Όταν ο Τάισον τη διεκδίκησε. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Παλεύει ο Μεϊτέ να γίνει κάτοχος της μπάλας. Πηγαίνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε τρεις. Μεϊτέ, ο οποίος

Θα χάσει την μπάλα, όχι, θα την κερδίσει την μπάλα. Αλλά είναι κακή η παλιά του Μπάμπα. Στέλνει την μπάλα ουσιαστικά πάνω στον Πινέδα και έρχεται ο Ρότα να δώσει τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια, καταφέρει με δεύτερο κοντρόλ να διώξει την μπάλα και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου από την απέναντι πλευρά που γίνονται οι αλλαγές. Μετρόπολης 95 και 5, 0-0. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Είδαμε και τη μονομαχία νωρίτερα του Κωνσταντέλια με τον Μαρίν και το φάουλ που πρέπει να υπήρχε εκεί. Είναι πεσμένος κάτω ο Βάργα. Νομίζω ότι αυτός είναι που δεν μπορεί να συνεχίσει από το προηγούμενο χτύπημα. Όχι ο Βίντα, είναι καμία σχέση. Για να δω. Όχι ο Βάργα, είναι καλά το είπα. Εδώ τώρα πιάνει τη μέση του. Νωρίτερα είχε πιάσει το πόδι του στην προσπάθειά του. Θυμάστε με τον Κεντζιόρα εκεί να διεκδικήσει την μπάλα. Δεν ξέρω αν θα πάει σε αναγκαστική αλλαγή ή θα συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει στον πάγκο φυσικά το Γιώβιτς. Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση για αυτήν τον τραυματισμό. Το μάτς συνεχίζεται, εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Με τον Οσντόεφ να δίνει την μπάλα στον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται τώρα ο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ με τη σειρά του ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Και το στήριγμα του είναι σε πρώτη φάση ο Κεντζιόρα που ανέβηκε πολύ ψηλά για να βρει το Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς η σέντρα, πρώτο χρόνο ο Ρέλβας απομακρύνει την μπάλα, κατεβαίνει στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει φάουλ, κρατάει την μπάλα ο Μπάμπα, κερδίζουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με τον Οσντόεφ. Εδώ τώρα πέφτει πολύ κλωτσίδι σε αυτές τις φάσεις. Κένι, Κεντζιόρα, Ζίφκοβιτς. Πήγε να βρει ο Κωνσταντέλιας ξανά το Ζίφκοβιτς, κατοχή μπάλα για την ΑΕΚ. Μέσα στην περιοχή της όλα αυτά, απομακρύνεται όπως η μπάλα σε πλάγιο. Πάω ΚΑΙΚ 0-0 στο 38ο λεπτό. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Κωνσταντέλια. Εδώ υπήρχε φάουλ. Θα ήταν στο ημικύκλιο στη μεγάλη περιοχή σε καλή θέση για απευθείας εκτέλεση. Τέλος πάντων, έχει κερδίσει ένα πλάγιο ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Ο Γκένι από τα δεξιά θα ψάξει να βρει ένα συμπαίκτη του για να το εκτελέσει στο 39ο λεπτό. Γκένι, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πετάξει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Γερεμέγεφ. Θα χαθεί η μπάλα από το Βίντα, κατεβάζει ο Μαρίν. Πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί ο Ζήνη. Α, ο Βάργα δεν μπορεί να συνεχίσει, παιδιά. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ξανά πέσε κάτω. Ο Βάργα δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι το πρόβλημα το οποίο έχει στα πλευρά. Επομένως, θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, παιδιά, εδώ μια που είμαστε παρέα, να σας θυμίσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, πριν από λίγο έσκασε το παρακάτω jackpot στο παιχνίδι Thunder and Lightning Huge Dollar Storm. Το Progressive Slot Machine Dollar Storm σάρωσε τα πάντα στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη και μοίρασε 290.537 μετρητά σε ένα σούπερ νικητή. Είναι απίστευτο ποσό. Ποιος θα είναι ο επόμενος νικητής? Βρες όλα τα τρέχοντα jackpots στο thessaloniki.ridgescasinos.gr. Είπαμε ότι ο Βάργα όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι με αυτό το τραυματισμό τον οποίο είχε. Επομένως θα πάμε σε αναγκαστική αλλαγή. Εκτός και αν πρέπει να εξαντλήσει το ημίχρονο και δοκιμάσει μήπως μπορεί να συνεχίσει αργότερα, αλλά δεν το βλέπω να σας πω την αλήθεια, έτσι πως πονάει. Την ίδια στιγμή πρέπει να έχουμε αναγκαστική αλλαγή και στο μάτς του Ολυμπιακού νωρίτερα και θα σας πω σε λίγο ποιος παίκτης βγήκε. Από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, ναι, μπήκε μέσα ο Σκιπιώνη και βγήκε λόγω τραυματισμού ο Έσε. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Με κατοχή μπάλα για τον ΠΑΟΚ, με τον Γκένι να εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα να πηγαίνει στον Κεντζιόρα, ξαναμπήκε ο Βάργα. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι μήπως θέλει να εξαντλήσει το ημίχρονο και να δοκιμάσει, και αν δεν αισθάνεται καλά, να γίνει αλλαγή. Άρα με 11 συνεχίζει να παίζει η ΑΕΚ και αυτή καθώς ξαναμπήκε μέσα ο παίκτη τη ΑΕΚ. Το μάτς συνεχίζεται πάνω με τον Ζίφκοβιτς να έχει κατοχή μπάλα, να πετάει την μπάλα για τον Κεντζιόρα, ο Κεντζιόρα για τον Ζίφκοβιτς ξανά. Ζίφκοβιτς. Κουβαλάει την μπάλα, έχει φτάσει στον άξονα, πετάει την μπάλα πάνω στον Γκοϊτά. Έρχεται ο Κωνσταντέλιας να κλέψει την μπάλα, να την κρατήσει και να τη δώσει στον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά. Θα βγάλει μια σέντρα εκεί όπου έχουμε μια πρώτη κεφαλιά και τελικά είναι το κέρδος κόρνερ, γιατί πήρε την κεφαλιά παίκτης του ΠΑΟΚ, βρήκε το Ρότα. Ο Τάισον την είχε πάρει την κεφαλιά, βρήκε το Ρότα. Έχουμε το κόρνερ αυτό για τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο νομίζω στο παιχνίδι. 4 πρέπει να έχει ΑΕΚ. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, στο 41ο λεπτό. Και μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης ο Τάισον είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα
για να το εκτελέσει. Για να δούμε αν από αυτή τη στημένη φάση μπορεί να βγει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ, που δυσκολεύεται να κάνει φάσεις. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελέστηκε το κόρνερ, βγήκε ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα και έπεσε και για να την καπακώσει. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση να πετάξει γρήγορα την μπάλα, πάντως το κάνει, ψάχνοντας να βρει τον Πεν Ράις, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του, και ακροβολίζεται και ο Κοϊτά, θα πάρει την μπάλα. Έχει φτάσει στα αριστερά ο Κοϊτά, Ζωάο Μάριο Κοϊτά. Η μπάλα πίσω, παιδιά, πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πεν Ράις και δίνει την μπάλα στον Βίντα, και ο Βίντα στο Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει την μπάλα ξανά στον Πεν Ράις.

από ό,τι τουλάχιστον βλέπω και οι δύο, και ο Πέν Ράις και ο Ζίφκοβιτς. Πέσανε λίγο άτσαλα και οι δύο. Περισσότερο νομίζω ο Πέν Ράις έπεσε δυνατά. Θα σας πω για τον γκολ αν έχουμε βάρει οτιδήποτε άλλο. Όχι, τον γκολ του Ολυμπιακού μετράει κανονικά. Άρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0. Και στην, να πούμε ότι και ο Ζίφκοβιτς είναι ακόμα πεσμένος κάτω. Να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό. Και ο Ζίφκοβιτς σηκώθηκε, ο Πέν Ράις δεν σηκώθηκε. Τουλάχιστον αυτό εδώ βλέπω. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει ότι στη live βαθμολογία, παιδιά, αυτή τη στιγμή, στη live βαθμολογία επαναλαμβάνω, ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63 και Παναθηναϊκός 51. Αλλά όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στο τέλος της βραδιάς, γιατί έχουμε ακόμα πολύ ψωμάκι. Δεν ξέρω αν πήγε στο VAR για τον γκολ. Επανεξέταση του γκολ, ναι, λέει για VAR. Επομένως, περιμένουμε να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ του Ολυμπιακού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος πιέζει και παίρνει την μπάλα ο Κένι, φτάνει στη γωνία στην περιοχή πλάγια, θα ψάξει να βρει τον Οσδόεφ, εκεί τον Μεϊτέ, ο Μεϊτέ για τον Ζίφκοβιτς, αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα, Μπάμπα για τον Τάισον, Τάισον κλείνεται, ξαναδίνει την μπάλα στο Μεϊτέ, Μεϊτέ κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει στο Ζίφκοβιτς, Ζίφκοβιτς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και στέλνει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για τον Κένι. Ο Κένι ψάχνει να βρει τον Μεϊτέ, Μεϊτέ και ο Σντόεφ εκεί. Ο Σντόεφ είναι που θα πάρει την μπάλα. Θα τη γυρίσει την μπάλα στον Κένι. Στο 44-0-0. Κατοχή μπάλα για τον Πάουκ με τον Ζίφκοβιτς. Θα του κλέψει καθαρά εδώ την μπάλα ο Κοϊτά και πάει να φύγει μπροστά. Ανεβαίνει και ο Ζήνη για επιλογή. Η μπάλα πηγαίνει στον Βάργκα, ο οποίος ξαναδίνει την μπάλα και ευτυχώς εδώ διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του Πάουκ πριν γίνει η μπαλιά του Βάργκα και βγάλει τέτα τέτο Ζήνη. Και ο ΠΑΟΚ πάει να βρει μπροστά με τον Κωνσταντέλια. Έχει γυρίσει ο Πινέδα να βοηθήσει εκεί στο μαρκάρισμα το Ρότα. Κωνσταντέλια στον άξονα στέλνει την μπάλα στα δεξιά στο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Γκένι. Δύο παίκτες πάνω του. Η μπάλα πάει ξανά στον Κωνσταντέλια. Κλείνεται από τον Μαρίν. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε ως μη γενόμενη, δηλαδή 0-0. Δεν μέτρησε τον γκολ του Ολυμπιακού μετά από VAR. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Μπάμπα δίνει την μπάλα στον Κετζιόρα, στον Μιχαηλίδη. Στο 45 μπαίνουμε, πάω ΚΑΕΚ 0-0, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Και τα λεπτά των καθυστερήσεων σε λίγο θα σας πω πόσο θα είναι. 2. Ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα. Γερεμέγεφ, Κωνσταντέλια στο σουτ. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι σουτ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν πειράζει, αλλά ήταν καλή η φάση, πολύ καλή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε καλά εδώ την μπάλα ο Γερεμέγεφ, βρήκε τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω να βρήκε κάπου η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Α, βρήκε στο Βίντα. Κόρνερ είναι. Το μποπό του Βίντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Σωστά, κόρνερ είναι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ 0-0. Γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο κακό το σου του Κωνσταντέλια, αλήθεια. Για να δούμε, Τάισον από τα αριστερά στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος το τελευταίο πεντάλεπτο έχει ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι, απαντάει και αυτός με κάποια κόρνερ, ψάχνει τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται τον γκολ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Εκτελέστηκε κεφαλιά. Α, εδώ είναι ωραία η κεφαλιά του Μεϊτέ. Βγήκε πλάγια. Ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά στην εξωτερική πάνω πλευρά των δικτύων πηγή μπάλα. Δεν το λες και κακό. Αντίθετα, το λες πολύ καλό αυτό το οποίο έγινε. Η ουσία πάντως είναι ότι έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Με κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ και τον Πρινιόλι ουσιαστικά να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι όσο έχουμε ακόμα παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Επαναλαμβάνω, ήταν ωραία κεφαλιά του Μεϊτέ. Δεν θα μπορούσε ο Πρινιόλι να κάνει τίποτα, απλά την πήρε από κοντά την κεφαλιά, πήρε ύψος και βγήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων πάνω ψηλά. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις, άλλα περίπου 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και το δίλεπτο των καθυστερήσεων και να πάνε δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 3 τα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, 3 για την ΑΕΚ. Με την ομάδα της ΑΕΚ να έχει μπάλα στη δική της περιοχή και τον Πινέδα να προστατεύει την μπάλα, να πέφτει κάτω, να δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ο Πάη να πάρει την μπάλα, ο Πεν Ράις. Έχουμε τους παίκτες της ΑΕΚ να μην θέλουν να φτιάξουν επίθεση, με την έννοια ότι μένει πολύ λίγος χρόνος. Και τώρα έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο 0-0. Να πούμε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, ότι Eurovision Vibes στοίχημαν, μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα
χωρίς κατάθεση.

0: Ζεις την απόλυτη μουσική δράση της Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφουμε αργότερα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
1: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ημίχρονο έχουμε αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να είναι ισόπαλος χωρίς θέματα με την ΑΕΚ, στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής στο play-off του πρωταθλήματος. Ο Άρης συνέχισε την πολύ καλή του πορεία στα play-offs, φεύγοντας νικηφόρα και από το Μαθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου. Οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αναμέτρηση σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό, την οποία θέλουν να κλείσουν με νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Ευγένιο Σένα θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις για την ανέργεση του νέου προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα powergame.gr, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα δαπανίσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μπεν Μουρ, αφού οι δύο πλευρές επέκτηναν τη συνεργασία τους. Την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε ο Μακεδονικός. Προμηθέας και Μάριος Μπατίς θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον Γιώργο Βόβορα να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Πατρινών. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει κανονικά το παρόν στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα επιχειρήσει να κερδίσει τη Βαλένθια και να κλείσει μία θέση στο Final Four της Αθήνας. Τέλος, την Κυριακή τα βλέμματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης θα είναι στραμμένα στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου Παύλος Μελάς και Μπαμ διασταυρώνουν ταξίδι τους με φόντο το εισιτήριο ανόδου για τη γάμα εθνική κατηγορία. Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο τη νίκη, ενώ η Μπαμ παίζει για 2 αποτελέσματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Λάκι.
7: Τάκι.
8: Λάκι 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα φορών. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
10: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Λάκι.
9: Και σε λένε Τάκι.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
21: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
21: Τρελάνε μας!
23: Τρίποντο!
21: Μεχάρα μου!
24: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2.99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3.96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17.69.
26: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
28: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
30: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
31: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχει και για
6: 105,1 Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680 838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βάζει πίεση στον ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με το Ρόντι Νέι έχει σκοράρει και είναι 1-0 το σκορ του ημιχρόνου. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι στην Τούμπα. Και είναι ευκαιρία για μας να σας πούμε ότι αν θέλετε σπουδές που οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση, Delta 360, γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, media, υγεία, ομορφιά και πολλά ακόμα σύγχρονα επαγγέλματα σε περιμένουν στις ανώτερες σχολές Delta 360, με πρακτική εκπαίδευση, έμπειρους καθηγητές και ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Delta 360, Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, 2310, 226, 318. Έχουμε χρόνο να πάμε σε Κώστα Πετρωτό. Σε λίγο θα δείτε και ένα θέμα που ετοίμασε ο Κώστας από την Τούμπα με μπαμπά Καρέτσα παρόντα στην Τούμπα. Έτσι, Κωστή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους αγραντές. Ναι, ο πατέρας του Κωνσταντίνου, ο Βάιος Καρέτσας, είναι στην Τούμπα, γνωστός παοξής βέβαια. Από εκεί πήρε την αγάπη για το δικέφαλο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Παρακολουθεί από τα επίσημα της Τούμπας στο παιχνίδι, παρέα με τον Δημήτρη Μανάρη, τον πρόεδρο του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. Θυμίζω, το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ είχε βραβεύσει τον πατέρα του Καρέτσα πριν από αρκετούς μήνες. Είναι σε άδεια από τη δουλειά του στο Βέλγιο. Είναι εδώ, δεν έχασε την ευκαιρία να έρθει να δει τον ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε έτσι να φέρει λίγο γούρι παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο και να δώσει τη θετική άβρα για να ανεβάσει το στροφές ο δικέφαλο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ υποτονική η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν πατάει πολύ καλά. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες ενέργειες του Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς να έχει δημιουργηθεί βέβαια η πολύ μεγάλη φάση από πλευράς ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ προς το παρόν φαίνεται ότι πατάει καλύτερα και παρότι έχει πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω, Γιώργο, ότι δείχνει ότι είναι πιο επικίνδυνη. Ήρθαν και τα κακά μαντάτα από το Καραϊσκάκης με τον γκολ του Ρόντι Νέι στο φινάλε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Οπότε νομίζω είναι υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ να πατήσει τον γκάζι, να τα δώσει όλα για όλα για να πάρει την νίκη και να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα το οποίο έχει για την δεύτερη θέση. Διότι διαφορετικά δίνει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να διαχειρίζει ο ίδιος το μέλλον του και δεν θα ξεράται από αυτόν απόλυτα η δεύτερη θέση, Γιώργο.
3: Οκ, Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν καλά. Έχει αρχίσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ευκαιρία για μας να σας θυμίσουμε και πάλι ότι σπουδές με προοπτική σημαίνει ανώτερες σχολές Delta 360, 12 τομείς, 100 ειδικότητες, βιωματική εκπαίδευση, σύγχρονα εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με 55 χρόνια εμπειρίας, παιδιά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 σε βοηθούν να κάνεις το επόμενο βήμα στο επάγγελμα που αγαπάς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Ερμού 45 Θεσσαλονίκη, 2310, 226, 3-18, βγαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτσι λοιπόν, Eurovision Vibes στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Επαναλαμβάνω, με τον γκολ του Ρόντι Νέι, Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν και αλλαγές στις δύο ενδεκάδες. Αν υπάρχει αλλαγή στην ΑΕΚ, αυτή λογικά θα αφορά το Βάργα από τη στιγμή που είχε πρόβλημα τραυματισμού. Και έχω την εντύπωση ότι. Α, όχι, δεν είδα τον Γιώβιτς, εγώ μπερδεύτηκα. Τώρα μπαίνει και ο ΠΑΟΚ μέσα. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, στη live βαθμολογία, στη live έτσι. Η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός έχει 65, ο ΠΑΟΚ έχει 63 και ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς. Έχουμε κοντινά πλάνα εκεί με τον Πρινιόλι να μιλάει με το Βίντα. Θυμίζω ότι από πλευράς ΠΑΟΚ είχαμε ένα σου του Γερεμέγεφ και ένα σου του Κωνσταντέλια. Η μπάγκλα βρήκε στο Βίντα και πέρασε out. Κόρνερ από την άλλη πλευρά, η μεγάλη απόκριση του Παυλέγκα. Ενώ βλέπουμε το Λιούμπισιτς να μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Βάργα. Άρα έχουμε αναγκαστική αλλαγή στα στόπα, με την έννοια ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Άρα μπήκε ο Λιούμπισιτς στο παιχνίδι στη θέση του Βάργα και νομίζω ότι αυτό σημαίνει τώρα ότι θα δούμε το Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης. Και μπαίνει και ο Σάντσες στη θέση του Κένι. Και αυτή πρέπει να είναι αναγκαστική αλλαγή, γιατί σας είχα πει νωρίτερα ότι ο Κένι είχε έτσι κάποιες μικροενοχλήσεις, είχε κάνει και κάποια κίνηση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αποκτά ενδιαφέρον και την παρουσία του Σάντσες, αλλά και το αν θα μπορέσει να βγάλει χωρίς κάρτα το παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί ο Σάντσες είναι ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι στο όριο καρτών. Έχει δύο. Αν δει σήμερα την κίτρινη κάρτα, δεν θα παίξει τηλεοφόρο. Εκεί που θα επιστρέψει ο Ζαφίρης, ο οποίος απουσιάζει σήμερα γιατί είχε δεχτεί την τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άρα Λιούμπισιτς από τη μία πλευρά στη θέση του Βάργα και από την άλλη πλευρά, παιδιά, έχουμε αλλαγή δεξιού μπακ. Μπήκε ο Σάντσες στη θέση του Κένι. Το τρίτο ημίχρονο θα έχει ενδιαφέρον. Με τον γκολ του Ροντινέι, λοιπόν, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Ο Γιαμπλιόνσκι τα λέει με τους βοηθούς του για να έχουμε την έναρξη του πρώτου, του δευτέρου ημίχρονου σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Με το Βεργέτη να δίνει το ok, καθώς έχουμε σέντρα τώρα από τον διαιτητή και την κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Κετζιόρα να προσπαθεί να δώσει ένα δυνατό βολέ και γέμισμα προς τον Γερεμέγεφ. Πιέζεται εκεί από το Βίντα. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον ΠΑΟΚ, με τον Μπάμπα να δίνει στο Γερεμέγεφ να κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή. Να παίρνουν κατοχή μπάλας οι παίκτες της ΑΕΚ και να χάνουν την μπάλα χωρίς φάουλ εκεί ο Κοϊτά. Έκλεψε την μπάλα ο Σντόεφ. Δίνει την μπάλα τώρα στο Σάντσες. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα δώσει στο Ζίφκοβιτς. Ο Γερεμέγεφ ξαναδίνει στο Ζίφκοβιτς. Ενώ άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ στις καθυστερήσεις του Ροντινέι. Λοιπόν, και Τζιόρα κρατάει την μπάλα. Μια κάθετη παλιά για τον Κωνσταντέλια. Λογικά έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς φάουλ. Και αφήνει το πλεονέκτημα για λίγο ο διαιτητής, καθώς στη συνέχεια γυρίζει τη φάση πίσω με τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος μάλιστα ανοίγει και κουβέντα με τον παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος αμφισβήτησε το φάουλ. Κοντινό πλάνο στον Νίκολιτς, ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα σηκωθεί και με τη βοήθεια εκεί του Ζήνη και με τη βοήθεια του Οσντόεφ. Μετρόπολης 95 και 5, 46 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν μεγαλύτερο λόγο πλέον να πάρει τη νίκη από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Εκτελέστηκε το φάουλ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Εκεί όπου ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα κρατάει την μπάλα, μια βαθιά παλιά, προσπαθώντας να βρει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος πάει πρώτος στην μπάλα. Έχουμε offside. Ναι, μεν κέρδισε κόρνερ ο Ζίφκοβιτς από την προσπάθεια εκεί του Ρέλβας, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Να ξαναδώ τη φάση. Ναι, είναι πολλά μέτρα. Όχι πολλά, αλλά είναι καθαρά δύο σώματα μπροστά ο Ζίφκοβιτς, γι' αυτό και δεν διαμαρτυρήθηκε. Βίντα. Θα δώσει την μπάλα στο Ρέλβας. Προφανώς και ενημερώθηκα στο ημίχρονο οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι ο Ολυμπιακός προηγείται. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να ορίζει τις τύχες μόνος του, έτσι. Για να δούμε. Γερεμέγεφ. Κωνσταντέλιας. Μια παλιά καθαρίζει ο Βίντα και με ψυχραιμία βρίσκει στον Πεν Ράις. Πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Λιούμπισιτς παλεύει να γίνει κάτοχος μπάλας. Πρώτος στην μπάλα πηγαίνει ο Ρότα που την κατεβάζει ωραία. Εδώ βάζει πολύ ωραία το τάκλινο ο Μπάμπα, αλλά έχει κάνει φάουλ στον παίκτη της και δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα. Κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα, να δω λίγο τη φάση. Ο παίκτης Άκη είναι πεσμένος ακόμα κάτω. Εδώ λίγο. Τον βρίσκει από πίσω, ναι, είναι φάουλ. Είναι φάουλ, τον βρήκε από πίσω εδώ. Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα την οποία δίνει ο διαιτητής. Σηκώθηκε ή σηκώνε το παίκτη τη ΣΑΕ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μαρίν πρέπει να ήταν στο 48 λεπτό, Μετρόπολης 95-5. Και κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ με ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, πιο κάτω προς την περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Βίντα ακόμα δεν το έχει εκτελέσει, τώρα θα βρει το Ρέλβας. Ρέλβας αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπεν Ράις, από τα αριστερά, ξανά η μπάλα πίσω. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα και θα δώσει την μπάλα στο Βίντα. Ο Βίντα ξανά στο Ρέλβας. Ο Ρέλβας πιεζόμενος ψάχνει να βρει το Ζωάο Μάριο. Ο Πάουκ πιέζει πολύ ψηλά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας και πάλι. Η μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι χάνει το πρώτο κοντρόλ. Πάει πάνω το Κωνσταντέλιας. Βρίσκει τον τρόπο να πετάξει την μπάλα προς το Ρότα. Και πάει πρώτος την μπάλα ο Σντόεφ. Μεϊτέ προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Κρατάει την μπάλα πιεζόμενος από δύο. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κετζιόρα. Στο 49 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο 49 ΠΑΟΚ ΑΕΚ επίσης 1-0. Με κατοχή μπάλας αυτή τη φορά για την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Ραχμάν Μπάμπα στο ΜΕΙΤΕ. Του βάζουν την κόντρα, βρίσκει ξανά τον Μπάμπα. Με το Λιούμπισιτς να πιέζει εκεί. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον που έχει κατέβει πολύ χαμηλά και βρίσκει με πολύ ωραίο τρόπο εκεί το Σάντσες. Και ο Σάντσες ανεβαίνει και παίρνει όλη τη δεξιά πλευρά. Και πετάει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Για να δούμε την επιλογή του Σέρβου. Ψάχνει με πάσα τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Σάντσες. Σάντσες κρατάει την μπάλα, πάει να βρει ξανά τον Ζίφκοβιτς. Εδώ τώρα θέλει ένα ωραίο γύρισμα. Μπρινιόλι πρέπει να έσωσε νέο σούτ από μάκρυση της μπάλας. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μπρινιόλι παίκτης ή δοκάρι σε αυτή τη φάση. Από το δυνατό γύρισμα που κάνει ο Τάισον στο 50-0. Περιμένουμε, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε λίγο να δούμε τη φάση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τάισον γυρίζει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι τη βρήκε. Το μάτς συνεχίζεται. Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει λίγο καλύτερα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Εγώ θα πω προφανώς γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέλει να συνεχίσει να ορίζει μόνο στις τύχες του ο ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Τάισον από τον Ρότα, εκτός αν δεν το έδωσε. Το να βλέπουμε τη φάση, ο Τάισον κατεβάζει την μπάλα, ο Ρότα ναι, φάουλ είναι αυτό, έχει πέσει άτσαλα πάνω του. Ας σας πω την αλήθεια και αν θες δίνεις και κίτρινη εδώ. Τέλος πάντων, το φάουλ είναι σε καλή θέση από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ενώ νομίζω έχει σηκωθεί ο Γιώβιτς για προθέρμανση. 51 λεπτό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Εκτελέστηκε ωραία η προσπάθεια, το shoot corner. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία τρίπλα πάνω στον Γκοϊτά. Και ήρθε η μπάλα να απομακρυνθεί σε κόρνερ. Στο 51 λεπτό εκτελέστηκε γρήγορα. Ζίφκοβιτς. Κωνσταντέλιας με τη μία η σέντρα. Πέφτοντας ο Βίντα απομακρύνει την μπάλα. Επιστρέφει στον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ στο Ζίφκοβιτς. Νέα σέντρα. Νέο κόρνερ. Επιτέλους βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει ποδόσφαιρο και να πιέζει. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ. Είναι το πέμπτο του. Το δεύτερο μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έχει κάνει και φάσεις. Το 51 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 με τον ΠΑΟΚ να είναι καλός. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η κεφαλιά, ο Μπρινιόλι, μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Πάλι φάση για τον ΠΑΟΚ. Ανάποδη κεφαλιά είχαμε από τον Κωνσταντέλια. Ο Μπρινιόλι έδιωξε την μπάλα και συνέχεια έχουμε out. Έγινε η σέντρα. Παίρνει την κεφαλιά. Εκεί ο Μπάμπα προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Εκτός και αν σταμάτησε η μπάλα, να την ξαναδώ λίγο τη φάση. Πρέπει να βρει και την μπάλα με το χέρι ο Μπάμπα ή να πέρασε απευθείας out. Ό,τι και να έγινε πάντως, όχι απευθείας out. Άρα ο Μπρινιόλι δεν χρειάστηκε να κάνει επέμβαση. Έτσι πως ήταν τόσα πολλά κορμιά, λες ότι βρήκε παίκτη του ΠΑΟΚ την μπάλα. Αλλά ας κρατήσουμε ότι είναι το καλύτερο 7 λεπτό του ΠΑΟΚ σε όλο το μάτσο αυτό. Ότι έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε να είναι οδηγός για τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται την ίδια από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού για να μην βρεθεί τρίτος και δεν θα ορίζει τις τύχες του ακόμα και με νίκη μέσα στη λεωφόρο. Το μάτς συνεχίζεται με τον Ζωάο Μάριο να πετάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Κοϊτά. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει ένα στήριγμα. Μπάλα πάει στον Μαρίν. Μαρίν ξανά για τον Κοϊτά με αντίπαλο τον Ζίφκοβιτς. Μαρίν ζητάει την μπάλα ο Κοϊτά. Ο Μαρίν και πάλι μπάλα κοντράρει πάνω στον Σάντσες. Επιμένουν οι παίκτες της ΑΕ και εδώ και ο ΜΕΙΤΕ έστω και πέφτοντας προσπαθεί να βρει Το Ζιφκοβιτς, κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ και τώρα για να δούμε τον Γερεμέγεφ. Πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ζιφκοβιτς. Έχει πάει πάνω το Ρέλβας, έχει αφήσει το κέντρο της αμυνάς του. Με μια παλιά τρύπα για τον Γερεμέγεφ που κάνει την προσποίηση. Γερεμέγεφ, κάποιος να τον βοηθήσει. Τέσσερις κλείνονται σουτ. Δεν είναι καλό το σουτ εκεί από τον Σάντσες. Είναι πολύ κακό το σουτ. Ανεμικό σουτ και στη συνέχεια διώχνουν την μπάλα επέκταση ΣΑΕΚ. Και κρατάει την μπάλα ο Κοϊτά και πάει να φύγει μπροστά. Είναι ο Ζήνη αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Ζήνη, πλάγια, κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στο Λιούμπισιτς. Εδώ λίγο είναι ανοργάνωτη η άμυνα του ΠΑΟΚ, πρέπει να προσέξει. Ζωάο Μάριο, Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή από πλάγια. Κοϊτά περνάει, βγαίνει από την περιοχή. Κάποιο ρε παιδιά να διώξει την μπάλα. Το σουτ out. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ήταν κακό το σουτ εδώ του Πινέδα. Θα αναβλέπουμε όλο αυτή τη φάση με τον Κοϊτά να περνάει και το Σάντσες να σπάει την μπάλα στον Πινέδα που κάνει το σουτ με τη μία. Καμία περίπτωση να απειληθεί ο Παυλένκα, ενώ ξαναβλέπουμε τον Γερεμέγεφ και το πώς κάνει κακό σου το Τάισον. Ο Τάισον ήταν. Ο Τάισον και όχι ο Σάντσες. Και μάλιστα βρήκε πάνω τον Κωνσταντέλια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 53. ΠΑΟΚ ΚΑΙΚ 1-0 στο 54. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει καλά σε αυτά τα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Το καλύτερο του διάστημα μέσα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πιέζει τώρα για να κερδίσει την μπάλα. Ο Σάντσες την ελευθερώνει εκεί όπου θα χαθεί η μπάλα. Ευτυχώς από τις κόντες επιστρέφει στο Ζιφκοβιτς και για να δούμε την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γερεμέγεφ να παίρνει την μπάλα, να τη σπάει την μπάλα για τον Σάντσες. Ο Σάντσες να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ραχμάν Μπάμπα. Ο Μπάμπα να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει στον Κωνσταντέλια. Πιέζεται, προστατεύει την μπάλα, έστω και πέφτοντας μένει όρθιος. Ξαναδίνει στον Μπάμπα. Όχι, βγάζει την μπάλα έξω για τον Τάισον. Όλα αυτά από τα αριστερά στο 55. Τάισον, η παλιά για τον Κωνσταντέλια με δύο παίκτες μπροστά του. Κρατά την μπάλα, ξαναδίνει στον Τάισον. Ο Τάισον παίζει την μπάλα στον άξονα στο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ ψάχνει να βρει συμπαίκτη του στο χώρο του άξονα. Είναι ο Κετζιόρα που έχει ανέβει πολύ. Θα πάρει την μπάλα ο Σάντσες από τα δεξιά. Σάντσες πάει να πετάξει την μπάλα για τον Ζιφκοβιτς. Είναι πολύ δυνατή η μπάλα. Out. Στο 55. 0-0. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Επίσης το 55. Και κατοχή μπάλας έχουμε για την ΑΕΚ με τον Πρινιόλι να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πρινιόλι, ο οποίος ζητάει λογικά από τους στόπερ του να ακροβολιστούν, εκτός άμα τους πει τώρα ανεβείτε ψηλά. Όχι, δεν τους το έχει ζητήσει κάτι τέτοιο, άρα θα πάει με πασίτσα δίπλα. Και ναι, αυτό κάνει. Ψάχνει σε πρώτη φάση το Ρέλβας, πάει πάνω το Κωνσταντέλιας, βρίσκει το Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο δεν έχει βγει από την περιοχή, θα δώσει την μπάλα στο Βίντα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ θα δώσει το Λιούμπισιτς, ο Λιούμπισιτς θα κατεβάσει την μπάλα για τον Μαρίν. Αυτός για τον Ζωάο Μάριο. Ξανά ο Ρουμάνος κατοχή μπάλας, ξανά ο Ζωάο Μάριο. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Και γίνεται το κλέψιμο και θα πάρει την μπάλα ο Τάισον και θα πετάξει την μπάλα. Εδώ μια καλή σέντρα θέλει. Κωνσταντέλιας γλιστράει, μένει όρθιος. Γερεμέγεφ, Τάισον, βάλτο, Μπρινιόλι, όχι, μεγάλη απόκρουση, νέο σουτ κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Δύο όχι από τον Μπρινιόλι. Που παίρνει τα εύσημα από το Βίντα. Είπα ότι είναι το καλύτερο διάστημα του ΠΑΟΚ. Πήρε την μπάλα ο Τάισον. Πετάει την μπάλα πλάγια. Ο Κωνσταντέλιας, έστω και γλιστρώντας, καταφέρνει να στείλει την μπάλα εκεί όπου τελικά ο Ζιφκοβιτς θα κάνει το πρώτο σουτ. Θα απομακρύνει την μπάλα σου του Γερεμέγεφ. Νέα απόκρουση και κόρνερ. Έκτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τρία στο δεύτερο ημίχρονο. Όσα είχε δηλαδή σε όλο το πρώτο. Και ακόμα μία φάση. Εκτελείται. Ο Μπρινιόλι θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Και έχει διάθεση να παίξει γρήγορα την μπάλα. Ξεχάστε το, γιατί βλέπει ότι δεν έχουν φύγει μπροστά παίκτες. Αλλά είναι ένας πολύ καλός ΠΑΟΚ. Που ακόμα και στη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό εδώ στην Τούμπα δεν το είχαμε δει τέτοιο 12 λεπτό. Μακάρι να μετουσιωθεί αυτή η καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε γκολ, το χρειάζεται. Ζωάο Μάριο. Θα δώσει την μπάλα στο Βίντα. Βίντα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου ο Ρέλβας πάει να βρει τον Μπεν Ράις που είχε ανέβει ψηλά, είναι πολύ δυνατή η παλιά του. Ελέγχει ο Κετζιόρα. Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει την μπάλα ψηλά για Τάισον. Η Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά του Ρότα, κατεβάζει την μπάλα εκεί χωρίς να έχει πρόβλημα ο Μαρίν. Και κουβαλάει και την μπάλα και πάει να βρει το Ζήνη. Και ο Ζήνη φεύγει από πλάγια και θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά. Την ξαναπαίρνει ο Ζήνη. Εκεί δεν υπάρχει παίκτης μέσα στην περιοχή. Ο Λιούμπισιτς στον Πινέδα. Πινέδα έξω από την περιοχή αλλάζει παιχνίδι. Ο Ζωάο Μάριο γλίστρησε και μπέρδεψε τον Μπεν Ράις. Γλίστρησε εδώ ζώμα όριο και μπέρδεψε και τον Μπεν Ράις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 58 με τον γκολ του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 με έναν καλό, πολύ καλό ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά χωρίς να έχει έρθει τον γκολ. Και να που και ο Πρινιόλι με το Βίντα στέρισαν νωρίτερα τον γκολ από τον ΠΑΟΚ. Με τον Νίκολιτς εκνευρισμένο με τον τρόπο που παίζει η ομάδα του. Κωνσταντέλιας, η μπάλα πάει στον Οσντόεφ. Πλέον οι τελικές είναι 16 για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί που ήταν 1-5 στο πρώτο ημίχρονο. Κατοχή μπάλας με τον Σάντσες. Ο Σάντσες κρατάει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα πίσω, εκεί όπου είναι ο Μιχαηλίδης. Την πήρε από τον Γκετζιόρα. Μιχαηλίδης έχει ανέβει και αυτός ψηλά. Μπάλα πάει στο Ραχμάν Μπάμπα. Κωνσταντέλιας, ένας εναντίον ενός. Κάνει την κίνηση ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας με αντίπαλο το Ρότα. Κάνει την πρώτη τρίπλα. Επιστρέφει μπάλα σε αυτόν. Πρώτα να βρει το Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα. Τη βγάζει έξω για τον Σάντσες. Ο Σάντσες θα δώσει για τον Ζίφκοβιτς. Αυτός θα μπει στην περιοχή. Ψάχνει την ευκαιρία για το σου. Το Γερεμέγεφ κλείνεται. Πετάει ξανά την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Το σου του Μεϊτέ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Κωνσταντέλια. Έρχεται ο Βίτα, την απομακρύνει όπως όπως. Και ευνοούν οι κόντρες στον Γκοϊτά. Αλλά κλείνεται και τώρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Ζήνη. Το ξεχασμένο όμως Ζήνη. Εδώ τώρα πρέπει να προσέξει ο Πάκο. Ζήνη μπαίνει με στην περιοχή. Ζήνη. Ζήνη θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Κάνει το σούτ οριζόντιο δοκάρι. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος πρέπει να διώξει εδώ την μπάλα. Ο Κοϊτά φάουλ δεν υπάρχει. Ο Πάουκ πάει να βγάλει αντεπίθεση. Άγρια ομορφιά το παιχνίδι. Νωρίτερα είχαμε το δοκάρι το οριζόντιο να σταματάει την μπάλα στο σούτ του Ζήνη. Σε πολύ κακό τέμπο η επιστροφή του Πάουκ στην άμυνά του. Στο 60 Πάουκ ΑΕΚ 0-0. Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο από ρυθμό και φάσεις. Το έχουμε χορτάσει στα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 60. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 60. Με το οριζόντιο δοκάρι νωρίτερα για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με το Σάντσες. Πάει πάνω του να δώσει βοήθεια πάνω στον Μπεν Ράις και ο Ρέλβας. Παίζει την μπάλα για λίγο με τον Ζίφκοβιτς. Ο Σάντσες ξαναπαίρνει την μπάλα. Σάντσες γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Κετζιόρα. Η μπάλα θα πάει στον Ραχμάν Μπάμπα. Ο Ραχμάν Μπάμπα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. 60 λεπτά συμπληρώσαμε στην Τούμπα 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο. Ο Σάντσες γυρίζει την μπάλα πολύ πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα με τη σειρά του στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Ντάισον που παίρνει, κάνει το σπριντ, αλλά είναι τόσο δυνατή, πλάγι όμως είναι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όλος ο ΠΑΟΚ θα μείνει ψηλά, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση με το Ζήνη να κάνει την τρίπλα στον Γκετζιόρα, να κάνει και το σουτ, οριζόντιο δοκάρι, κρατά τον ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της νίκης που τη χρειάζεται. Ήταν καλό το τελείωμα του Ζήνη. Λοιπόν, η συνέχεια θέλει γρήγορα κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με το Σάντσες, τον Οσντόεφ, τον Ζίφκοβιτς. Την παλιά για τον Ντάισον, κατεβάζει την μπάλα, πάει πάνω το Ρότα, η σέντρα. Πρώτη κεφαλιά από το Ρέλβας. Επιστρέφει μπάλα στο Μεϊτέ. Με το κεφάλι ο Σδόεφ γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης στον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα για τον Σάντσες. Ο Σάντσες για το Μεϊτέ. Μεϊτέ με αντίπαλο τον Πινέδα αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Μπάμπα που έχει πάει στον άξονα. Για να βρει τώρα τον Τάισον στο 62, πάω ΚΑΕΚ 0-0. Τάισον ψάχνει χώρο για το σουτ. Αλλάζει ωραία για το Σάντσες. Δεν το δοκιμάζει ο Σάντσες. Ο Γερεμέγες πάει για το Ζίφκοβιτς. Σέντρα ψηλά είναι. Εκεί είναι μόνο ο Λιούμπισιτς. Βγαίνει μπάλα από την περιοχή. Λιούμπισιτς, ο οποίος πάει να βρει το Ζήνη. Ζήνη πιεζόμενος θα ξαναδώσει για το Λιούμπισιτς. Λιούμπισιτς θα δώσει την μπάλα στο Ρουμάνο το Μαρίν. Ο οποίος πετάει την μπάλα μπροστά. Λογικά εκεί θα πρέπει να διώξει την μπάλα ο Κετζιόρα. Κοϊτά. Περνάει ο Κοϊτά. Πάει πίσω. Παυλέκα εκτός θέσης. Αλλά είναι μακριά ο Κοϊτά. Τον έκλεισα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Να διώξει κάποιος. Μεγάλη απόκρουση Παυλέκα. Σωσού του Ζωάου Μάριο. Ο Παυλένκα κρατάει ξανά τον ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της νίκης και δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ να πάρει προβάδισμα. Ένα τρελό μα τρελό δεύτερο ημίχρονο με δοκάρι για την ΑΕΚ, με φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο Κοϊτά άλλαξε βηματισμό, ήρθε ο Ζωάο Μάριο στην κλειστή γωνία, ο Παυλένκα διώχνει και κόρνερ για την ΑΕΚ. Όλα ξεκίνησαν από την ασθενή απόκριση του Κετζιόρα. Ο Κοϊτά πήγε να περάσει τον Παυλένκα, ο οποίος ακούπησε την μπάλα. Την πήρε ξανά ο Κοϊτά, ο Ζωά Μάριο το σούτ στην κλειστή γωνία. Ο Παυλένκα πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Τρελό ματς στην Τούμπα. με ενδιαφερόμενο τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι θέλει τη νίκη πάση θυσία. Φεύγει από το παιχνίδι ο κατάκοπος Κοϊτά, έχει και κίτρινη κάρτα και θα μπει στο παιχνίδι ο Γιώβιτς. Βάζει το σέρβο φορ ο κύριος Νίκολιτς. Τα λέει με τον Κοϊτά, έκανε δουλειά. Πάμε να δούμε το κόρνερ και το πόσο ΠΑΟΚ πρέπει σωστά να αντιδράσει. Η εκτέλεση του κόρνερ με τον Μαρίν, έχει ανέβει και ο Γιώβιτς, έχει ανέβει και ο Βίντα. Εκτελέστηκε, διώχνει με πρώτο χρόνο με το κεφάλι ο Μπάμπα. Εκεί που πάει η μπάλα όμως είναι ο Λιούμπισιτς που την ξανα... ο Ρώτα που τη γεμίζει στα τυφλά. Η μπάλα πηγαίνει out. Σκάει μπροστά στον Παυλέγκα, παίρνει ύψος, ο Παυλέγκα την αφήνει να περάσει out. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. 54-46 κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. 1,63 το expecting goal για τον Ολυμπιακό, 0,1 για τον Παναθηναϊκό. Μπάμπα, για τον Κωνσταντέλια, εδώ είναι φάουλ, το ρίχνει κάτω και νομίζω ότι ο Μαρίνη δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται. Κωνσταντέλια τον έκανε, πήγε να ξεφύγει και τον έριξε κάτω. Γρήγορα θέλει να πάρει ο ίδιος την μπάλα να το εκτελέσει το φάουλ. Τελικά αφήνει στον Οσδόεφ, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Μεϊτέ. Μεϊτέ, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης θα δώσει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με τη μία για τον Τάισον. Πάει να παίξουν ξανά το 1-2 και παίζουν ωραία την μπάλα. Αλλά ο Βίτα προλαβαίνει τον Τέλια και γυρίζει την μπάλα στον Παυλέγκα. Πάει λυσασμένα πάνω του. Στον Παυλέγκα, λέω, στον Πρινιόλι. Πάει λυσασμένα να διεκδικήσει την μπάλα ο Γερεμέγεφ. Αναγκάζει τον τερματοφύλακα τη ΣΑΕΚ να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Εκτελέσει και γρήγορα. Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Και Τζιόρα, αλλάζει παιχνίδι για το Σάντσε. Σάντσε με αντίπαλο το Ζωάο Μάριο. Πλάγια εντελώς από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Σντόεφ να του δώσει λύση. Μπάλα πηγαίνει πίσω. Στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κερδίζει το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι και ο Ζήνη φεύγει μπροστά. Πέντε παίχτε στη ΣΑΕΚ. Μπάλα στο Λιούμπισιτς. Ευτυχώς πάει πλάγια. Έχουν γυρίσει τέσσερις παίχτες για τον ΠΑΟΚ. Κάνει τη σέντρα ο Γιώβιτς, έχουμε κεφαλιά από το Λιούμπισιτς, διώχνει όπως ο Σάντσες, έχουμε και offside. Αλλά έχουμε και τις διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ, νωρίτερα για φάουλ που δεν καταλογίστηκε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι offside, ο Λιούμπισιτς είναι πιο μπροστά. Το άφησε απλά ο διαιτητής, ο βοηθός να τελειώσει.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
10: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
11: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
12: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Μία σχέση με το πρώτο ημίχρονο 53-47 και 11-8 οι τελικές για τον ΠΑΟΚ που μπορεί να κάνει και τη 12η. Ανοίγει λίγο παραπάνω το κοντρόλ, δεν μπορεί να πάει μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Έρχεται ο Μπρινιόλι παραλίγο να χάσει την μπάλα. Το πιέζει ο Ζίφκοβιτς. Εδώ ο Μπρινιόλι από τη μεγάλη αυτοπεποίθηση πήγε να την πατήσει. Ο Ζίφκοβιτς παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι εδώ κάνει τρίπλα στο Ζίφκοβιτς, παραλίγο να χάσει την μπάλα, ίσως του κάνει και φάουλ ο Μπρινιόλι. Το μάτς συνεχίστηκε. Του κάνει φάουλ ο Ζίφκοβιτς, ενώ τον κράτησε από τη φανέλα. Ζίφκοβιτς, μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Βγαίνει από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα αλλάζει παιχνίδι έξω από την περιοχή για το Μεϊτέ. Αυτός με ανάποδο φάλτσο για το Σάντσες. Σάντσες κρατάει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι κανένας. Ο Ρώτα πρώτος με την μπάλα. Και πετάει την μπάλα μπροστά. Και ο Ρώτα ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν θα την προλάβει. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έπεσε καλού κακού εκεί. Και ο Μιχαηλίδης στο τάκλιν. Ενώ ξαναβλέπουμε εδώ το πόσο ο Μπρινιόλι πήγε να κάνει την τρίπλα πάνω στο Ζίφκοβιτς. Και παραλίγο να το πληρώσει. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν έγινε αυτό. Ο Μπρινιόλι συνέχεια παραχώρησε το πλάγιο. Ο Ζίφκοβιτς τραβάει τη φανέλα, σαν να θέλει να τη σχίσει με την έννοια, βλέποντας ρε παιδί μου, τι μεγάλη ευκαιρία θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Αλλά ο Μπρινιόλι έστω και έτσι κατάφερε να κρατήσει, να παραμείνει κάτοχος της μπάλας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 69. Και κατοχή μπάλας γρήγορα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Παβλέγκα όμως να έχει την μπάλα. Παβλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για τον Σάντσες. Άλλα 22 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Ανάποδη κεφαλιά του Ρέλβας με επιστρέφει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θα δώσει την μπάλα στο Ρέλβας. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ρέλβας η μπάλα πάει στον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις ξανά για το Ρέλβας. Ρέλβας πιέζει όλος ο ΠΑΟΚ με όσες δυνάμεις έχει. Βίντα. Η μπάλα στον άξονα στο Λιούμπισιτς, ο οποίος πάει να περάσει μπροστά, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάμπα και πηγαίνει εκεί ο Βίτα και ζητάει δεύτερη κίτρινη για τον Μπάμπα. Το μάτς θα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ και το Ραχμάν Μπάμπα να κρατάει την μπάλα και να τη γυρίζει για να εκτελεστεί το φάουλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 70. Και ο Τακούι, ο τέταρτος διαιτητής από τον Νίκολιτς, προφανώς για τον ίδιο λόγο. Ο Βεργέτης είναι ο τέταρτος. Το μάτσα συνεχιστεί. Πάω κανένα 0-0 στο 70. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 επίσης στο 70. Παλεύει ο Ζήνη και κρατάει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο από την κόντρα του Μιχαηλίδη. Είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής. Σε λίγο θα μπει κι άλλος παίκτης για την ΑΕΚ. Να δούμε όμως αυτή τη φάση. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει. Με διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο άλλο μισό. Ο Βίτα κατεβάζει την μπάλα και την προλαβαίνει κιόλας μπροστά από τον Τάισον και την πετάει μακριά. Η μπάλα λογικά θα είναι πλάγιο ή out. Να δω που κατέληξε. Out είναι. Out η μπάλα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 70. Στείνει ο Παβλέγκα, περιμένει μια μπάλα, την έχει στα χέρια του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 φίλες και φίλοι. Το 0-0 στην Τούμπα παραμένει. Πάω ΚΑΕΚ. Λοιπόν, βλέπω ότι θα γίνει αλλαγή τώρα για την ΑΕΚ και από ό,τι τουλάχιστον βλέπει θα μπει ο Κουτέσα. Μάλιστα, άλλος ένας καλός ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και θα φύγει από το παιχνίδι ο Ζωάο Μάριο, ο παίκτης που πριν από μερικές μέρες έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με τον γκολ στις καθυστερήσεις. Άρα Κουτέσα μέσα, Ζωάο Μάριο έξω σε 71ο λεπτό. Ο Σντόεφ κατάκοπος, δεν έχει και λύση τα χάφου ο Λουτσέσκου, μόνο τον Μπιάνκο έχει. Με τιμωρημένο Ζαφίρι εκτός μάχης εδώ και μερικές μέρες στον Καμαρά λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζει Κουτέσα. Ο κύριος Νίκολιτς στη θέση του Ζωάο Μάριο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, επαναλαμβάνω, στο 72ο λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Με τον Κετζιόρα να δίνει την μπάλα στον Σάντσες, να πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Μεϊτέ την αφήνει έξυπνα για τον Γερεμέγεφ, αλλά δεν συνεννοούνται σωστά και την κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Και κρατούν την μπάλα τώρα στο δικό τους μισό με το Ρέλβας. Ρέλβας, η μπάλα πάει στον Πεν Ράις. Πεν Ράις γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβα στο 72. Ξαναπαίζουν την μπάλα μεταξύ τους. Πάει η μπάλα στο άλλο μισό, στον άλλο στόπερ, το Βίντα. Βίντα, η μπάλα πάει στον Λιούμπισιτς. Μάριν. Βίντα, Πινέδα, χάνει το κοντρόλ. Δεν μπορεί ο Γερεμέγεφ να του βάλει την κόντρα. Ρέλβας, μπάλα ξανά στον Πινέδα. Πινέδα κρατάει την μπάλα. Θα κάνει μια βαθιά παλιά, όχι, το μετανιώνει. Θα ψάξει στον άξονα εκεί ο Λιούμπισιτς, κατεβάζει την μπάλα και τη σπάει την μπάλα και θέλει προσοχή τώρα εδώ. Γιατί είναι ο Κουτέσα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Γιώβιτς στο σουτ, γκολ για την ΑΕΚ. 1-0 η ΑΕΚ με το Γιώβιτς. Κοιμήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Κουτέσα είδε το Γιώβιτς μόνος του μέσα στην περιοχή να σκοράρει και να κάνει το 1-0. Στο 73ο λεπτό. Σας το είπα και νωρίτερα, είναι καλός μωρέ ο ΠΑΟΚ. Αλλά οι επιστροφές του είναι πολύ αργές. Και όλοι τώρα οι παίκτες ΑΕΚ πανηγυρίζουν λες και πήραν στην Τούμπα το πρωτάθλημα. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Αλλά εδώ αυτό το γκολ σκοτώνει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει ένα γκολ ισοφάρισης έστω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ορίζει και πάλι την τύχη του. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ισοφαρίσει και παραμείνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού δεν αρκεί, του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού δεν αρκεί, αν πάρει έστω και την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας, ένα φτηνό γκολ από τον Γιώβιτς, ωραίο τελείωμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μαρκάρουν εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια. Ο Γιώβιτς εδώ δεν μπορεί να κάνει τα πάντα ο Παυλένκα, ο Κουτέσα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, σκόραρε, έδωσε την ασίστ, ο Νίκολιτς χειροκροτά και επαναλαμβάνω, 1-0. Η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, 1-0 Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Στατιστικά, πρακτικά, τι σημαίνει αυτό στη live βαθμολογία. ΑΕΚ 73, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 62. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει να χάσει τίποτα και πρέπει να ρισκάρει. Πρέπει να ψάξει έστω τον γκολ της ισοφάρισης. Στην παρούσα φάση πάντως είναι σε θέση άμυνας, γιατί κλέβουν ξανά την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Και προσπαθεί ο Σντόεφ. Εκεί ο Πινέδα προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, θα την κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Πάει να βρει το Γερεμέγεφ, ποτέ η μπάλα εκεί. Αλλά γλιστράει ο Γερεμέγεφ, μπερδεύεται ο Βίντα και μπροστά από τον Ντάισον καταφέρουν να διώξουν την μπάλα σε πλάγιο και δίνει και το χέρι στο Ρότα γιατί μπερδεύτηκαν. Και νομίζω ότι πρέπει να μπει και ο Μπιάνκο στο παιχνίδι στη θέση του Σντόεφ. Όχι, ο Σντόεφ είναι κανονικά, δεν έχουμε ακόμα αλλαγή. Το ματς συνεχίζεται πάντως. Κατοχή μπάλα και πλάγιο. Το πλάγιο αυτό εδώ για τον ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95-5. Ο ΠΑΟΚ χάνει 1-0 από την ΑΕΚ. Έχουμε κερδισμένο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έχει κερδισμένο κόρνερ, για να δούμε. Σε πρώτη φάση πάντως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βγήκε από το παιχνίδι ο Μεϊτέ και μπήκε ο Μπιάνκο. 7-4 τα κόρνερ. Ο Μπιάνκο στη θέση του Μεϊτέ. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Πάει ο Μπάμπα να πάρει την κεφαλιά. Διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και πάει ο Ζήνη να βγει μπροστά. Βάζει την κόντρα ο Κωνσταντέλιας με το Γερεμέγεφ, Μπάμπα. Γέμισμα μέσα στην περιοχή, ο Βίτα διώχνει την μπάλα, το μάτς συνεχίζεται. Μπάμπα, έρχεται ο Λιούμπισης να κλέψει την μπάλα και να δει στον Κουτέσα. Κουτέσα έχει πολύ χώρο και είναι και ξεκούραστος. Έχει πάρει όλη τη γραμμή ο Κουτέσα, τους περνάει όλους και πετάει την μπάλα για το Ζήνη. Μπαίνει στην περιοχή ο Ζήνη, τη γυρίζει στο σημείο του πέναλτι, ο Κεντζιόρα την ακούμπησε και συνέχεια ο Μπιάνκο τη διώχνει. Την μπάλα πάει στον Τάισον και ο Τάισον τρέχει. Από τα αριστερά πηγαίνει πλάγια να περάσει και το Ρότα. Ο Ρότα το ρίχνει κάτω, αυτό είναι φάουλ. Όχι, ματς συνεχίζεται, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Ρότα ζητάει από τους παίκτες της ΑΕΚ να ανέβουν ψηλά γιατί βρίσκουν ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν πάντως ο Πεν Ράι σταματάει και πατάει φρένο. 1-0 η ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 76. Πεν Ράι. Η μπάλα πάει στο Ρέλβας. Ενώ ο Πεν Ράις έχει πέσει κάτω, δεν ξέρω αν έχει κουραστεί ή οτιδήποτε άλλο. Πάω κάικ 1-0-1 στο 77ο λεπτό με τον γκολ του Γιώβιτς. Α, ο Μπιάνκο είδε κίτρινη κάρτα για φάουλ νωρίτερα. Ο Μπιάνκο είδε την κίτρινη κάρτα για φάουλ νωρίτερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 77. Θα σας πω που έγινε το φάουλ. Ο Πεν Ράις το... εδώ τώρα πάει ο Μπιάνκο, ενώ έχει φύγει η μπάλα και χτυπάει... Εντάξει, άθελα, πατάει τον Μπεν Ράις και τρώει και την κίτρινη. Στη συνέχεια ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση όπου ο Τάισον ζήτησε φάουλ από το Ρότα. Η ΑΕ κρατάει μπάλα με το Ρότα, έχει το προβάδισμα στο 77. Μπάλα πηγαίνει πίσω. Βίντα θα δώσει την μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Μπεν Ράις, ο οποίος θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Λογικά εκεί θα την πάρει ο Σάντσες πιεζόμενος, κακό κοντρόλ, την πρόλαβε. Αλλά την κλέβουν την μπάλα με φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Το δίνει τώρα ο διαιτητής. Ο Γιώβιτς εκεί δεν το δέχεται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 78. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 στο ίδιο χρονικό σημείο. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπιάνκο. Ο Μπιάνκο θα δώσει την μπάλα για τον Σάντσες. Η μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπάμπα. Αυτός ξανά για τον Μιχαηλίδη, μία μπαλιά, λογικά εκεί τρέχει ο Κωνσταντέλιας, αλλά είναι πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας, τη δίνει στον Πρινιόλι, που αυτή τη φορά δεν κάνει τσαλιμάκια και τρίπλες και πετάει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κρατάει ο Μπιάνκο, που είπαμε ότι παίζει με τον Οσδόεφ στα χάφ, έχει φύγει ο Μεϊτέ.

μπάλα παίζεται στο μισό της περιοχής της ΑΕΚ, αλλά θα πάρει την μπάλα ο Λιούμπισιτς, πάει ο Τάισον πολύ γρήγορα, του κλέβει την μπάλα, τη δίνει στον Μπάμπα. Μπάμπα, η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Τάισον. Τάισον θα ψάξει να βρει τρύπα για τον Μπιάνκο. Μπιάνκο γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Δεν έψαξε να βρει μπροστά. Κετζιόρα. Κετζιόρα, η παλιά του για τον Γερεμέγεφ. Για να δούμε την επιλογή. Παλεύει και ο Ζίφκοβιτς εκεί. Κατοχή μπάλας γρήγορα για, για την ΑΕΚ. Με τον Πεν Ράις. Που ίσως βλέπει εδώ ένα κενό. Έχει κάνει 40 μέτρα κούρσα αρέσει. Η μπάλα κακή απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Την κατεβάζει ο Γιώβιτς. Λιούμπισιτς. Η μπάλα πάει εκεί όπου κρατούν την μπάλα ψύχραμα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πινέδα θα δώσει την μπάλα στον Κουτέσα. Ο Κουτέσα ψάχνει να βρει στήριγμα. Ενώ να σας πούμε φυσικά ότι σε πρώτη φάση βλέπουμε τους παίκτες της ΑΕΚ να κρατούν την μπάλα. Ο Μπάουκ να έχει βάλει μέσα και το Μύθου στη θέση του Γερεμέγεφ. Δεν παίζει ο Γιακουμάκης. Και το μάτς να συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ από τα αριστερά στο 81. Η σέντρα σουτ Παυλέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Άρα λοιπόν έχουμε έξω και το Γερεμέγεφ, μέσα τον Μύθου. Δεν παίζει ο Γιακουμάκης. Και κατοχή μπάλας για τον Μπάουκ με τον Τάισον. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα. Αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα ο Μπιάνκο. Θα δώσει την μπάλα δεξιά στο Σάντσες. Αυτός ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια, ο Σντόεφ. Η σέντρα από τον Κωνσταντέλια, όχι. Θα δώσει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 81. Πάω Κάικ 0-1 στο 81. Μπάμπα, Τάισον, ωραία η παλιά για τον Μπάμπα. Λιούμπισιτς διώχνει, διαβάζει και πάει να βγει μπροστά η Άκ με τον Πινέδα. Ζήνη, παίρνει την μπάλα ο Λιούμπισιτς, πετάει την μπάλα για τον Ζήνη. Εδώ τώρα πρέπει να γυρίσουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς ο Ζήνη δεν τρέχει. Κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα με τη σειρά του. Ξανά η μπάλα στον Ζήνη, ο οποίος στέλνει την μπάλα πίσω στον Βίντα. Τώρα είναι λογικό ότι η ΑΕΚ θέλει και να τρέξει τον ΠΑΟΚ με την έννοια να μοιράζει συνέχεια μπάλα και να τον αναγκάζει να τρέχει από τη στιγμή που προηγείται. Κουτέσα. Κρατάει την μπάλα εντός παιδιάς. Πηγαίνει μέσα στον άξονα να βρει το Γιώβιτς. Εκεί απομακρύνει ο Κετζιόρα. Έρχεται ο Σντόεφ να δώσει την μπάλα στον Τάισον. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα, ρε φίλε. Τι τη χαρίζεις. Ο Μαρίν εδώ κράτησε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αλλά είναι κίτρινη κάρτα. Αφού τον κρατάει, τον αγκαλιάζει τον Τάισον, έστω και αν τον αφήνει στο τέλος. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον, περνάει στο παιχνίδι ο Πέλκας στο 82ο λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ 0-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Τάισον στεναχωρεμένος, όχι για την αλλαγή του. Εδώ με τον αγκαλιάζει ο Λουτσέσκο και το φυλάει, αλλά ο Τάισον δείχνει πραγματικά στεναχωρεμένος. Επαναλαμβάνω, για την αλλαγή αλλά για την εξέλιξη του σκορ. Πάω και κέρδισε ένα φάουλ και σε λίγο θα έχουμε αλλαγή και για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος θα μπει στο παιχνίδι. Ο Μάνταλος λοιπόν θα είναι μια αλλαγή για την ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Για να δούμε ποιος παίκτης θα φύγει από το παιχνίδι. Σιγά σιγά φυσικά η αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι ο Ζήνη. Για να μπει ο Μάνταλος μέσα. Πάω ΚΑΕΚ 0-1 στο 83. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 83, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Κατοχή μπάλας, τρέχει γρήγορα να προλάβει μια χαμένη παλιά. Ο Ντέλιας δεν μπορεί να το κάνει εκεί. Out είναι η μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά για να την προλάβει. Και προφανώς τώρα ο Μπρινιόλι θα παίξει με το χρόνο και το δικαίωμα που του δίνει το σκορ. Εδώ ξαναβλέπουμε τον γκολ της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς να σκοράρει μετά τη σέντρα. Πάσα του Κουτέσα και να έχει διαμορφώσει αυτό το 1-0 για την ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Και τον Κωνσταντέλια στη συνέχεια και τον Οσντόεφ είναι η. Τα πρόσωπα αυτά της αγωνίας, τα θλιμμένα, γιατί βλέπουν την ομάδα τους να χάνει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 84. Πάω ΚΑΕΚ 0-1 στο ίδιο χρονικό σημείο και η ΑΕΚ έχει και την μπάλα. Με τον Μπεν Ράις. Ζητάει την μπάλα ο Μάνταλος. Τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς βλέπει την κίτρινη κάρτα, είναι εκνευρισμένος. Εγώ θα πω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα, πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν κίτρινη κάρτα, μη στερήσουν τον εαυτό τους από την ομάδα στο μάτι των Παναθηναϊκών.

0: Παναθηναϊκό. Εδώ τώρα ο Ζίβκοβιτς, εντάξει, μπορεί να είναι εκνευρισμένος γιατί υπήρχαν παρόμοια φάουλ και δεν έδωσε κίτρινη κάρτα. Έπεσε λίγο και έξυπνα ο Κουτέσα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουν καθαρό μυαλό. Ανεξάρτητα από το αν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ δεν θα ορίζει την τύχη του για τη δεύτερη θέση. Αλλά δεν χρειάζεται να χάσει ο ΠΑΟΚ παίκτες με νεύρα ή οτιδήποτε άλλο. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με το Σάντσες, η μπάλα να πηγαίνει στον Οσντόεφ, να βάζει ο Λιούμπισιτ την κόντρα, ο Μιχαηλίδης να τη διώχνει πλάγιο για την ΑΕΚ στο 85. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Κατοχή μπάλας τώρα με το Ρότα. Ο Ρότα, συγγνώμη, δεν είναι ο Ρότα, είναι ο Πένεράι στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Απ' την άλλη πλευρά είναι. Α, θα μπει και ο Γιακουμάκης τώρα. Όλα για όλα από το Λουτσέσκου, θα παίξει και με δύο φορ. Έστω και για αυτά τα πέντε λεπτά, μπάσκετ που βγαίνει ο Κωνσταντέλιας και περνάει ο Γιακουμάκης. Με δύο φορ λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν θα μπορούσε να παίξει παραπάνω ο Γιακουμάκης με δύο προπονήσεις. Αυτό κρίνει ο προπονητής του. Και πάει να τα παίξει όλα για όλα με δύο φορ. Και με το Μύθου και με το Γιακουμάκη. Σε ένα καθαρό 4-4-2 πλέον. Αλλά στην παρούσα φάση ο χρόνος έχει μειωθεί δραματικά για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται και πίσω στο σκορ. Και η ΑΕΚ έχει μέσα και παίκτες ξεκούραστους που πιέζουν ψηλά. Όπως τώρα για παράδειγμα ο Μάνταλος αναγκάζοντας τον Κετζιόρα να κάνει μια μπαλιά στα τυφλά και η μπάλα να πάει κατευθείαν πλάγιο. Το κέρδος είναι ότι είναι κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πιέσει, αν υπάρχει κέρδος από αυτό. Πεν Ράις, ο οποίος ξεκουράζει σήμερα τον Πίλιο, κρατάει την μπάλα, την πετάει την μπάλα στο άλλο μισό εκεί όπου ο Γιώβιτς την υποδέχεται, κρατούν την μπάλα ξανά οι παίκτες της ΑΕΚ και έχουμε και ένα φάουλ κερδισμένο και χρόνο, κερδισμένο και χώρο για την ΑΕΚ εδώ παιδιά. Στο 86, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, το φάουλ που κέρδισε ο Γιώβιτς, του το έκανε εδώ ο Σάντσες, ευτυχώς γλίτωσε την κίτρινη κάρτα γιατί είναι στο όριο. Κουτέσα, κερδισμένη κεφαλιά του Κετζιόρα και βγαίνει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Και για να δούμε αν μπορεί εδώ τώρα να κάνει κάτι, καθώς είχε ανέβει και ο Μύθου και ο Γιακουμάκης. Ο Ζίβκοβιτς πετάει την μπάλα μπροστά, ο Βίντα παίρνει πρώτος την κεφαλιά και στη συνέχεια διώχνει και την μπάλα μπροστά από το Μύθου. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Σάντσες, εδώ έχουμε κάρτα. Δεν έχουμε κάρτα στο Μπιάνκο, για το κερδισμένο φάουλ του Μπιάνκο, όχι. Το έκανε ο Μάνταλος στο 87. Στη συνέχεια το παιχνίδι θέλει ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ενώ να πούμε ότι ο Μπάμπα τρέχει να πάρει μία μπάλα για να το εκτελέσει. Μπάμπα, η μπάλα πηγαίνει στον Μπιάνκο, ξανά στον Μπάμπα. Μπάμπα, η μπαλιά εκεί όπου κρατούν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και πάνε να φύγουν μπροστά με το Γιώβιτς, ξανά τρύπα. Και η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά και είναι ο Μάνταλος που γυρίζει στο σημείο του πέναλτι και Τζιόρα ευτυχώς λέει όχι εκεί. Στο Γιώβιτς και παίρνει γρήγορα και την μπάλα. Και ανεβαίνει ο ΠΑΟ. Και για να δούμε αν μπορεί τώρα με το Μύθου. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζίβκοβιτς. Έχει ανέβει και ο Μύθου και ο Γιακουμάκη στην περιοχή. Ζίβκοβιτς προτιμά να βρει τον Οσντόεφ. Ο Οσντόεφ δεν την κάνει ακόμα το σουτ. Αφήνει για τον Ζίβκοβιτς. Η μπάλα κοντράρει. Η μπάλα βγαίνει. Κόρνερ. Πρέπει να είναι κόρνερ για τον ΠΑΟ από την πορεία τη μπάλα. Ένα κερδισμένο κόρνερ. Έστω και έτσι μπας και απειλήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι το 62 ήταν πολύ καλός. Αλλά αμυντικά προβλημάτισε και πάλι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 στο 88, στο 88 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έχουμε το κόρνερ αυτό, με τον Πινέδα πάντως που είχε πέσει νωρίτερα κάτω να δείχνει να πονάει. Είναι το 8ο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. 4 έχει η ΑΕΚ, αλλά το 0-1 παραμένει. Για να δούμε το Ζίβκοβιτς. Εκτελείται. Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ σκοράρει και κάνει το 1-1 με το Μύθου. Ο νεαρός σκοράρει και κάνει το 1-1 και παίρνει γρήγορα την μπάλα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην ανατροπή στο 88 λεπτό. Ο νεαρός με ωραίο τρόπο μέσα από τη μικρή περιοχή σκοράρει και κάνει το 1-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1. Αυτή τη στιγμή παιδιά στη live βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός έχει 65 και ο ΠΑΟΚ έχει 63. Ωραίο το κεφαλιά του Μύθου, ξέφυγε από το Βίντα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο νεαρός και έκανε το 1-1. Πάμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μύθου, ο οποίος κρατάει την μπάλα, την πήγε γρήγορα και το παιχνίδι συνεχίζεται και έχουμε φάση για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε εδώ, θέλει καλά να τη σπάσει ο Μπιάνκο. Πάει στο Ζίφκοβιτς, η σέντρα, η κεφαλιά. Πρέπει να είναι corner ή out. Όχι, ο Γιακουμάκης το χάνει. Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-1. Ο Σντόεφ έσπασε την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τη σέντρα για να δω. Ο Γιακουμάκης, μόρε φίλε. Πήρε την κεφαλιά ο Γιακουμάκης. Δεν είναι corner, η μπάλα είναι out. Γιακουμάκης από καλό σημείο έστειλε την μπάλα out. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Να γίνει το 2-1. Και ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει αφεντικό για την τρίτη θέση. Το μάτσα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας. ΠΑΟΚ κάει και 1-1. Σε αυτή την περίπτωση τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας και παίρνει την μπάλα ο Σντόεφ και πάει να την πετάξει εκεί που έρχεται ο Ρέλβας και την πετάει όπως μακριά. Την κατεβάζει ο Κουτέσα. Και πρέπει να έχουμε εδώ κανένα φάλ. Το μάτς συνεχίζεται, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Τι έδωσε? Α, έδωσε πλάγιο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 4 λεπτά τον καθυστερήσω στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 4 και στην Τούμπα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ εδώ με τον Κουτέσα. Κουτέσα έχει πολύ χώρο. Κάποιος θα το σταματήσει. Γιώβιτς. Γιώβιτς στο σου την μπάλα κοντράρι. Πρέπει να είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πάω ΚΑΕΚ 1-1. Με τον Γιώβιτς εδώ να βλέπει παίκτη του ΠΑΟΚ να βάζει την κόντρα. Να τελειώσουν τα παιχνίδια να δούμε πώς θα είναι η τελική βαθμολογία σε αυτή την αγωνιστική. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ με την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Πάω ΚΑΕΚ 1-1 με τον γκολ του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε αυτή τη θέση, είναι σε θέση άμυνας με τον Μαρίν. Στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πινέδα ένα σουτ, περισσότερος από μάκρυς ήταν out. Άλλα 3 λεπτά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την νίκη. Ή θα μείνει σε αυτό το 1-1, το οποίο τον αναγκάζει όπως και δίποτε να πάει για νίκη στη Λεωφόρο και να περιμένει εκεί να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Το μάτς συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ και το Γιακουμάκη να ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα από όσο μπορούσε. Έχει πάει στα πλάγια ο Ρέλβας, πρέπει να κερδίσει και το φάουλ από τον Πέλκα. Κερδίζει χρόνο η ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Το φάουλ το οποίο κέρδισε εκεί ο παίκτης της ΑΕΚ από το Δημήτρη Πέλκα, ενώ ξαναβλέπουμε νωρίτερα το πόσο Γιακουμάκης δεν τζίμπησε στο τέλος την μπάλα και ήρθε ο Ρότα από την άλλη πλευρά. Οι δύο συμπαίκτες στην εθνική αυτοί μονομάχησαν και ο Πέλκας έκανε το φάουλ στο Ρότα. Μετρόπολης 95-5. Κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ με τον Πρινιόλη πιθανώς να μπορεί να θέλει να θυσιάσει και μια κάρτα, γιατί άργησε να πάει πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πάω ΚΑΕΚ 1-1. Εκτελέστηκε το ελεύθερο. Πρώτη κεφαλιά του Κιετζιόρα. Παλεύει ο Γιακουμάκης. Η μπάλα πηγαίνει στο Μύθου. Η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει να κρατάει την μπάλα και να τη γυρίσει στα τυφλά ο Μπιάνκο. Ο Μπιάνκο και ο Πέλκας. Και εδώ έχουμε φάουλ που κάνει ξανά ο Πέλκας πάνω στο Λιούμπισιτς. Φίλες και φίλοι, δεύτερο, τρίτο λεπτό συμπληρώνουμε σιγά σιγά από τα 4. Κρατάει το κεφάλι του και ο Σντόεφ. Ο Πέλκας έκανε το φάουλ πάνω στο Λιούμπισιτς. 1-1. ΠΑΟ ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Λουτσέσκου εκεί δίνει οδηγίες και η ΑΕΚ έχει κερδίσει αυτό το φάουλ με τον Πρινιόλη να μην θέλει να χάσει χρόνο και να πετάει την μπάλα εκεί όπου δεν την πρόλαβε ποτέ ο Λιούμπισιτς. Άλλο 1 λεπτό, ίσως μια ακόμα τελική για τον ΠΑΟΚ, μήπως και καταφέρει να πάρει μια πολύτιμη νίκη. Για να δούμε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ισοφάρισε στο 88 ο Μύθου, απάντησε στον γκολ που είχε πετύχει ο Γιώβιτς. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλό όμως το κατέβασμα της μπάλας. Μάνταλος είναι πολύ κουρασμένος εκεί ο Ρότα για να διεκδικήσει την μπάλα. Άλλα 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Μπάμπα πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε μια κεφαλιά. Απομάκρυση περισσότερο είναι αυτή από το Μύθου. Και έχουμε νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα και εκεί. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1, δευτερόλεπτα και εδώ πριν το τέλος. Με το Ρότα να μην έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Ρώτα, θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο, πετάει την μπάλα εκεί όπου την κατεβάζει ο Γιώβιτς και την κρατάει, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί. Τελικό σκορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Τελικό σκορ ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσέφερε τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος έχει σειρά?
3: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
3: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
3: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Στοίχημαν Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κυρίες και κύριοι, τα Eurovision Vibes στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις
7: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα.
10: Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
11: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
9: MyG.
11: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
9: Και από τιμές?
11: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
8: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
14: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
15: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
16: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
15: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
14: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
15: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την πρωταθλήτρια έξω στο γήπεδο της Τούμπας και πλέον θέλει μόνο νίκη την τελευταία ονοσία στη Λεωφόρο και την ίδια στιγμή να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, ώστε να τερματίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καρεσκάκης, χάρη στο τέρμα του Ροντινές καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης συνέχισε την πολύ καλή πορεία του στα play-offs, φεύγοντας νικηφόρα και από το Μαθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου. Οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αναμέτρηση σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό, την οποία θέλουν να κλείσουν νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Ουτζένιο Σένα θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Έτοιμος να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για την Ελλάδα και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ηρακλή στη δεύτερη πατρίδα του είναι ο Τάσος Κουκ. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις για την ανέργεια του νέου προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα powergame.gr, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα δαπανίσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορά και τα επόμενα 2 χρόνια ο Μπεν Μουρ, αφού οι δύο πλευρές επέκτηναν τη συνεργασία τους. Την παραμονή του Θάνου Κούρτολου στην τεχνητή του ηγεσία ανακοίνωσε ο Μακεδονικός. Ο Λεβαδιακός με μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις επιβλήθηκε 3-2 του Όφη. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πανηγυρίζει την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά το 0-0 στην Ελασσόνα, αποτέλεσμα που του χάρισε την πολυπόθητη άνοδο στη Super League 2. Τέλος, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει κανονικά το παρόν στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα επιχειρήσει να κερδίσει τη Βαλένθια και να κλείσει μία θέση στο Final Four της Αθήνας. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Πάμε να ακούσουμε λίγο Νικολίτς.
4: Beautiful start from build up and I don't know how many passes, very good, nice goal, we hit the bar, we had many chances, goalkeeper also saved something, very naive goal also, we change a lot, we weaken our defense in the air, let's say, all the practically best players in the air were not in the pitch in this moment and we were punished and I'm sorry for this goal, but anyway, congratulations for the guys, one more point and we will play also full power on Sunday like today because we always do.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό το γκολ που δεχτήκαμε. Ήταν αφελές γκολ. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και πριν από τρεις μέρες είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση που συνδυάστηκε με πανηγυρισμούς. Οι παίκτες έπεσαν πάρα πολύ καλά. Το γκολ που σκοράραμε ήταν εξαιρετικό, αποτέλεσμα ενός πολύ καλού build-up. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν κλαίμε ούτε με ψημιρούμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν αφελές το τέρμα που δεχτήκαμε. Παρ' όλα αυτά όμως η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά και με αυτό το 1-1 συνεχίζουμε το αίτητο σερί που όπως είπατε και εσείς διαρκεί από τον Οκτώβριο αν θυμάμαι καλά μέχρι για σήμερα.
3: Η ΑΕΚ έρχεται ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα, όπως είπε έχει περισσότερες ευκαιρίες, βρίσκει γκολ από παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο πόσο εύκολο ήταν για τον ίδιο να αντιθασέψει όλο αυτόν τον ενθουσιασμό, το πανηγυρικό κλίμα που υπήρχε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για να παρουσιαστεί η ΑΕΚ απόψε έτσι.
4: I didn't expect, honestly. I spoke to them, of course, and all of our staff, and just before the game also, that it's our obligation as a champion team to continue to perform these two rounds like this, because this is our mentality all around the season, and they accept this, and I have to say that majority of the game they play very, very serious, and I'm happy about it, of course. Like I said, we miss a bit, maybe energetically, maybe 5-10% this hunger to close the game, because otherwise I believe we will score more goals and finish. But anyway, like I said, I cannot be unhappy. I'm not fully happy when it's draw, but I'm happy we continue unbeaten run, and now we'll have one day more to prepare Sunday in front of our fans in our stadium against Olympiacos to try to finish season in a good manner like we played so far.
5: Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχα πει και στους παίχτες, το είπα και στο προπονητικό επιτελείο. Μας έλειψε αυτό το 5 με 10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν, πέρα από τις απουσίες που ανέφερε πιο πριν ο coach. Αυτό το 5% της ενέργειας, το οποίο θα μας βοηθούσε να τελειώσουμε και να κλείσουμε και την αναμέτρηση. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μία μέρα παραπάνω πλέον να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση της Λίγκας την Κυριακή στην έδρα μας, στην Αγία Σοφιά με τον Ολυμπιακό.
3: Ευχαριστώ πολύ. Την Ιωγό.
6: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκολιτς, η ΑΕΚ στο Ρελαντί, ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά νοχελικός. Όλη η διαδικασία των play-off απεικονίζει και την κατάσταση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε αυτό το παιχνίδι και έτσι θα μπει στην εισαγωγικά ρώσικη ρουλέτα της Κυριακής, όπου θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να έχει 0 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, στα play-off, και να περιμένει το αποτέλεσμα ΑΕΚ Ολυμπιακού για να δει αν τελικά θα είναι ο εκλεκτός δεύτερος ή ο τρίτος της παρέας. Αυτά βέβαια μετά το 1-1, αυτό το άκαρπο 1-1, με ίδιες τελικές, με ίδιες αποκρούσεις, σχεδόν ίδια corner και όλα τα άλλα, τα στατιστικά τα οποία κοσμούν κατά κάποιο τρόπο το 1-1. Πάμε να ακούσουμε Ράσβαν Λουτσέσκου, έτσι, στο Flash Interview.
7: Κοντά μας. Τελευταία αγωνιστική παράσταση για τη σεζόν στην Τούμπα. Τις σκέψεις του και τα συμπεράσματά του.
8: The last game of the season, at least for Tumba. Your thoughts and your conclusions from the game.
9: It is one game that led me with a bitter taste, because as I said also after the game against Olympiacos, we are in 50% of our possibilities, and we couldn't manage to come with more energy, especially in the first half. This huge effort from Olympiacos game affected, and we didn't have the power to do something more, facing a team that also them was not today in the best shape. So I am sad for the fact that we didn't win. On the same time, I can tell you that the second half was a reaction in which we played, we changed the pace of the game. We had some good opportunities. We risk something in transition, as it was also the goal, because we are trying to score and we lost our patience in position. At the end, we reacted, trying to find the way to score and to manage to go for the last game.
8: Αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα προφανώς και το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην συνέντευξη τύπου, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας. Και σήμερα αυτό μπορώ να πω ότι φάνηκε, έχοντας παίξει ένα παιχνίδι πολύ ψηλών απαιτήσεων πριν από λίγες μέρες απέναντι στον Ολυμπιακό και παίζοντας σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, μια ομάδα που και αυτή δεν βρισκόταν λόγω της προσπάθειας στην καλύτερη της κατάσταση. Μας έλειψε πάρα πολύ ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδυνεύσαμε στις μεταβάσεις, έτσι δεχθήκαμε και ένα και το τέρμα από την ΑΕΚ, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Προφανώς και είμαι λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κρατάμε μόνο την αντίδραση την οποία είχαμε, η οποία μας δίνει την ελπίδα για το τελευταίο παιχνίδι.
7: Μίλησε για ταχύτητα, μίλησε για ρίσκο, μίλησε για περισσότερη ενέργεια. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της εικόνας που είχε, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ, και του έδωσε τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κάνει πράξη αυτό που ζητούσε και στο πρώτο, να ανέβει ομάδα ψηλά, να πιέσει και να δημιουργήσει καταστάσεις για την ίδια.
8: You talked about speed, about pace, about the risks. In general, these were the elements that we implemented in the first 20 minutes of the second half in order to increase our performance.
9: If you want, yes, we managed to push more, to have more intensity, but on the same time, games are done by reaction, especially at this level with similar quality of the teams, the reaction makes the difference. Unfortunately for us in this period, and especially today after this game of Sunday, we are missing on reaction. When you are not okay, you are more concerned to stay into control from more down, you don't have the compact compactness of the team, the reaction is one moment later, and this make us not to do what we are used to do. As I said, also for them was more or less the same. For this reason, probably the game finished in a 1-1 in a balanced way.
10: Αν θέλετε, ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά όταν έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ισοδύναμες είναι οι αντιδράσεις. Αν είσαι λίγο πιο πίσω σε μια φάση άμυνας, τότε και περάσει μια μπάλα σε ένα μεσοδιάστημα, τότε είναι η αντίδραση πιο αργή και έτσι δημιουργούνται οι χώροι. Θεωρώ ότι αυτό έπαιξε σήμερα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και, όπως είπα και πριν, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και αυτή κουρασμένη, αλλά και εμείς κουρασμένοι από τα παιχνίδια της Κυριακής. Αυτό έλειψε και σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι ήρθε ένα αποτέλεσμα όπως η ισοπαλία σήμερα.
3: Σας ευχαριστώ.
9: Had two, three good opportunities, but as we had also us five good opportunities. In the first half was this of Vargas, fantastic save of Giri. On the other side, Gere and save of Brignoli, plus the last moment the head of Meite in the first half, so 2-1 not being a top game, but was 2-1. In this kind of situation, you need to score the first situation that you have, and then everything would come with in a different way. Second half, we had these 2-3 good opportunities, and after we received this goal that could have affected us, but we didn't give up. We continue to play in this moment. Is this what we can do the best? Not to give up and to continue to react, even if we are not okay.
10: Η ΑΕΚ είχε 2-3 καλές ευκαιρίες. Εμείς είχαμε 5 ευκαιρίες για να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Αρχικά η φάση του Βάργα με μια φανταστική απόκριση στο πρώτο ημίχρονο από τον Παβλέγκα. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και εμείς την φάση με τον Γερεμέγεφ και στην εκπνοή την κεφαλιά του Μεϊτέ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα αντί να πέσουμε, κάναμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα να κάνουμε, να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε συνεχώς να αντιδράσουμε, και έτσι καταφέραμε να ισοφαρίσουμε.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, coach.
6: Αυτά από τον Λουτσέσκου. Δεν γίναμε σοφότεροι, φαντάζομαι, όλοι μας. Έτσι, λίγο πολύ αναμενόμενες κρίσεις και τα συμπεράσματα από τον αγώνα. Σε έναν αγώνα ο οποίος δεν διεκδικεί και δάφνες ιδιαίτερες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καθολικό της ΑΕΚ, νόμιζες ότι έπαιζε μόνη της. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ το ισορρόπησε. Η ΑΕΚ μάλλον είναι και λίγο μεθυσμένη κατά κάποιο τρόπο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την Κυριακή, κοντή γιορτή, θα έχουμε τα επινίκια, την φιέστα προφανώς με τον Ολυμπιακό. Και εδώ είναι ο μεγάλος γρίφος. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Η ΑΕΚ δεν είναι το τι θα κάνει, για τον απλούστατο λόγο ότι η ΑΕΚ δεν την ενδιαφέρει, γιατί είναι σε έναν άλλο κόσμο. Τώρα, αυτά περί ονόρε και ξέρω εγώ κτλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν ισχύουν σε πράγματα. Αν θα ήταν ευχής έργων, βέβαια, να μπορούσε να μην είχε κρυθεί το παιχνίδι από την προηγούμενη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ παίρνει δεύτερη ισοπαλία με το ίδιο σκορ, το οποίο κατά κάποιο τρόπο του αφαιρεί την προτεραιότητα να κρίνει αυτός την δεύτερη θέση, γιατί παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσει, θα έχει σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν χάσει η ΑΕΚ, έτσι τη δεύτερη θέση την παίρνει ο ΠΑΟΚ, την πολυπόθητη δεύτερη θέση, τέλος πάντων, ας πούμε. Σε άλλο βέβαια μοτίβο, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει, τελειώνει και ουσιαστικά ο οποίος θα είναι και στους ισχυρούς και θα έχει πάρα πολύ εύκολη κλήρωση. Νομίζω ένα προκριματικό πρέπει να έχει, σαν ισχυρός που είναι στο ranking. Φυσικά θα παρακαλούσαν να έχουν πάρει, να κρινόταν το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός εκεί, ώστε να το πάρει και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, και oragiagamoro@gmail.com. κυρίες και κύριοι, πάμε σε Νικολίτς.
11: Nothing. We came here to continue to play our football and to finish the season in the same manner like we play most part of the season. I don't know how much exactly, maybe Tasso know how many games unbeaten run at the moment from October 20 something, for sure 26 I think. I'm sorry about the goal that we conceded in the end of the game because it it was naive. Let's say like this: we go everybody to attack, stay to defend with 4 or 5 players in the last minute of the game. But all around the game, I'm very happy with the performance of the team. 2 days after a big celebration and big emotional spending after winning the league, they show professionalism. They show serious team. Performance was very good. I think we're a better team. We were much closer to win the game. We had better chances, and in the end, we get 1 point. But okay, congratulations for everybody. Now we'll have 1 day off, and then we prepare Sunday to play in the same manner and to try to finish the season in a good way against Olympiacos, our home in front of our fans.
5: Καλησπέρα. Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρό μας έτσι όπως το έχουμε καταφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να κλείσουμε τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα σερί αίτητο γύρω στις 26 αναμετρήσεις. Θέλαμε να συνεχίσουμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Δεχτήκαμε ένα αφελές τέρμα στο τέλος. Μας λείπει σε αυτό, καθώς η ομάδα είχε βγει μπροστά να σκοράρει. Είχαμε μείνει με 4-5 αμυντικούς πίσω και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Συνολικά όμως αυτό δεν μειώνει την απόδοση των παιχτών, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Δεδομένου ότι ήρθαμε μετά από μια περίοδο γιορτής, γιατί πριν από 2 μέρες είχαμε δαπανίσει πολλά έντονα συναισθήματα μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι παίκτες όμως επέδειξαν επαγγελματισμό, έπαιξαν πολύ σοβαρά και ήμασταν καλύτερη ομάδα σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Το σίγουρο είναι ότι φεύγουμε από το γήπεδο αυτό με έναν βαθμό. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και τώρα έχουμε μία μέρα ρεπό, μία μέρα ξεκούραση, προκειμένου να προετοιμάσουμε με τον ίδιο τρόπο την αναμέτρηση της Κυριακής, προκειμένου να κλείσουμε την φετινή χρονιά στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό.
11: Τάσο, say 23 games, not 26.
5: Το σερί ήταν 23 αγώνων, όχι 26.
12: Να ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο Κώστα. Κώστα.
13: Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω τι έπαθε ο Βάρκα, γιατί φάνηκε κάπως περίεργο αυτό που είχε. Και γενικά θα ήθελα έτσι, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Βάρκα, ένας παίκτης που ήρθε το Γενάρη, ως μεγάλος σκόρερ με πάνω από 100 γκολ τα προηγούμενα χρόνια, και εγώ τουλάχιστον που τον είδα σε όλα τα μάτς μέσα στο γήπεδο, είδα ότι είχε το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη διάθεση θυσίας για την ομάδα από όλους τους άλλους παίκτες. Και κάποια παιχνίδια τελείωσε χωρίς τελική προσπάθεια και παρόλα αυτά ήταν από τους καλύτερους. Και νομίζω βοήθησε και πάρα πολύ την ομάδα να βάλει κάποια στοιχεία που δεν τα είχε. Αν θέλει να μας πείτε δύο λόγια με ευκαιρία με το.
11: Καλησπέρα. First of all, and you made very good analysis. I have nothing to add. I absolutely agree with you. Rarely people see what he do in the pitch in every game. He is a super good additional quality to our squad from the winter. In every game. It's not only about the goals, because he scored goals and somewhere disallowed. And also he was unlucky sometimes, like today, when goalkeeper save from amazing save.
6: Τι γίνεται, έπεσε το ίντερνετ. Γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πώς το λένε, ο Νίκολιτς θα πει αυτά που περιμένουμε όλοι μας λίγο πολύ. Ίσως να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, ιδίως για το θέμα του Βάρκα, που όντως δεν είναι αυτό που περίμενε η ΑΕΚ, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο, ίσως του χρόνου να είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση του Βάρκα στο παιχνίδι. Έτσι, γιατί κατά ψέματα με Γιώβιτς πλάσανε την επίδεση. Έχεις Κοϊτά, έχεις Ζήνη. Εσύ τι έχεις? Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνετε στο σπίτι, όλοι καλά? Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτό είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί κατά κάποιο τρόπο, το τι ακριβώς προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στην όλη υπόθεση. Πολλά τα παράπονά σας και στα μηνύματα για το ποιος φταίει. Λέτε, παιδιά, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ρωτάτε ποιος φταίει. Δεν ξέρετε ποιος φταίει? Αν μη τι άλλο, αυτός που διαχειρίζεται την όλη κατάσταση. Πάμε. Πάμε, Νικολίτς.
5: Ακυρώθηκαν τα οποία έχει πετύχει και βεβαίως δείτε σήμερα την εξαιρετική αυτή ευκαιρία με την πάρα πολύ καλή επέμβαση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ένας παίκτης που βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, στις στημένες φάσεις, βοηθά πολύ στην άμυνα, βοηθά όταν η μπάλα είναι στον αέρα και είναι σε θέση να μας κρατήσει την κατοχή της μπάλας πάρα πολλές φορές και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο και τον καθιστά μία από τις πλέον σημαντικές μονάδες στην ομάδα μας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο να σκοράρεις τέρματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσθέτει και αυτός ο παίκτης στην ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Όσον αφορά το χτύπημα που δέχτηκε, ήταν σε μια μονομαχία, δέχτηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι ένας μειόσπασμος, ευελπιστούμε να μην είναι κάποιο είδους ράγισμα ή κάταγμα, θα το δούμε. Προσπάθησε, γιατί ένας μαχητής και ο ίδιος, προσπάθησε δύο φορές να επανέλθει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει μετά το χτύπημα, οπότε έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο.
11: He's different than Zina. He's different than Luka. Luka is different also than Zina and him. And all three are compatible to each other. Whichever duo we put up there, they can play together. And for example, I still regret this goal that we conceded in the end of the game. It came to the zone, which were covered by Varga, who closed this zone for the last 6 months for us, or 4 months, 5 since he arrived. And then Zina was out. Substitution and then Mukudi was not on the pitch and we suffered there and conceded the goal. So this is what sometimes people don't see, but some people see hopefully his dirty work in the pitch, let's say like this.
5: Και βέβαιως ο Βάργα είναι ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη. Αντίστοιχα και ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας παίκτης και αυτός με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη και τον Βάργα. Οπότε όλοι μαζί είναι ένα όποιο δίδυμο και αν επιλέξουμε να κατεβάσουμε στην δεκάδα είναι απολύτως συμβατή και αποδίδουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ακριβώς με λυπεί και λίγο περισσότερο αυτό το τέρμα που δεχτήκαμε στο τέλος, καθώς η μπάλα πήγε σε μια ζώνη που θεωρητικά καλύπτει ο Βάργα, ο οποίος την καλύπτει με απόλυτη επιτυχία εδώ και 16 μήνες από τότε που ήρθε στην ομάδα. Ο Ζήνη ήταν εκτός, ο Μουκουντή δεν έπαιζε και δεχτήκαμε αυτό το τέρμα. Είναι, όπως κάνει μια δουλειά, μια βρώμικη εισαγωγικά δουλειά ο Βάργα, που πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι να τη δούνε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική.
14: Κώστα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Προφανώς το να πάρεις το πρωτάθλημα δείχνει ότι έχεις την καλύτερη ομάδα, αλλά μήπως θα είναι ένα δεύτερο εισαγωγικά παράσημο για την ΑΕΚ να κρατήσει το αίτητο στα play-off, γιατί έχει 5 μάτς, δεν έχει χάσει, έχει ένα έκτος στην έδρα της. Είναι αυτός ο στόχος τώρα, να κλείσει αίτητη για να δείξει ότι υπερήχε από τις υπόλοιπες ομάδες.
11: Absolutely, absolutely. The only way I could motivate the player for this game and for the next two games is exactly with this, what you said now, that we are champions team, it's a fact, we won the league, but one of the things that describe the champions team is to play every game always in a most serious professional way and for the result. Of course, our team can enjoy now these two last games or last game that we have, but I don't understand and I know my players, they cannot enjoy if they lose the game. Who can enjoy when you lose the game? So we will go for the next game in the same manner and we have one big idea in front of ourselves to finish the season with a long unbeaten run and to make and one even more bigger to make our full stadium, which is sold out, I don't know, maybe 3-4 weeks ago, before we won the league and everything, to make all of these people happy one more time. This is also always motivation for us.
5: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως, καθώς αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο το οποίο και εγώ μετέφερα στους παίχτες μου, το οποίο αυτό είναι που χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε κίνητρο στους παίχτες, καθώς είμαστε οι πρωταθλητές και αυτό που χαρακτηρίζει τους πρωταθλητές είναι ότι παίζουν με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτο επαγγελματισμό σε κάθε αναμέτρηση. Βεβαίως παίζουμε για το αποτέλεσμα, παράλληλα όμως μπορούν οι παίχτες να απολαύσουν την αναμέτρηση. Ξέρω καλά τους παίχτες μου και το σίγουρο είναι ότι ουδής απολαμβάνει μια αναμέτρηση όταν στο τέλος χάνει. Αυτό το γνωρίζω. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε, όπως είπατε και πολύ σωστά, την σεζόν με αυτό το αίτητο σερί δυνατόν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και ο δεύτερος είναι μπροστά στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια εδώ και αρκετές εβδομάδες πιο πριν, να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενος ακόμα μία φορά στο κλείσιμο της σεζόν.
11: And this is in a way investment for the next season. In what way? If the guys are ready to come here 2 days after big celebration, 2 days, a bit tired and some of them half injured, and to play like this to show how serious they are, this is the way, and that's why we will repeat this one more time, I'm sure, on Sunday.
5: Και αυτό ουσιαστικά συνιστά και μια επένδυση, αν θέλετε, για το μέλλον. Διότι μετά από δύο μέρες έντονων συναισθημάτων, με εορταστικό κλίμα λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, πολλούς παίχτες να έχουν έρθει με προβλήματα μικροτραυματισμών, είναι πολύ σημαντικό να δείχνουν αυτή την σοβαρότητα, αυτόν τον επαγγελματισμό στο γήπεδο μέσα. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να συνεχίσουμε.
12: Ναι, παρακαλώ.
15: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όντας ως προπονητής την πρώτη χρονιά στην ομάδα, χρειάστηκε τον χρόνο ώστε να βρει τα βήματά του και να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Πέρασε κάποια δύσκολα σημεία, κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά και κατάφερε να βρει τη φόρμα της ομάδας στο πιο δύσκολο σημείο μετά το μάτς με τη Βαγεκάνο. Πώς κατάφερε να το κάνει αυτό? Πώς κατάφερε να περάσει αυτή τη δύσκολη φάση?
11: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Honestly, I don't like to make now big philosophy out of it and to speak now we did this, we are, but I agree with you that all around the season we were the most stable team. Our up and down were not that big like other teams. We were very good in European competition. We were stable and very good in domestic league. Only one thing that we didn't finish in a proper way, this was the Greek Cup this season. This was the moment of our, let's say, fall down, but we are mentally stable, more or less all the time. Very important, physically ready, most of the players, all of the time, because our adaptation finished somewhere there in September, October, and after this, we finish with injuries, so practically all the players were available all the time, which is very important when you come to play the second part of the season. And of course, probably we have also some luck with it. But...
16: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
18: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
19: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
18: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Και από σταθερότητα εντός έδρας. Το μόνο που δεν μας πήγε έτσι ακριβώς όπως θα θέλαμε ήταν το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο ήταν παράλληλο με αυτή την μικρή κάμψη χρονικά. Είχαμε όμως σταθερότητα και σε πνευματικό επίπεδο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Η ομάδα ήταν πάντα έτοιμη. Οι περισσότεροι παίκτες ήταν σε καλή κατάσταση όταν κλήθηκαν να παίξουν. Περάσαμε την περίοδο προσαρμογής Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου με κάποιους τραυματισμούς, αλλά αυτό ήταν το ότι καταφέραμε να το ξεπεράσουμε ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς που έχει γίνει στα σπάτα από το τεχνικό προσωπικό, από τους γιατρούς, από τους φύσιο, από όλους, προκειμένου να βοηθάμε τους παίχτες να επανέρχονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι κάποιο μεγάλο μυστικό. Είμαστε μια καλή ομάδα με καλούς παίχτες, με πολύ καλή ποιότητα ανθρώπων εντός της ομάδας. Είμαστε όλοι ενωμένοι, προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, ιδιοκτήτες, όλοι είμαστε μαζί και κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοντέλο λειτουργίας. Όταν όλοι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τότε ενδεχόμενα αξίζει να έχεις και λίγο και την τύχη με το μέρος σου. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς παίχτες.
11: And fans.
5: Και πολύ καλούς
11: fans. Who were unbelievably recognizing in some moments when we felt injustice in some part of the season. That we deserve more, that it's not fair in our direction. For the next game they were more, and the next game they were more, and the next game they were more. We had 22,000 in Volos. We have in Serez, I don't know how many thousand. In Europe, everywhere, I don't know how many. In our stadium, we have five times open training with 10, 12, 15,000 people. So it's not difficult after this for coach to motivate the team to pay back for the fans. Yeah.
5: Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έχουμε και εξαιρετικούς φιλάθλους. Ο κόσμος μας αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια και ακόμα και όταν υπήρχαν στιγμές που νιώσαμε ότι αδικηθήκαμε, ότι δεν πήραμε αυτά που αξίζαμε, ήταν δίπλα μας, ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα περισσότεροι. Και στην επόμενη αναμέτρηση, στην κάθε επόμενη αναμέτρηση, είχαμε περίπου 22.000 ανθρώπους οι οποίοι μας ακολούθησαν στο Βόλο. Είχαμε δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν στις Σέρες. Ήταν πάντα εκεί και βεβαίως στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Κάναμε 5-6 ανοιχτές προπονήσεις με 10-12.000 φιλάθλους να μας βοηθούν ψυχολογικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και δύσκολο πλέον για τον προπονητή να δώσει κίνητρο στους παίχτες με τέτοια υποστήριξη από τους φιλάθλους.
11: Τρίπολη, Κρέτα, Λάρισα, everywhere we've been, they've been with us in unbelievable numbers.
5: Όπου και αν πήγαμε, Τρίπολη, Κρήτη, Λάρισα ήταν δίπλα μας σε πολύ μεγάλους, με πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος λαός είχε έρθει.
12: Δημήτρη. Καλησπέρα, coach. Είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του στην Ουγγαρία ότι θέλουμε να περάσουμε στο Champions League και να χτίσουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο ρόστερ, μάλλον γι' αυτό. Αν θα μπορούσε να μας πει σε τι αριθμό πιστεύει ότι θα είναι. Σε τι αριθμό πιστεύει αυτό το αριθμό που πιστεύει αυτό το ρόστερ το μεγάλο ότι πρέπει να είναι. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω για τον Κατσίνοβιτς, επειδή έλειψε και στο σημερινό παιχνίδι από την αποστολή, αν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
11: Last training in the stadium in the last second before game against Panathinaikos. Then we did some research and he has some small menisc injury and already tomorrow he will do a surgery. And this is not a big thing, so we expect him to be in maximum 2-3 weeks in a full recovery mode. So for sure for the next season he will be ready. By the way, in the same time he will do some nose operation, which he waited for a long time, so he can breathe better. So he will fix his body now, tomorrow. And we wish him, of course, all the best in this operation. Regarding the first question, I understand the curiosity, but I ask you, please, let's finish first. Let's finish first Sunday, because, like I said, for your colleague, we want to finish season in a good way. After, I will be available to answer all these questions regarding next season.
5: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Κατσίνοβιτς, αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, καθώς λίγο πριν ολοκληρωθεί η τελευταία προπόνηση, πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε και έχει ένα μικρό θέμα με τον Μινίσκο. Αύριο θα υποβληθεί αύριο σε μια επέμβαση. Οπότε υπολογίζουμε ότι να είναι πίσω πλήρως μαζί μας, με πλήρη αποκατάσταση, σε 2 με 3 εβδομάδες. Και στο μεσοδιάστημα θα αντιμετωπίσει και ένα μικρό ζήτημα με την μύτη του. Οπότε να αναπνέει ακόμα καλύτερα και να είναι απολύτως έτοιμος. Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα για το ρόστερ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει περιέργεια, υπάρχει ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να τελειώσουμε το πρωτάθλημα, να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική και αμέσως μετά θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα αφορά τέτοια ζητήματα.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Ευχαριστώ. Καληνύχτα.
6: Αυτά από τον κύριο Νίκολιτς. Αποκαλυπτικός, ουσιαστικός, είναι αυτό που λέμε όταν επιτυγχάνεις τον στόχο σου και όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και μια δήλωση της προχθές όσον αφορά το θέμα ότι η ΑΕΚ θέλει να πάει στο Champions League, είμαστε μεγάλος σύλλογος, θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές για να προχωρήσουμε. Όλα αυτά βέβαια στην φαρέτρα και στον πίνακα, να το πω έτσι, των δηλώσεων που γίνονται κατά καιρούς εδώ, όπου κανένας δεν λέει τίποτα για αυτά εδώ. Είπαμε ότι δουλεύει αλλιώς η Αθήνα, άλλες προοπτικές, εδώ έχουμε άλλες προοπτικές, δουλεύουμε αλλιώς και εδώ. Τώρα αν έχουμε αποτέλεσμα ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάμε σε κομψό. Εμίλη, για πες μου, κατεύθυνε μας σαν... δεν ξέρω πόσο θα πάρει μέχρι να φύγουν, να πάει, να κάνει. Τι διάλειμμα έχουμε? What the fuck? What the motherfucker? Να περιμένουμε. Δεν το ρισκάρεις δηλαδή? Εγώ θα το ρίσκαρα στη θέση σου. Αλλά από σημείο που δεν το ρισκάρεις, γιατί να πάρω την ευθύνη εγώ? Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας εδώ. Τα έχει ο Δημήτρης από τα τρελά νερά, τα έχει με τον Λουτσέσκου. Τον έβαλε το Γιακουμάκη, ρε φίλε. Δεν έβαλε τον Γιακουμάκη, σοφάρισε με τον Μύθο μέχρι εκεί. Έτσι, εγώ πίστευα ότι θα το γύριζε κιόλας, αλλά δεν είχε την. Πώς λέμε, δεν είχε τη διάθεση. Λες και έκανε αγκαρία και ευτυχώς που γίνανε και αλλαγές και πήρε λίγο τη ζωντάνια. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, που τα έχει με άλλα θέματα. Καλησπέρα και στον Τόνι. Σύμφωνα πράγματα. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Και στον άλλο τον Γιώργο τον Πέκο. Δεν υπάρχει διακριθέντης, πιστεύω. Πάλι ο Παυλένκα ήταν αυτός που κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. MVP θα βάζες από πλευράς ΠΑΟΚ σίγουρα τον Μύθο, γιατί βάζει τον γκολ σε αυτές τις περιπτώσεις, σώζει την παρτίδα. Αλλά θεωρώ ότι αυτός που μου κάνει φοβερή εντύπωση, παιδιά, ειλικρινά, είναι ο Ζήνη. Και ο διασκελισμός του και η ταχύτητά του, ευτυχώς είναι λίγο τσαμπατσούλης λίγο στην τελική, γι' αυτό και δεν είναι σκοράρι κατά ρυπάς, γιατί δεν θα έπαιζε και στην άκρη, θα μου πεις τώρα, εντάξει, οκ. Αλλά τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής είναι super duper. Καλησπέρα στον τον Ελευθεριάδη, τον Κωνσταντοπουλίδη, τον Θοδωρή, τον Κωστοκιάδη, ο οποίος λέει: κάνοντας ταμείο για φέτος, η χρονιά θεωρείται πετυχημένη για την ομάδα? Αν όχι, ο προπονητής πρέπει να συνεχίσει? Ή αν υπάρχει διοίκηση, πρέπει να λογοδοτήσει? Και ένα υστερόγραφο: να μην ξεχάσει η διοίκηση να ανακοινώσει την ανέργηση της νέας Τούμπας. Εντάξει. Θα το κάνει και αυτό αν χρειαστεί. Αν έρθουν, περιμένουμε να γίνει καμιά συνέντευξη τύπου τώρα που τελειώνουν τα πράγματα, ή μάλλον μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό που εκεί θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα. Μπορεί να βγει κάποιος από την διοίκηση. Α, βλέπει Παπαμιμίκος τώρα πλέον. Κοντζάρεβε δεν βγαίνει να μιλήσει, αλλά Παπαμιμίκος μπορεί να βγει και να μιλήσει και να πει για την νέα χρονιά, οι ελπίδες, όνειρα που πήγανε χαμένα, αυτά δηλαδή τα φετινά. Το χρόνο θα τα αλλάξουμε. Αν ήταν δεύτερος ο Λουτσέσκου θα ήταν καλός. Σταματήστε τη Μύρλα, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Μόνο που ο Λουτσέσκου δεν είναι δεύτερος. Έτσι, μπορεί να είσαι στο τέλος δεύτερος, δεν έχει σημασία, αλλά τώρα ο κόσμος εξετάζει και βλέπει την εικόνα του ΠΑΟΚ. Με αυτή την εικόνα ΠΑΟΚ, λυπάμαι που θα σας το πω, τον Παναθηναϊκό δεν τον κερδίζεις. Εκτός από Παναθηναϊκός, πει με δεν με νοιάζει, πάτε εσείς τι που πάτε κτλ. Κτλ. Δεν είναι. Καλησπέρα στον Θοδωρή του Παπαδόπουλο, ο οποίος τη λέει 14 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Μάλιστα. Εντάξει, πώς έτσι να πάρεις. Παραπάνω. Παραπάνω για να πάρεις. Η αρρώστια είναι αυτό που έχετε με όλοι σας. Καλησπέρα στον Γιάννη, τον Παλαγιάννη. Ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος. Από έναν Ολυμπιακό. Αφού το είπε ο Ρήνας Ολυμπιακός, παιδιά, είμαστε όλοι σούστα. Έτσι. Με τα χάλια που έχει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ, η οποία θέλει να κάνει φιέστα και να του κόψει το Champions League. Ο Βάζελος δεν πρόκειται να ζοριστεί με τον ΠΑΟΚ. Χρωστάει κάτι από τότε που τον σακάτεψε ο Ρέαμτσουκ και του έκοψε το πρωτάθλημα. Ρέαμτσουκ. Για πες, τι έχει γίνει τότε με τον Ρέαμτσουκ, ρε. Εμίλια. Ο Ρέαμτσουκ, τι έχει κάνει. Πού θυμάται το Ρέαμτσουκ τώρα και έκοψε το πρωτάθλημα και χρωστάει. Δεν υπάρχουν χρεωστούμενα, παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν χρεωστούμενα. Άμα ήταν χρεωστούμενα, θα λέγαμε άλλα πράγματα τώρα. Έτσι. Που δεν τα λέμε. Τα κρατάμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος θα πρέπει να κερδίσει πρώτο τον Παναθηναϊκό, να παίξει μπάλα. Βλέπω όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει. Παίζουμε Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη. Είμαστε τώρα. Κυριακή ή Τετάρτη, Κυριακή. Είναι τρία παιχνίδια σειρά. Ναι, Κυριακή παίξαμε. Πότε παίξαμε τον Ολυμπιακό, ρε φίλε? Την Τετάρτη δεν έπαιξαμε το πρώτο μάτς, 3-1. Με χαζέψεις τώρα. Με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πρώτο παιχνίδι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το 0-0. Το 1-1 τι είδα. 0-0 στη λεωφόρο. Πότε ήταν? Τετάρτη δεν ήταν? Δεν θυμάσαι. Πέρασε έξω, ρε μαλάκα. Μας χαζέψεις, ρε. Τετάρτη ήταν η Κυριακή. Η προηγούμενη Κυριακή. Για δες το λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μέσα σε μια εβδομάδα τρία παιχνίδια. Πώς? Άρα ήταν την Κυριακή την προηγούμενη. 10 Μαΐου ξέρεις πότε είναι? 3 Μαΐου. Άρα έχουμε τρεις αγώνες σε μια εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν τα καταφέρνει σε αυτά τα πράγματα. Και έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ χαλαρά κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, πάρα πολύ χαλαρά, γιατί ο ΠΑΟΚ και με ισοπαλία είναι εκτός παιχνιδιού. Θα πεις θα βγει τρίτος. Εντάξει, θα πάει στο Europa League. Okay. Ολυμπιακός, αν καίγεται, καίγεται ο Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση, που αυτό θα σημάνει κιόλας μια εύκολη είσοδο στο Champions League. Περιμένουμε να το δούμε. Κοντός στους Ψαλμούς, αλληλούια. Τσίρκο Μεντράνο, λέει ο Γιάννης Ζαχαριάδης. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε μεϊτέδες, μπαμπάδες, ταϊσονέδες. Πιο αιμονικός προπονητής πεθαίνεις. Παιδιά, εγώ σας έχω πει και άλλη φορά για την άποψή μου για τον Λουτσέσκου. Εάν δεν τον θέλει η διοίκηση, δεν θα βρει για να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Λουτσέσκου τώρα, έτσι. Θεωρώ ότι να τον διώξουν.

Σελίδα του Αθλητικού Μετρόπολη 95,5. Καλησπέρα στον Γιάννη που λέει το ελικόπτερο που είναι στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, πού θες να είναι το ελικόπτερο δηλαδή, μπορεί να πάει κάπου αλλού. Άμα πάει κάπου αλλού να μου το πεις, λέω να ξέρω και εγώ να πω. Δεν έχει και το γάλα, εντάξει, απλά υπάρχει πάλι ακόμα μια απογοήτευση, γιατί δεν κέρδισε στην ΑΕΚ. Θα έπρεπε να κερδίσει την ΑΕΚ σήμερα για να τελειώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό δεν εξαρτάται από σένα. Τόσο απλά. Ενώ σε περίπτωση που κέρδιζε σήμερα, θα ήταν καθαρά δικό σου θέμα η πρόκριση. Τέλος πάντων, η κατάληψη της δεύτερης θέσης, που είναι και η προνομιούχος θέση. Καλησπέρα στον κύριο Γρηγόρη Κλαπανάρη. Καλησπέρα και σε όλα τα παιδιά τα οποία επικοινωνούν. Αχ, δύσκολα, δύσκολα. Αυτά που ζητάτε, υπάρχουν κάποια μερώματα που τα ζητάτε και καλώς τα ζητάτε, αλλά τα ζητάτε σε λάθος χρόνο. Δηλαδή, ζητήστε τα το καλοκαίρι. Εσείς, όταν πάμε σε μια διαδικασία το να ζητήσει τι να κάνει, τι να ράνει κτλ., να περιμένουμε, να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, παιδιά. Το πολύ το κελερίσιο είναι το βαριά του παπά. Θέλει λεφτά. Έχεις λεφτά. Θα προκόψεις. Εκτός αν σε ενδιαφέρει να έχεις διάκριση μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε τώρα 0 στα 3. Πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, τέλος πάντων, ξέρω εγώ αυτά. Τώρα, άμα δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία και αυτά εδώ και όπως είπαμε, δεύτερες και τρίτες θέσεις. Για τα ψέματα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Και είναι μπερδεμένη βασικά η διοίκηση. Ξεκινάει από εκεί το πάρτι. Τα πάρτι ξεκινάνε από την διοίκηση. Μην αγώνεσαι, Εμίλη, και θα χάσετε, έτσι, και θα χάσετε. Αυτό είναι δεδομένο. 11-4, έχεις βάλει σε 7 λεπτά, σε 6,5 λεπτά, 4 πόντους. Έτσι, 4 πόντους. Ο Λούτσε, εγώ σε είπα, δεν το ρισκάρισες. Άμα ήταν για καμιά βόλτα στα Βαλκάνια θα το έχεις ρισκάρει. Τώρα όμως η κατάσταση εδώ, περιμένουμε τον Λουτσέσκου. Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια για να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τι ώρα τελείωσε ο. Κάτι 5-6. Κάνα δεκάλεπτο και. Άρα αυτό εσύ δεν το διαχειρίζεσαι. Λοιπόν, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να πάει στην έδρα του, στο σπίτι του, απέναντι στην. Πώς το λένε. Όπου αυτός ο Χέις, ρε φίλε, τι παιχτάρα είναι αυτός. Τον βλέπω στα ασπρόμαυρα το καλοκαίρι. Έτσι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Όπως και να έχει, είναι Παναθηναϊκός. Τώρα, η Βαλένθια δεν φημίζεται και για το μεγάλο της το ρόστερ. Όπου κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν φημίζεται. Δεν έχει βαρύ ρόστερ, όχι από την άποψη τέτοιο, ρε φίλε. Χρημάτων, τι μπάτζετ έχει. Κάνα δεκάρικο. Εσύ πώς έχει, 30. 40. Τι πήρε 40 εκατομμύρια. Θα μου πει 4 ο Ναν. 4 ο Χέις. 8. Λούκας 3. Αλλά κάτω από το καλάθι μπορεί να βάλει τα καλάθι, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Αυτό που είναι ο Ρογκαβούπουλος έχει. Δηλαδή 8 έχουν αυτοί. Και 3 ο Σλούκας. Το και 3 11. Πού τα βγάζει 40 εκατομμύρια, ρε φίλε. Ποιος έχετε να πει. Εντάξει, είπαμε. 11, 7 εκατομμύρια. Ζήτημα να έχετε 20-25 εκατομμύρια. Παραπάνω δεν έχετε με τίποτα. Αυτοί οι τρεις να πούμε είναι 10-11 εκατομμύρια. 12 θα σε δω. Ποιος? Μεσόρι πώς να παίρνει, 2-2,5. Σιγά μην πάρετε, πού θα πάρει, 3-4, ποιος είναι για να πάρετε. Ο σκιζοδίκτυας είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα περιμένουμε, τι θα κάνουμε, αυτά είναι έτσι. Για να...

Φάλτο ήταν τελικά στον Ρογκαβόπουλο, δεν ήταν στον Λεσόρ. 11-7 βολές για τον Ρογκαβόπουλο. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ένα γήπεδο πορτοκαλί, έτσι όπως και να το κάνουμε. 11-8 κυρίες και κύριοι. Σε 7,5 λεπτά έχεις βάλει μόνο 8 πόντους. Πώς θα κερδίσεις με 8 πόντους, φίλε? Με νεκρό Ναν. Έτσι που είναι ο Στυλοβάτης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αλλάξει το ρου. Αλλά έχεις Μάιλ Χέι, Σέι Ντέιβις, πώς τα λένε αυτά. Τον τουρίστα. Πέναλτι, επιθετικό φάουλ του παίκτη της Βαλένθια. Η μπάλα στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Έχω την εντύπωση ότι θα την πληρώσει σήμερα η Βαλένθια. Τέλος πάντων. Παίρνουμε λίγο.

0: και λίγο εμείς σε τώρα ατμόσφαιρα Ευρωλίγκα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται του χρόνου. Ε? Ξέρεις τι γίνεται του χρόνου. Άμα μας στείλουν κανένα letter of clearance, έτσι, το εισιτήριο της εισόδου. Το εισιτήριο της εισόδου. Πασχάλη, όποια αρρώστια και να μου βάλουν, εγώ θα ψηφίζω ΠΑΟΚ Δαγκωτό, γιατί έχω μέσα μου από μικρό παιδί μεγαλύτερη αρρώστια που λέγεται ξανά μανα ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ΠΑΟΚ επειδή πάντα θα κερδίζουμε. Είμαστε ΠΑΟΚ γιατί γουστάρουμε, γιατί έτσι μάθαμε να ζούμε. ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ, την αγάπη μου από Λονδίνο. Βασίλη μου, ναι, είναι τα δύο βασικά συστατικά τα οποία υπάρχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στους 14 πόντους η Βαλένθια, 14-8. Μετά από 8 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλό, ή συγκομιδία έκανε ο Παναθηναϊκός. Θα πιάσετε τους 10, Εμίλια. Θα σε χορέψω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε Κώστα Πετρωτό. Πάμε σε Κωνσταντίνο Πετρωτό. Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Πασχάλη, σου κάνω πάσα γιατί αρχίζει ο Λουτσέσκο.
0: Α, μπράβο. Ωραία, ωραία, θα τον ακούσουμε εμείς. Θα τον ακούσουμε εμείς. Θα τα πούμε μετά. Ωραία. Πάμε σε, σε Λουτσέσκου. Έτσι, πάμε να δούμε. Ορίστε. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αφού μας κάνει πάσα ο Κωνσταντίνος. Ήταν, πώς το λένε, γραφτό να γίνει κάτι τέτοιο. Οπ. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας πει και ο Ρουμάνος τεχνικός. Πάμε.
2: Δύο, αν γίνεται, για να μην, να μην τα μπερδέψω. Είναι φανερό ότι όπως ο ίδιος παραδέχθηκε η ομάδα του είναι στο 50%, το βλέπουν όλοι. Έχασε το πλεονέκτημα από τον Ολυμπιακό σήμερα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να πει ότι η εικόνα που βγάζει στο τελείωμα κάθε αγώνα, όλη αντίδραση, του δίνει την ελπίδα για τα τελευταία αγωνιστική.
3: It's obvious that your team, as you said, is not even at the 50% of its capacity. We lost the advantage that we had against Olympiacos for the second position. Despite all these things, the way that your team ends the games as performance pushing and εννοείται ότι πιέζει, ότι...
2: Ναι, αλλάζει η εικόνα της, είναι φανερό, και με τον Ολυμπιακό δύο φορές και σήμερα.
3: With Olympiacos happened the same, today happened the same. Does this give you the hope and the belief for the last game of the season?
4: But yes, this is the very good aspect because we don't give up. There are more moments in this last part of the season in which we... Another team maybe would have given up, and we kept reacting. On the other hand, it is obvious that somehow we were squeezed, especially mentally, in this beginning of the game because of the game of Sunday, and it was not an easy game. It was a hard, very hard game there. Because if you want about the situation that is going toward the end, and because of the hopes that we created to ourselves, to people, and as I said before, starting from February with all these problems one after the other, we lost the confidence, we lost the shape, we came back but not being normal in our good situation.

0: το οποίο ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Κυριακή, λόγω της γενικότερης κατάστασης, λόγω των προσδοκιών των οποίων και τις ελπίδες που είχαμε δώσει και στον κόσμο αλλά και στους ίδιους μας τους εαυτούς, πρωτού ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν σε εμάς και έχοντας έναν ακόμα στόχο αυτή την σεζόν. Ήταν προφανές ότι στο σημερινό παιχνίδι ξεκινώντας δεν είχαμε την χημεία την οποία θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε την συνοχή την οποία θα θέλαμε να έχουμε, έχοντας υπάρξει μια ομάδα η οποία κατά διαστήματα έχει παράγει, μάλλον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έχει παράγει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν τα παρατήσαμε σε καμία περίπτωση.
1: Και κάτι δεύτερο, θα μιλήσω για ένα ποδοσφαιριστή συγκεκριμένα. Αντιλαμβανόμαστε όλα όσα έχουν γίνει με τον ΜΕΙΤΕ. Τα καταλαβαίνουμε, είναι στην πιο δύσκολη θέση ίσως από όλους. Τι τον κάνει να αποφασίζει να επιμένει ξανά και ξανά σε ένα παίκτη που μάλλον προκαλεί μια ανασφάλεια και στους υπόλοιπους? Φαίνεται ότι στα λάθη του πέφτει πάρα πολύ η απόδοσή του. Και όμως επιμένει, προφανώς κάτι βλέπει παραπάνω και επιμένει στον ίδιο.
0: He would like to talk for one specific player about Meite. Obviously, you are in the most difficult position regarding him. What makes you insist on him, a player that might provoke an insecurity to his teammates, his mistakes, drop his performance? So, if you would like to explain why you insist so much on him in this particular moment.
2: No, it's not fair to mention just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone.
0: Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο για οποιοδήποτε λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές.
2: Maybe from him it is seen in a different way, it is noticed in a different way, because he is a player that he goes to ask the ball, and he has very good position receiving the ball. He's not in the perfect shape, he's not in a shape to make things that he was doing before, but he has this boldness, like, let's say, confidence to go, and it makes mistakes, but on the same time he's the player that can open the game for us. Before him to enter, we played without him, and we had a very bad performance, and we start to lose our chemistry, starting from Volos, if you remember well. Then in this way of how we are used to play, yes, it's 40% of the possibility, but at least the players that are close of him become more free, and they can play in a different way. So is this something is to gain, something is to lose.
0: Ο Μεϊτέ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του, για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα, προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα, αλλά παρ' όλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσει με τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
3: Καλησπέρα. Προηγουμένως ο προπονητής ΣΑΕΚ είπε ότι θέλει το αίτητο στα play-off ως δεύτερο παράσημο μετά τον τίτλο για την ομάδα του, να δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Αν το κρατήσει το αίτητο, με τον γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πήρε το δικαίωμα, αν κερδίσει τη Λεωφόρο, να είναι αυτός δεύτερος. Το θέμα είναι αν μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό ίσως που το χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και αν αυτό μπορεί να το βρει στην εικόνα των τελευταίων λεπτών. Γιατί και ο Μύθου έδωσε πράγματα, και ο Γιακουμάκης που ήρθε έδωσε πράγματα, ίσως και ο Μπιάνκο, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κόουτς.
0: In the press conference before, Mr. Nikolic, the coach of AEK, said that apart from the title they want to have, to continue this unbeaten streak that they have in the playoffs. So this means that they will fight for everything in the game with Olympiakos in order to manage to maintain this.
4: 105,1 Goal FM.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: The shape that is obvious that we don't have. And we'll see, yes, Mitu could be an option. We'll see, it's good that he scored, it's good that he gained his confidence. One thing is to start, one thing is to enter, one thing is when you face a team with experience, they're pushing, and one is the moment when they are down, because also I was down in this last part. So we have to think very well, but it's a good opportunity, because also Jerry made a huge effort in these two games.
5: Ο Γιώργο Μάντζης επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα, οπότε έχει μόλις 2 προπονήσεις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν και ένα τέτοιο παιχνίδι με την ΑΕΚ να βρίσκεται πιο χαμηλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο οποίο δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που θα πετούσε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Γιώργο Μάντζης να παλεύει με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μύθου να είναι έτοιμος να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό το σημερινό σε σχέση με τη Κυριακή. Τη Κυριακή το θεωρώ πιο δύσκολο, μάλλον τη σχέση που μας πέρασε, ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν ακόμα ανοιχτή οποιαδήποτε ελπίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπήρχε και η απογοήτευση, οπότε είναι μια μίξη γενικότερα της κατάστασης. Είναι καλό για τον Μύθο το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει. Επίσης είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς ένα παιχνίδι, διαφορετικό να μπαίνεις, διαφορετικό να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται χαμηλά ή θα σε πιέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό για τον ίδιο. Έχουμε αυτή την επιλογή. Ο Γερεμέγεφ έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.
6: Καλησπέρα, coach. Έχοντας φτάσει στην εκνοή αυτής εδώ της σεζόν, κάνοντας μία μικρή αναδρομή, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να έχει παίξει αθλητικό ποδόσφαιρο, να έχετε αποθεωθεί κι εσείς ο ίδιος και οι παίκτες, κάνοντας προκρίσεις, έχοντας μεγαλύτερη συγκομβή βαθμών στα ντέρμπι, και φτάνουμε σε ένα σημείο για να πούμε ότι ίσως πρέπει να αποδοθούν και κάποιες ευθύνες σε κάποια πράγματα που δεν έγιναν σωστά. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί μέσα στη διάρκεια αυτή τη σεζόν. Πολλοί τραυματισμοί από αυτοί ήταν σίγουρα για θέμα τύχης. Άλλοι όμως ήταν θέμα μυϊκών τραυματισμών κτλ. Είναι ικανοποιημένος από την δουλειά του ιατρικού team, του ιατρικού επιτελείου ως προς αυτό?
5: We have arrived in the end of the season, almost in the dawn of this season. PAOK managed to play very athletic football, managed to make big qualifications, big victories in Europe as well, managed to stay unbeaten in derbies in the regular season, but we are having a point also that we might have to talk about some responsibilities in some occasions. PAOK in this season had some injuries, some were unlucky situations, other were muscle injuries. Would you say that you are satisfied from the work that the medical department

0: δεν είχαν τη δυνατότητα να εμπιστεύσουν με τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι και το πρόγραμμα ήταν περίπλοκο, το έχουμε εξηγήσει ξανά αυτό. Ήμασταν η μοναδική ομάδα η οποία ακόμα και στο κύπελο έπρεπε να αγωνιστεί απέναντι σε τρεις ομάδες Super League και ανάμεσα τους ο Άρης, το οποίο ήταν ένα ακόμα ντέρμπι το οποίο στρεσάρει γενικότερα την κατάσταση. Έχουμε αναφέρει ξανά σε προηγούμενη συνέντευξη τον αριθμό παιχνιδιών τον οποίο έχουμε οδηγηθεί να παίξουμε σε αυτή την πενταετία. Δεν νομίζω πως μέχρι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε την εκπαίδευση, αν θέλετε, να μπορεί να φτάνει μέχρι το τέλος σε όλους αυτούς τους στόχους τους οποίους θέτει. Αν εξαιρέσω μία σεζόν στην οποία ο Ολυμπιακός βρισκόταν πιο μπροστά από εμάς σε αριθμό παιχνιδιών, σε όλες τις υπόλοιπες σεζόν είμαστε εμείς η ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Προφανώς και το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια την οποία θα μπορούσε να καταβάλει. Ξαναλέμε ότι δεν είναι η στιγμή για να ψάξουμε να βρούμε κάποιον ένοχο. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ως έναν βαθμό μπορούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αν για κάτι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι, είναι για τον χαμένο τελικό, για τους χαμένους τελικούς γενικότερα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πως υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στις ποδοσφαιρικές σεζόν. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι κάτι που θα μας οδηγήσει να σκεφτούμε το τι πήγε λάθος για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε στο μέλλον. Αλλά νομίζω πως πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα και όχι να ψάξουμε κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή.
1: I will give just like this, very fast, some examples. Γύρι, good goalkeeper.
0: Ο Γύρι, θα σας δώσω κάποιο παραδείγματα. Καλός τερματοφύλακας.
1: Good goalkeeper, yes. Top, yes. You know that is the goalkeeper that two times he suffered two injuries for 1 month and a half in situations that was attacked by opponent. He's the only one goalkeeper kicked and hit by opponents. And 1 month and a half, 1 month and a half.
0: Έχει χάσει 1,5 και 1,5 μήνα από χτύπημα αντιπάλου.
1: Γιακουμάκης. Twisted ankle. Because of twisted ankle in Kifisia. He pushed to come back to support the team. Entering the game against Panathinaikos, the first contact was down on the shoulder, got injured in the shoulder. Because of this, he didn't manage well half of the training, after out, after again, after half. And in one point, forcing to come back and to play against AEK. Because Jeremiev was sick in that week, he got injured. And Jeremiev had to come by being sick for 3 days, Saturday in training, and to be in the pitch, in the game. Dejan, which could have been a good replacement for Miha, which had an injury on the knee, and now again he has a small problem in the knee in another place, because also he forced a lot of games. Dejan had pubalgia, and after he had

0: Γιακουμάκης, η ιστορία του είναι γνωστή. Γύρισε τον αστράγαλο του στην Κηφισιά. Ο Γιακουμάκης γύρισε τον αστράγαλο του στην Κηφισιά. Πίεσε πολύ τον εαυτό του για να επιστρέψει. Επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη φάση χτύπησε τον ώμο του. Τον οδήγησε να μην κάνει πλήρες προπονήσεις με την ομάδα. Οδηγήθηκε να πιεστεί πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο διάστημα ο Γερεμέγεφ ήταν άρρωστος και δεν είχαμε διαφορετική επιλογή. Οπότε ήρθε ο τραυματισμός του. Ο Ντέγιαν, ο οποίος θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική του Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο και πίεσε πάρα πολύ τον εαυτό του. Είχε τη μία φορά προβλήμα στην βουβονική χώρα. Από εκεί πέρα είχε ένα ακόμα διάστημα το οποίο τον κράτησε πάρα πολύ καιρό εκτός. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκοψε ένα μήνυμα με ένα γυαλί. Ο Τζόντζο, ο Κένι, ο οποίος με ένα χτύπημα είχε ένα είδημα στο, ένα οστικό είδημα, κάτι το οποίο δεν φεύγει καθόλου εύκολα από τον οργανισμό. Οπότε είναι καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές, αλλά απλά τις αναφέρουμε. Το ιατρικό επιτελείο πάλευε μέρα νύχτα και βρέθηκε υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην όλη κατάσταση την φετινή. Ο καθένας προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το ίδιο κάναμε και εμείς στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα και στο παιχνίδι της Κυριακής.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για τον δικέφαλο κύριος Λουτσέσκου. Τα πράγματα στην Ισπανία δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό. Είναι σχεδόν σε double score, 33-18. Λίγο πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μάλλον θα γνωρίσει τη συντριβή για μία ακόμη φορά και θα γίνει αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα πάει, μια και ήταν στην έδρα του και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα για να πάρει το ευρωπαϊκό κιόλας, κάτι τέτοιο το οποίο βέβαια δεν θα γίνει, για τον απλούς τον λόγο δεν θα είναι το Final Four ο Παναθηναϊκός. 35-18, 17 πόντους διαφορά, κυρίες και κύριοι, η διαφορά μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια, τηρωμένων των αναλογιών, τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που έχει η Βαλένθια, έχουν εντύπωση ο Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του. Καλησπέρα στον Φώτη τον Μπανφώτη, καλησπέρα στον Μαρσέλο τον Αμανατίδη. Καλή καλησπέρα, φτάνει αυτή η μύρλα, σας κουράζει. Όταν κερδίζατε με αυτούς τους παίκτες όλοι ήταν θεοί, τώρα λιθοβολισμός. Έτσι είναι ο νέο Έλληνας σε όλα του, γι' αυτό είμαστε στον πάτο. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Εσύ πήρα και ματζάρι τώρα, πώς το λένε, προπονητή, για να θα κάνετε κι εσείς. Καλησπέρα και στον κύριο Γρηγόρη Κλαμπανάρη, και αυτός εδώ. Να ανοίξω και τα γραμμάς, έτσι να κάνω 10 λεπτάκι να προλαβαίνουμε με σχέση. Δεν προλαβαίνω. Εντάξει. Έλεγα ρε παιδί μου, πώς μπούμε σε διαδικασία αυτή εδώ, αλλά θα πάμε σε διάλειμμα κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε να βάλουμε διαφημίσεις από τι ώρα, τις 8. Πω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πω. Καλησπέρα στον Γιώργο και στον Σταμάτη. Δικαιολογημένη η γκρίνια, εντάξει, οκ. Τα δικαιολόγησε όλα ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά τώρα. Τι να κάνει δηλαδή.

0: σε τίποτα. Καλύτερα να μην γράψετε τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα να λέτε αυτά τα πράγματα. Κριτική, τι έχετε δει, τι δεν έχετε δει, τίποτα. Μουγκαφώνε. Τα μισά πόσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαινε σε οποιαδήποτε χώρα, θα είχε παραιτηθεί κάθε κυβέρνηση. Στην Ελλάδα παραιτήθηκε ο λαός. Αυτά είναι γνωστά. Κάτι καινούριο δεν έχουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν λέει να αλλάξει την κατάσταση. 35-20. Εντάξει. Που την έχει κάνει double score. Και τα μεγάλα χαρτιά, δηλαδή ο Νάνα, ας πούμε, λέει, είναι ο Σιπαρών. Και δεν είναι καλός στα παιχνίδια, Εμίλια, έτσι, μια και εσύ του αθλήματος. Λοιπόν, φυσικά αυτοί έχουν το τρίποντο, αλλά δεν εκμεταλλεύονται και άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο εμείς από εμάς. Θα σας αφήσουμε, έτσι, γιατί θα πρέπει να πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα. Για να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να υποδεχτείτε τον Κώστα Βρανά στη συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Ο Σφαγιανάκης και ο Σίγιαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons, coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες

0: που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
20: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Ο
20: ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
1: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και να πα στη
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
6: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
7: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
6: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.